τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. 1997. Απεργία που κρατά 10 ημέρες για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα εξοικονόμησης που είχε εξαγγείλει η Διεύθυνση του Αλουμινίου μέσω ομαδικών αποχωρήσεων με προσύνταξη. Η προσύνταξη προέβλεπε τη μη αναπλήρωση των εργαζομένων που αποχωρούσαν και τη μείωση θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για κάθε 3 εργαζόμενους που αποχωρούσαν, προσλαμβάνονταν μόνο ένας. Από το 1998 μέχρι το 2008 ακολουθεί μια δεκαετία διοικητικής αστάθειας μέχρι τα χρόνια της κρίσης που θα σημούν έντονες ζυμώσεις και αλλαγές της εταιρείας. Η γαλλική Πεσινέ θα εξαγοραστεί από τον καναδικό όμιλο αλουμινίου Αλκάν και εν συνεχεία η Αλκάν θα πουλήσει το εργοστάσιο στον Έλληνα επιχειρηματία Μυτιλινέο. Η συνδικαλιστική κουλτούρα σταδιακά θα αλλάξει με τον όμιλο Μυτιλινέου να κινείται περισσότερο νεοφιλελεύθερα από ότι οι Γάλλοι που ακολουθούσαν μια πιο σοσιαλιστική λογική από τη δεκαετία του 80 επί Προέδρου Μιτεράν. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα υποστούν μια σειρά από σταδιακές ήττες μέχρι το 2012, όπου θα οδηγηθούν στο ιστορικό βατρελό του σωματείου. Η παράταξη που είχε την αυτοδυναμία, εκτός από μια εκλογική αναμέτρηση, ήταν πάντοτε η ΑΣΚΕ του ΠΑΣΟΚ, με τη ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας και την ΕΣΑΚ του ΚΚΕ να αποτελούν τις υπόλοιπες εκλεγμένες. Η κύληση του ΠΑΣΟΚ επισημείται σε περισσότερο νεοφιλελεύθερα νερά από σοσιαλιστικά, με τον έξυπνο όρο εξυγχρονισμός θα επηρεάσει την ΑΣΚΕ και έτσι το Σωματείο Ένωση θα μπει σε μια περίοδο αγωνιστικής ύφεσης και συνδικαλιστικής χαλάρωσης, δικαιολογώντας συνεχώς του σε επιχειρηματίες χάρη της ανάπτυξης που ελίσσονται οικονομικά για να σώσουν το εργοστάσιο από τα διοικητική αστάθεια. Ας σημειωθεί πως στη μέση της δεκαετίας του 2000 εμφανίζεται ως σοσιαλιστικότερη και η παράταξη των ανεξαρτήτων που είναι η πρώτη μη κομματική παράταξη με ένα προφίλ διαγώνιας συμπάθειας προς τον συνασπισμό που θα εξελιχθεί τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ. 2003. Ιδιωτική ασφάλιση Αλίκο διαφοροποιείται στους νέους εργαζόμενους από τους παλιούς και ουσιαστικά πέφτει στο μισό από 8% συνεισφορά της εταιρείας επί του βασικού μισθού του εργαζομένου πριν στο 4% στους εργαζόμενους που θα προσλαμβάνονται από το 2003 και μετά. Αυτό ανταλλάχθηκε με ένα δραχμικό επίδομα που πήραν οι εργαζόμενοι της ηλεκτρόλυσης της τάξης των 30 ευρώ. Η εταιρεία κέρδισε 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δίνοντας 800.000 ευρώ. 2012. Το κλίμα πολιτικής ιτοπάθειας και συνδικαλιστικής απάθειας οδηγεί στα χρόνια του Μνημονίου, όπου γράφεται η μελανότερη σελίδα στην ιστορία του Σωματείου Ένωση, ενώ το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο Μυτιλινέου. Σε αυτή τη σελίδα, για πρώτη φορά, με υπογραφή των συνδικαλιστών, δίνονται χωρίς αγώνες όλα σχεδόν τα κεκτημένα από τη δεκαετία του 70, πραγματοποιούνται ακραίες μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ για τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα. Το χρονικό της μεγαλύτερης ήττας του Σωματείου Ένωση. Ενώ ήταν σε ισχύ η τριετής διμερή συμφωνία που έλυγε το 2014 και οι εκλογές ήταν προγραμματισμένες για το Μάιο του 2012, για ασήμαντη αφορμή, η πλειοψηφία του Σωματείου ΑΣΚΕ ζήτησε να γίνουν εκλογές στις αρχές του Φλεβάρι του 2012. Τα γεγονότα του Σωματείου προϋπαντούσαν τα γεγονότα των μνημονιακών κυβερνήσεων. Ενώ το εγχείρημα είχε επισημανθεί από ορισμένους συνδικαλιστές του Σωματείου ότι ήταν τουλάχιστον ύποπτο στις εκλογές που ακολούθησαν, η ΑΣΚΕ, σε συνεργασία για πρώτη φορά με τη ΔΑΚΕ, όπως πράττει μνημονιακά και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει την απόλυτη πλειοψηφία. ΕΚΕ, Ένωση ΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, 6 έδρες. Εκτός γραμμής, Νέα Ανεξάρτητη Παράταξη, 3 έδρες. Ανεξάρτητη, 1 έδρα. ΕΣΑΚ, 1 έδρα. Ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια νέα ανεξάρτητη παράταξη που ονομάζεται εκτός γραμμής από ακομματικούς και διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους των χρόνων του πρώτου μνημονίου. Ψηφίζεται το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από την τότε κυβέρνηση και η εταιρεία καταγγέλει την διμερή με τη δικαιολογία πως επιθυμεί να σώσει επιχειρηματικά το εργοστάσιο με το πρόγραμμα μειώσεων κόστους που ονομάζεται Μέλλον. Το Σωματείο, με πρόταση της αντιπολίτευσης, προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά την απόφαση της εταιρείας. Με την καταγγελία της σύμβασης, η εταιρεία φέρνει ένα πακέτο μειώσεων της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, 22% μειώσεις. Μειώσεις των επιδομάτων, πάγωμα των πολιετιών και ταυτόχρονη μείωση των υπάρχοντων, κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλειας Αλίκο, επιστροφή του ποσοστού του εφάπαξ στο νόμιμο, αύξηση ωρών στη βάρδια από 37,5 ώρες την εβδομάδα σε 40 ώρες, κόψιμο των αργιών Αγίου Πνεύματος και φώτων, κόψιμο μπόνους αδειών, μείωση στο βασικό μισθό των νέων εργαζομένων από τα 1.000 ευρώ στα 820 ευρώ. Πριν ακόμα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έκανε το Σωματείο στην εταιρεία
και σε Γενική Συνέλευση που έγινε τον Ιούνιο του ιδίου έτους, η πλειοψηφία σηκώθηκε στη Γενική Συνέλευση και υποστήριξε πως η εταιρεία περνάει δύσκολες ώρες και ότι είναι υπέρ των μειώσεων. Ο κόσμος καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας με ποσοστό πάνω από 75%, την οποία και χλέβασε. Η πλειοψηφία δεν παραιτήθηκε, ούτε έγινε πρόταση μομφής από τη μειοψηφία, και παρά την πρώτη νίκη του σωματείου έναντι της εταιρείας στο δικαστήριο για τα προσωρινά ασφαλιστικά μετά το Σεπτέμβριο, δεν γίνεται καμία συνδικαλιστική δράση και το Δεκέμβριο του 2012 το σωματείο χάνει το δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα. Ταυτόχρονα, συνδικαλιστής κάνει 20 μέρες απεργίας πείνας χωρίς να αλλάξει η στάση της διεύθυνσης της εταιρείας. Τότε η πλειοψηφία βρίσκει την ευκαιρία και πηγαίνει σε Γενική Συνέλευση, φοβερίζοντας τους εργαζόμενους ότι η μετενέργεια είχε γίνει τρίμηνη από την κυβέρνηση, λίγη, και θα εφαρμόσει διπλές μειώσεις η εταιρεία, καταφέροντας έτσι να υπερψηφιστούν οι μειώσεις από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που υπογράφει τις μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους 3 από τους 6 συνδικαλιστές της πλειοψηφίας να κατηγορούνται από το πλήθος των εργαζομένων για χρηματισμό. 2014. Οι αριστερές και κομματικές παρατάξεις της μειοψηφίας, ένα μέρος δηλαδή των εκτός γραμμής, ένα μέρος της ΕΣΑΚ και ένα μέρος των ανεξαρτήτων, με ορισμένους διαμαρτυρόμενους δεξιούς και κεντρώους συνδικαλιστές από την ΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ που δεν προσχωρούν στην ΕΚΕ, αποφασίζουν να ενωθούν ακομματικά για να κερδίσουν τις εκλογές. Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία 6 έδρες, ΕΚΕ 4 έδρες, εκτός γραμμής 1 έδρα. Το όνομα της νέας αντιμνημονιακής παράταξης είναι Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία, που υπήρξε η πρώτη ακομματική και διαπαραταξιακή διοίκηση στην ιστορία του Σωματείου. Η Συμμαχία καταφέρνει, στη διαπραγμάτευση που ακολουθεί το 2015, να πάρει κάποια από τα χαμένα του 2012, όπως αύξηση του βασικού μισθού των νεοπροσληφθέντων στα 870 ευρώ, μείωση ωραρίου στη βάρδια στις 37,5 ώρες αναβδομάδα, αφού είχε γίνει μείωση ωραρίου για τα τμήματα της ηλεκτρόλυσης εντός της ισχύουσας διμερούς, με συμφωνητικό που είχε κατατεθεί στην επιθεώρηση εργασίας και είχαν υπογράψει διεύθυνση και σωματείο. Κάρτα σύντησης 1.452 ευρώ ανά έτος για κάθε εργαζόμενο. Επαναφορά αρχείας Αγίου Πνεύματος, επαναφορά μπόνους αδειών, αυξήσεις τάξεως του 10%. Και όλα αυτά χωρίς να γίνουν απεργίες, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το ραδιόφωνο του σωματείου, που εξαγγέλει τις θέσεις των εργαζομένων στο λεκανοπέδιο από την ΕΡΤ Open, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συσπηρώνουν τον κόσμο και τον ξαναφέρνουν κοντά στο σωματείο που έχει απαξιωθεί, το σταμάτημα των υπεροριών, χάσιμο παραγωγής, πορείες στην Αθήνα στον Όμιλο Μυτιλινέου και την εξαγγελία επαναλαμβανόμενων 48 ώρων απεργιών με πέταγμα του μετάλλου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που το 95% των εργαζομένων δεν θα έχαναν το ημερομίσθιο. Καθώς επίσης και από τις πιέσεις αντιμνημονιακού βουλευτή που εκλέγεται από το εργατικό δυναμικό του αλουμινίου και συγκεκριμένα εργαζόμενο στην προσβολή της αλουμίνας. Η ιστορία του Σωματείου Ένωση αποτελεί ένα περίτανο παράδειγμα της δύναμης του εγχώριου συνδικαλισμού στον ιδιωτικό τομέα. Αποδεικνύει πως όλα τα πλεονεκτήματα των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος έχουν κερδιθεί ένα-ένα με αγώνες συνδικαλιστική επιμονή και δράση. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και το κλίμα της σοσιαλιστικότερης πολιτικής κατάστασης τόσο της Ελλάδας για 2 δεκαετίες όσο και της Γαλλίας στην προκειμένη περίπτωση. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται πως η συνδικαλιστική χαλάρωση και η αγωνιστική αδράνεια έφεραν πολύ γρήγορα τα αντίθετα αποτελέσματα, με την άμεση απώλεια αυτών των προνομίων, τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών, σχεδόν εν μία νυχτή. Σε αυτό φυσικά αντιστοίχως συνέβαλε και η νεοφιλελευθερωποίηση της Ευρώπης και κατ' επέκταση της Ελλάδος, που αλλάζει τη συνδικαλιστική πολιτική της χρόνο με το χρόνο, αντιλαμβανόμενη τον άνθρωπο οντολογικά πια ως αριθμό, ποσόστοση και όχι ως φυσική οντότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2012, όταν ο Όμιλος Μυτιλινέου επανέφερε τις απότομες μειώσεις των 12 εκατομμυρίων ευρώ από τους εργαζόμενους με τον όρο «εξορθολογισμός εργατικού κόστους». Έχει ενδιαφέρον ιστορικό, πολιτικό, κοινωνιολογικό και συνδικαλιστικό να παρατηρήσει ο ιστορικός του μέλλοντος την αντιστοιχία των πολιτικο-ιδεολογικών τάσεων των συνδικαλιστικών κινήσεων του Σωματείου Ένωση με αυτές των κυβερνήσεων της Ελλάδας, σε βαθμό που πολλές φορές προηγούνται οι συνδικαλιστικές και προαναγγέλουν τις πολιτικές τάσεις για συμμαχίες και διασπάσεις, σαν να είναι ένα επιτυχημένο στατιστικό δείγμα. Το μέλλον του Σωματείου Ένωση προβλέπεται μάλλον αβέβαιο συμπερασματικά. Όπως αβέβαιο παραμένει και ολόκληρου του συνδικαλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις με τις κάθετες σοκαριστικές νομοθετήσεις που βασίζεται σε οδηγίες των Ευρωπαίων και των Αμερικανών προσπαθούν να σταματήσουν κάθε συνδικαλιστική δράση στο όνομα της ανάπτυξης και του άκρα του νεοφιλελευθερισμού.
Στη νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, τα κυβερνητικά φερέφωνα και τα ΜΜΕ προσπαθούν να απαξιώσουν τα συνδικάτα, να τα δαιμονοποιήσουν, να ανακαλύψουν σκάνδαλα και να αναδείξουν όλες τις παθογένειες ώστε να τα καταργήσουν ή να τα ελέγξουν, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους ως μηχανές στα πλαίσια της μηχανοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ρομποτοποίησης της εργασίας. Τα συνδικάτα όμως πρέπει σήμερα να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το βουβό χαμό τους από το κάδο της ιστορίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θα ταυτιστούν με το φυσικό τους ρόλο που είναι η υπεράσπιση του ανθρώπου με κάθε τίμημα αγωνιστικό, είτε θεωρητικό με νέους τρόπους έξυπνης διεκδίκησης, είτε πρακτικό στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εργασιακής ελευθερίας του μέλλοντος.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν υπολείψει.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 7.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Λογαριασμός. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακροάτριες, ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 28 Σεπτεμβρίου τελειώνει και αυτός ο μήνας με φθινοπορεινό καιρό. Ημέρα Δευτέρα, πρώτη εργάσιμη αυτής της εβδομάδος, και θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο δίωρο ξετυλίγοντας το κουβάρι της επικαιρότητας.

Ο Κυριακάτικος τύπος έβριθε δημοσιευμάτων για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο εσωτερικό της κυβερνήσεως, για εσωκομματικές κόντρες, για υπουργούς αλαζόνες, για την τώρα που το επεσήμανε, για άστοχες δηλώσεις και κυρίως για πλήθος σκανδάλων μικρών και μεγάλων, με τα οποία όλα δείχνουν ότι βαρύνεται αυτή η διακυβέρνηση του τόπου και τα οποία, καθώς βαδίζουμε προς την εκλογική αναμέτρηση, όλο και περισσότερο θα αναδεικνύονται, γιατί σε τελική ανάλυση δεν είναι και εύκολο να αποκριβούν

0: Την ίδια στιγμή τα δημοσκοπικά δείγματα, τα οποία κατέκρισαν και αυτά τις τηλεοπτικές σας οθόνες τη βδομάδα που μας πέρασε, ως απόϊχος της εκθέσεως Θεσσαλονίκης και τα όσα εξηγέρθησαν κατά τη διάρκεια της. Τα δημοσκοπικά δείγματα λοιπόν δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία ως αδιαμφισβήτητο πρωτοκόμμα βρίσκεται εκεί γύρω στο 25%, ενώ το περίφημο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μοιάζει να είναι κολλημένη κάτω από το 15% και να μην δικαιώνει τις προσδοκίες του ιδρυτή της. Την ίδια στιγμή το Πασόκ τσιμπάει κανένα δύο μοναδούλες, πόρο απέχει όμως από το να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την διακυβέρνηση του τόπου. Κατά τα άλλα, το Σάββατο είχαμε πολύ βύση. Θα σας τα παρουσιάσουμε όλα στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, έτσι ώστε να έχετε ένα δευτεριάτικο πρωινό ενημέρωσης αλλά εν ταυτό και ψυχαγωγίας, διότι πολλά από αυτά τα οποία διαδραματίστησαν αυτές τις 2-3 τελευταίες ημέρες συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου είναι ολίγον τι και για γέλια. Αλλά και για κλάματα. Ασφαλώς στην επικαιρότητα κυριάρχησε και το τραγικό γεγονός της εκρήξεως στην Πλάκα, όπου τα θύματα τελικά είναι δυστυχώς 6 άνθρωποι. Πάμε να πάρουμε και μία μικρή γεύση του καιρού από την κυρία Χαρά Μαλέση, τη μετεωρολόγο, όπως τα λέει αυτή την ώρα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα.
1: Στην υπόλοιπη χώρα θα δούμε κάτι ψηλόβροχα, έτσι, στα ορεινά της Χαλκιδικής, στα ορεινά της Μαγνησίας, στα ορεινά της Σέβιας, λίγο στην Κεντρική Στερεά, λίγο στην Πίνδο και λίγο στα ορεινά της Πελοποννήσου. Και αυτό ήτανε. Κατά τα άλλα, στα νησιά του Ιωνίου, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ηλιοφάνεια καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα εναλλάσσεται ο ήλιος με τα σύννεφα. Οπότε η διαταραχή απομακρύνθηκε. Πάμε να δούμε λίγο σήμερα και τους ανέμους, γιατί οι άνεμοι είναι το χαρακτηριστικό όλων αυτών των ημερών.
2: Βοριάδες.
1: Δεν έχουν σταματήσει να πνέουν οι βοριάδες. Ακλόνι.
0: Φθινοπορεινός λοιπόν ο καιρός, καθώς απέρχεται ο Σεπτέμβριος και βαδίζουμε όλο ταχέστατα προς την καρδιά του φθινοπόρου και μια μικρή υποψία χειμώνα.

0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες. Δηλαδή.
1: Έχουμε τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Είπε ο Χάρης Θεοχάρης, αυτός ο αστέρας της πολιτικής, τον οποίον εμείς ενθυμούμεθα και ως επικεφαλή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, όπου τότε επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου, λίγο πριν από την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε τοποθετηθεί εκεί πέρα και κάθε λίγο και λιγάκι έκανε διάφορες αναρτήσεις στα social media, προκαλώντας σημαντικότατο πολιτικό κόστος στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τότε, στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς ως βουλευτές τρέχαμε να τα μαζέψουμε στα κανάλια αυτά που έλεγε ο Θεοχάρης. Αυτός τα έλεγε, δεν είχε κανένα πολιτικό κόστος. Μετά πήγε στο ποτάμι, μετά έκανε ένα κόμμα μόνος του, από το οποίο διαγράφει ο ίδιος, διέγραψε τον εαυτό του, και μετά τον μάζεψε ο Μητσοτάκης, τον έκανε υπουργό και βουλευτή στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, και τώρα μιλάει για κακομοίριδες.
0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες. Δηλαδή.
1: Υφυπουργός Εξωτερικών, σ' άλλος από τις δηλώσεις του, για μια ακόμη φορά τα έχει καταφέρει να προκαλέσει την κοινή γνώμη.
2: Εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση. Πλήρως
3: πάμε στον κύριο Θεοχάρη, πάμε να τον ακούσουμε, παιδιά. Για ελάτε.
0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
3: Τώρα αυτό... Αυτό που λες είναι.
2: Που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Δεν έχουν πει κακομοίρη κακομοίρη.
3: Να λες ότι εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Εσύ δεν εκπροσωπεί τον κακομοίρη τον Έλληνα ως κυβέρνηση.
2: Τεράστιο. Ποιον εκπροσωπεί. Είναι προσβλητικό, ευθέως προσβλητικό στον πολίτη. Δεν υπάρχει κακομοίρη πολίτη.
4: Να πούμε λίγο.
2: Δεν υπάρχει κακομοίρη πολίτη. Υπάρχει πολιτική που θα σε πάει στην κακομοίρη. Το καταλαβαίνω. Είναι προστρέφεται σε μια πολιτική. Αλλά πολίτης, άνθρωπος, κακομοίρης δεν υπάρχει, όπως και εμμύρης. Δόξα τω Θεώ, άλλου είναι οι εμμύριδες. Όποιος θέλει Χριστούγεννα Πάσχα μπορεί να κατέβει στο Νότο, στην Χερσόνησο, την Αραβική, να συναντήσει τους εμμύριδες.
3: Έλα Χαρή, έλα
2: Χαρή. Να πιει μαζί τους τα βίσκι.
4: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι επειδή λείπει ο δάσκαλος, καθηγητής, γυμνασιάρχης Κυριάκος Μητσοτάκης, όλα τα παιδιά που έχουν μείνει πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην κυβέρνηση είναι σε μια κατάσταση αταξίας. Δυσκολεύομαι να το δεχτώ αυτό. Το ερώτημα είναι τώρα, βγαίνει κάθε μέρα ένας και λέει μια ανοησία, στο πούμε έτσι, τυχαία, ή είναι κάτι βαθύτερο, είναι μια αντίληψη.
1: Αυτή είναι η πρωινή ανάλυση των καλών συναδέλφων στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Sky. Υπάρχουν, λέει, κόμματα τα οποία εκπροσωπούν τους κακομοίριδες. Όλοι εσείς λοιπόν που μας παρακολουθείτε αυτή την ώρα, που είστε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους και δεν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, δεν πολύ γουστάρετε το Μητσοτάκη, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το 25% θέλει να του δώσει μία τρίτη θητεία, βγαίνει το συμπέρασμα ότι το υπόλοιπο 75% δεν τον θέλει ξανά για πρωθυπουργό. Άρα όλοι εσείς που ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, σύμφωνα με τον Χάρη Θεοχάρη, είστε οι κακομοίριδες.

0: Τα έχει αυτά η τηλεοπτική πολιτική, όταν δηλαδή ασκείς πολιτική δια των τηλεοράσεων, δια των φιλόξενων πλατό και στούντιος, τότε σου ξεφεύγουν και διάφορα πάνω στη κουβέντα. Μετά στην εποχή του διαδικτύου δεν είναι καθόλου δύσκολο να απομονωθεί αυτή η φράση και να κάνει τον γύρο του και να σχολιάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ για κάνα 2-3 μέρες μέχρι να ξεχαστεί, αφού έρχεται η επόμενη. Όπως για παράδειγμα εδώ, πριν από τον Θεοχάρη, είχαμε τον Κουλκουδίνα. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι ο Κουλκουδίνας, εντάξει. Είναι βουλευτής ο οποίος ο άνθρωπος εκλέγεται στην Πιερία. Το γεγονός ότι δεν είναι ευρύτερα γνωστός, αυτό δεν αναιρεί την πολιτική του υπόσταση, πιθανώς την πολιτική δουλειά την οποία έχει κάνει. Εμείς δεν τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο και δεν θέλουμε να τον αδικήσουμε. Αλλά ρε Κουλκουδίνα, όταν βγαίνεις και λες και αυτό.
1: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Δεν καταλαβαίνεις, ρε Κουλκουδίνα, ότι είναι άλλο να μιλάς σε μια κομματική συγκέντρωση, σε ένα καφενείο στην Κατερίνη ή τέλος πάντων σε κάποια εκδήλωση στην οποία έχουν έρθει όλοι αυτοί οι οποίοι σε τελική ανάλυση ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και να τα λες αυτά. Και είναι διαφορετικό να τα λες σε ένα μέσο ενημέρωσης που τα ακούει όλη η Ελλάδα. Και αυτές, όχι ακριβώς οι εξυπνάδες, αλλά οι εμπειρικές παρατηρήσεις του στυλ, δηλαδή, μα λέτε ότι υπάρχει στον κόσμο ένδυα, υπάρχει φτώχεια, ο κόσμος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, αλλά οι καφετέριες, ας πούμε, είναι γεμάτες. Στη Βύση πήγαν 100.000. Δεν βλέπετε, ο κόσμος το διασκεδάζει. Τι είναι αυτά που λέτε για φτώχεια και μιζέρια και κακομοιριά? Αυτή λοιπόν η νοοτροπία, αυτή η αντίληψη, αυτή η επιχειρηματολογία, αυτά τα υποτίθεται συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από την καθημερινότητα, όταν μάλιστα προβάλλονται, λέγονται, διατυπώνονται σε πανελλαδική μετάδοση, προκαλούν δικαιολογημένα αντιδράσεις. Για βάλ τον πάλι τον Κουλκουδίνα.
1: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνη...
0: Το χειρότερο είναι το στυλ με το οποίο τα λες. Πάνω απ' όλα αυτή έτσι, πώς να σου το πω, η θεωρία του αυτονόητου. Μα δεν ανοίγετε τα μάτια σας, δεν βλέπετε τι γίνεται. Αλλά εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο ο Κουλκουδίνας. Ο Κουλκουδίνας βρίσκεται σε αυτό το θέμα, τέλος πάντων, όσο αφορά την κυκλοφορία στους δρόμους και λοιπά και λοιπά, βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τον αρχηγό του.
2: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει.
0: Όσο η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Άρα δεν το βλέπετε? Όλα πάνε καλά. Συνεπώς, τι σας φταίει ο Κουλκουδίνας, αφού αυτά που είπε ο Κουλκουδίνας τα είχε πει πριν από αυτόν ο Μητσοτάκης? Yes, I like it this way. διάλειμμα στις 7:30 και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 9.43 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορ, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Μπελέρη, σας πετυχαίνουμε και στο αεροδρόμιο, αναχωρείτε για τις Βρυξέλλες, αλλά πριν από τις Βρυξέλλες ήσασταν στην Αλβανία μαζί με μια επιτροπή ευρωβουλευτών για να παρακολουθήσει την πρόοδο της χώρας στα ανθρώπινα δικαιώματα εν όψη και της ένταξης. Ποια είναι η κατάσταση εκεί?
1: Πράγματι, κύριε Αντινόπουλε, την προηγούμενη εβδομάδα με συναδέρφους στα πλαίσια της μικτής επιτροπής για κοινωνική συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας, είμαστε στην Αλβανία. Δυστυχώς, παρότι και ο αλβανικός λαός αλλά και το διεθνές περιβάλλον είναι υπέρ της ένταξης της Αλβανίας, η κυβέρνηση της Αλβανίας όχι μόνο δεν κάνει βήματα μπροστά ώστε να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, αλλά κάνει βήματα προς τα πίσω. Το περιστατικό παραμένει μεγάλη γάγκρινα, αλλά και οι ελεύθερες εκλογές, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, το δικαίωμα των μειονοτήτων να εκπαιδεύονται στη μητρική τους γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες, όλα αυτά ακόμα στην Αλβανία είναι ζητούμενα.
0: Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι η χώρα έχει πετύχει και μία, θα έλεγε κανείς, σημαντική οικονομική πρόοδο. Είναι ή δεν είναι έτσι?
1: Είναι και αυτό για μένα ένα συζητούμενο ασφαλώς, και δεν είναι η Αλβανία του 90. Έχει γίνει κάποια πρόοδος. Η αλβανική κυβέρνηση δηλώνει 10 με 12 εκατομμύρια τουρίστες, αλλά υπολογίζει και τους Αλβανούς

0: παρόλα αυτά, διαβάζοντας κανείς τα στατιστικά στοιχεία, κύριε Μπελέρη, βλέπει, ας πούμε, ότι για παράδειγμα, σας λέω τώρα, βέβαια δεν γνωρίζω κι εγώ πόσο σημαντικό είναι αυτό το οικονομικό μέγεθος συγκρινόμενο με εμάς, η Αλβανία έχει δημόσιο χρέος 51% του ΑΕΠ και εμείς έχουμε 140 τόσο. Τι σημαίνει αυτό για την Αλβανία τώρα? Για μας αφήστε το, είναι άλλο θέμα. Είναι, σημαίνει ότι δηλαδή περνάνε τόσο καλά, ας πούμε?
1: Σημαίνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη η αλβανική οικονομία, έτσι οι αγορές δεν την χρηματοδοτούν εύκολα. Επίσης τα επιτόκια που δανείζεται η Αλβανία δεν έχουν καμία σχέση με τα επιτόκια που δανείζεται η Ελλάδα, έστω και αν το δημόσιο χρέος μας είναι 150%.
0: Επίσης θέλω να
1: ξεκινήσει η αλβανική οικονομία πάρα πολύ πίσω. Δεν είναι συγκεκριμένα μέγεθη. Πράγματι είναι ένας δείκτης πολύ καλός, αλλά για μια αναδυόμενη οικονομία, αναπτυσσόμενη. Δεν είναι όρημη οικονομία.
0: Όσο αφορά τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θέματα που αφορούν και περισσότερο εμάς εδώ στην Ελλάδα, τα θέματα των μειονοτήτων, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε?
1: Όπως σας είπα, η Αλβανία έχει δεσμευτεί για να προχωρήσουν ενταξικές διαδικασίες να τελειώσει η καταγραφή, η ψηφιακή καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων των Αλβανών πολιτών εντός του 2028 και μέχρι το 2030 να έχει ολοκληρωθεί το αξιωματολόγιο και να έχουν δοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυτός ο στόχος, αυτή η δέσμευση της Αλβανίας με τους 27, όχι με την Ελλάδα, δεν προχωράει καθόλου. Μάλλον μπορώ να σας πω ότι γίνονται βήματα πίσω. Αυτό φάνηκε και στη Σβέρνητσα, σε μια μεγάλη επένδυση, όπου ενώ ετοιμαζόταν το Αλβανικό κράτος να παραχωρήσει αυτές τις εκτάσεις για μια τόσο μεγάλη επένδυση σε ένα τόσο σοβαρό επενδυτή, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακόμα είναι ασαφές. Στις τελευταίες εκλογές που γίνανε στην Αλβανία, υπάρχει έκθεση στο ΑΣΕ, η έκθεση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, όπου μιλάμε ξεκάθαρα για μη έντιμες εκλογές. Μιλάνε για παρέμβαση του οργανωμένου εγκλήματος στην εκλογική διαδικασία, για παρέμβαση του κράτους και των κρατικών λειτουργών στη διαδικασία, για χρησιμοποίηση κρατικών πόρων και κρατικών μέσων. Άρα είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, ευρωπαϊκό κεκτημένο, ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.
0: Να θυμίσουμε, να επισημάνουμε ότι μιλάμε με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Φρέντι Μπελέρη. Ήθελα επίσης να ρωτήσω, κύριε Ευρωβουλευτά, όσο αφορά τώρα την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, πόσο νομίζετε ότι είναι εφικτός ο στόχος μέχρι το 2030 να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Εγώ θεωρώ ότι με τέτοια στάθεια που έχει η Αλβανία τα τελευταίες εβδομάδες, ημέρες, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς έβγαλε ένταρμα σύλληψης και κράτησης για την αρχηγότητα των μυστικών υπηρεσιών, για την κατηγορή ότι συγκαταλεγόταν με το οργανωμένο έγκλημα και έκρυβε, βοηθούσε μέλη του οργανωμένου εγκλήματος να ξεφύγουν της δικαιοσύνης. Μία τέτοια χώρα, όσο και να θέλουμε οι Ευρωπαίοι να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει ολοκληρωθεί η Ένωση μέχρι το 2030. Γιατί δεν είναι μόνο να αλλάξει η νομοθεσία, πρέπει και αυτοί οι νόμοι να εφαρμόζονται. Στην Αλβανία σήμερα υπάρχει το 65% των κρατουμένων στις φυλακές είναι προφυλακισμένοι. Η δικαιοσύνη πάει πάρα πολύ αργά. Τα δυτικά δικαστήρια κατά μέσο όρο θέλουν 15 χρόνια να βγάλουν μία απόφαση. Αυτό έχει ευθέα ανάμεξη και στην καθυστέρηση της επίλυσης των περιουσιακών ζητημάτων. Άρα μια χώρα με ασαφές νομικό καθεστώς, με σαφές περιουσιακό περιβάλλον, με εκλογική διαδικασία η οποία βάλεται και αφισβητείται από όλες τις πλευρές, πόσο εύκολο είναι να τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά μέσα στο 2027 να έχουν βγει στα κεφάλια και στο 2030 να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όλα αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς. Όλα αυτά και η Επιτροπή τα αναδεικνύει, όπως είπα, και ο ΑΣΕ και το Συμβουλίο της Ευρώπης, αλλά και τώρα οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές, κάποιες χώρες που ήταν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Αλβανίας, όπως ο κ. Μακρόν, η κ. Μελώνη, οι Γερμανοί, είναι πάρα πολύ σκεπτικοί. Σκεπτικοί το πώς πρέπει να πάει η διαδικασία.

0: Και κάτι τελευταίο που θέλουμε να ρωτήσουμε τον Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτή, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Τον έχουμε πετύχει τον άνθρωπο και στο αεροδρόμιο, επιβάζεται στο αεροπλάνο να πάει στις Βρυξέλλες. Κάτι τελευταίο. Ήσασταν με συναδέλφους σας ευρωβουλευτές, λοιπόν, ακριβώς για αυτόν τον λόγο στην Αλβανία. Ποιο είναι το κλίμα μεταξύ των ευρωβουλευτών που εκπροσωπούν σε τελική ανάλυση και τους ευρωπαϊκούς λαούς όσον αφορά στην ενταξιακή πορεία της γείτονος χώρας?
1: Είναι τα συναισθήματα μεικτά, γιατί από τη μία είναι η ανάγκη για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη, και από την άλλη θα πρέπει αυτές οι χώρες πριν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εναρμονίσουν την νομοθεσία τους και να προσεγγίσουν όσο γίνεται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Σκηνοβατούν ακριβώς πάνω σε αυτά τα δύο ζητούμενα. Υπάρχουν πράγματα στην Αλβανία που σε εντυπωσιάζουν και λες πράγματι γίνει πρόοδος, και βλέποντας απέσω την κουρτίνα καταλαβαίνεις πόσο μακριά είναι. Και δεν την όπολε μόλις το 2024 οι Αλβανοί πολίτες είναι οι πρώτοι πολίτες ζητούντες άσυλο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μια χώρα που λέτε και λέμε ότι είναι έτοιμη να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι πολίτες της ακόμα ζητούν άσυλο?
0: Να ευχαριστήσουμε τον ευρωβουλευτή, τον Φρέντι Μπελέρη, γνωστόν σε όλους μας. Να τον ευχαριστήσουμε για αυτή την σύντομη συνομιλία την οποία είχαμε. Να σας ευχηθούμε καλό ταξίδι και στο επανειδήν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση, την πρωινή μας εκπομπή. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, η κυρία Γκιλ Φόιλ, έχει απασχολήσει, είναι αληθές, τον τελευταίο καιρό αρκετά τα μέσα ενημέρωσης. Περισσότερο όμως σε επίπεδο, θα έλεγε κανείς, κοσμικό lifestyle, παρά σε μια ουσιαστική διπλωματική παρουσία σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα όσον αφορά τις σχέσεις της, όσον αφορά στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τελευταίο που ήρθε να συμπληρώσει όλη αυτή την, θα έλεγε κανείς, λιγάκι όχι και τόσο, πώς να το χαρακτηρίσουμε, μια περίεργη εικόνα την οποία εκπέμπει, είναι και το πρώτο σέλιδο σήμερα της εφημερίδας Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκη και Γκιλ Φόιλ. Αναφέρεται σε μια κουβέντα, όχι ακριβώς δήλωση, την οποία φέρεται να έχει κάνει τον Μάρτιο που μας πέρασε και η οποία έρθε τώρα στο φως της δημοσιότητας μέσα από ένα δημοσίευμα μιας πολύ σοβαρής όμως εφημερίδας, της Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Γκιλ Φόιλ είπε σε ένα δείπνο στο οποίο παρίστατο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος αντέδρασε, είπε λοιπόν η Γκιλ Φόιλ, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε και εδώ, φέρεται ότι είπε, γράφει η εφημερίδα ενώπιον του Σταύρου Παπαστράβου, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφερόμενος στην πτώση της κυβέρνησης Ηλία Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Δηλαδή, είπε η Γκιλ Φόιλ, εμείς ρίξαμε μια κυβέρνηση στη Ρουμανία, την κυβέρνηση του Ηλία Μπολοζάν. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε παντού, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και συνεχίζει το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, το οποίο βεβαίως δεν είναι μόνο στη Δημοκρατία, είναι και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Παρά την διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Τι κρύβει και σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας. Και συνεχίζει στην πρωτοσέλιδη δημοσίευσή της η εφημερίδα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων, για να κρατηθεί στην εξουσία πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Το δημοσίευμα της Wall Street Journal, επαναλαμβάνουμε, μια εφημερίδα παγκόσμιου κύρους, αναπαράγεται και στο διαδίκτυο και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι και λίγο πράγμα. Η Wall Street Journal να λέει ότι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ενώπιον υπουργών της σημερινής κυβερνήσεως λέει ότι όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία μπορούμε να τη ρίξουμε και εδώ σε εσάς. Και να το γράφει αυτό η Wall Street Journal. Σε αυτό λοιπόν το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα η εφημερής αναρωτιέται και ποιος είναι ο ρόλος του Ελληνοαμερικανού Χρήστου Μαραφάτσου που είναι δίπλα της σε όλες τις επαφές της. Ο Μαραφάτσος.
1: Δείτε πώς μέσα σε μία απλή είδηση μπορεί να...

0: Ο μυστηριώδης άνδρας, εκπρόσωπος της Actors της ΗΠΑ, που εμφανίζεται συχνά στο πλευρό της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιεύματος της Wall Street Journal για τις ενεργειακές συμφωνίες που προωθούνται στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για τον ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και λομπίστα Chris Maraffaccio, ο οποίος έχει καταγραφεί να συνοδεύει την Guilfoyle σε σειρά επαφών με κυβερνητικούς και ενεργειακούς αξιωματούχους στα Βαλκάνια. Η συχνή παρουσία του ήταν τέτοια, ώστε σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ορισμένοι ξένοι αξιωματούχοι φέρεται να τον είχαν εκλάβει ως μέλος του επιτελείου της πρέσβη. Ο Maraffaccio, ωστόσο, συνδέεται επαγγελματικά με την Actor, καθώς εργάζεται ως λομπίστας της εταιρείας της ΗΠΑ. Σε επίσκεψη της Guilfoyle στη Μύκονο, η Αμερικανίδα πρέσβης είχε θεαθεί μαζί με τον Maraffaccio στο γνωστό Beach Bar Restaurant Principot. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Maraffaccio έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις της Guilfoyle με αξιωματούχους σε χώρες των Βαλκανίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ίδια φέρεται να τον συστήνει απλώς ως Κρίστος και να παραπέμπει σε εκείνον για την ανταλλαγή πληροφοριών μετά τις συναντήσεις. Η επαγγελματική του σχέση με την Actor έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα του LNG και συμμετέχει μαζί με τη ΔΕΠΑ στην Atlantic Sea LNG.
1: Ακούσατε το σχετικό ρεπορτάζ από το μεγάλο πόρταλ, το γνωστό, το Pro News, στο οποίο, όπως σας έχουμε ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο, μπορείτε αμέσως μετά την εκπομπή μας να παρακολουθείτε, να ακούτε αποσπάσματά της, τα οποία αναρτώνται στο Pro News με τη μορφή podcasts.

0: όλα αυτά με την Κιλφόιλ, την ίδια ώρα που ο Τον Μπάρακ αλωνίζει στην Τουρκία. Είπαμε Τουρκία, να δούμε τι γίνεται με το καλώδιο. Σάβας Καλεντερίδης τώρα, στρατιωτικός αναλυτής και πολύ παλιός φίλος, αυτή την ώρα στην πρωινή εκπομπή του Open.
1: Προσωπικότητα των δύο ηγετών, Ερντογάν και Νετανιάχου, που είναι όντως το μείγμα είναι εκρηκτικό.
2: Υπερεγώ παντού. Ναι.
1: Υπερεκρηκτικό. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά η ουσιαστική διαμάχη, σύγκρουση θα έλεγα, μεταξύ των δύο χωρών και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, κανείς δεν γνωρίζει αν χάσει ο Νετανιάχου στις εκλογές πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Ναι. Επαναλαμβάνω, τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, ο ανταγωνισμός είναι υπαρκτός. Δεν είναι εύκολο να επιληθεί.
2: Και εδώ εκλογές. Ναι. Όλα για τις εκλογές γίνονται.
1: Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως δεν ξέρουμε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ναι, αν φύγει ο Νετανιάχου. Πάντως είδα και πάλι σήμερα άρθρο σε τουρκική εφημερίδα που μιλάει για την οργή του Ποσειδώνα. Δηλαδή για ένα σχέδιο που δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει. Οι Ισραηλινοί το επικαλούνται και οι Τούρκοι το αναπαράγουν. Η οργή του Ποσειδώνα είναι ένα σχέδιο φημολογούμενο από πλευράς του Ισραήλ, όπως κτύπησε το Ιράν με προληπτικό πλήγμα, ναι, πόλεμος πέρυσι, με τον ίδιο τρόπο να κτυπήσει τις τουρκικές δυνάμεις στα κατεχόμενα, γιατί θεωρεί ότι αυτές απειλούν και τις εξέδρες φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο του Ισραήλ, αλλά και το ίδιο το Ισραήλ. Ναι. Και λέει ότι θα κτυπήσουν και θα διώξουν το στρατό κατοχής από εκεί, γιατί συνιστά απειλή για το Ισραήλ, και δεν μπορεί η Τουρκία να επικαλεστεί το άρθρο 5, διότι παρανόμως βρίσκεται στα κατεχόμενα.
2: Εδώ πάντως,
1: αυτό είναι ένα ζήτημα,
2: ναι, ναι,
1: που μπορεί να σίγουρα θα σύρει στην σύγκρουση και την Εθνική Φρουρά, την Κυπριακή Δημοκρατία, Κύπρο. Και εκεί θα κληθούν, αν χτυπήσει το τηλέφωνο πάσα,
3: εδώ θα
1: στην Αθήνα κάποιος να αποφασίσει αν...
3: Και θα σχολιάσει τα μέσους ναύαρχε.
0: Τι είναι αυτά που μας λες, ρε Σάβα? Το Ισραήλ, όπως χτύπησε το Ιράν, να χτυπήσει, λέει ο Σάβας, πάντα καλά πληροφορημένος, τουλάχιστον γνωρίζει από νωρίς το πρωί και κάθε πρωί τα καθημερινά δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου. Λέει λοιπόν ο Σάβας να χτυπήσει το Ισραήλ με πυράβλους τα τουρκικά στρατεύματα στα κατεχόμενα. Το σχέδιο λέει η οργή του Ποσειδώνα.

0: Πάμε και στην Αθήνα Κοροβέση, γιατί στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι ο Νετανιάχου. Έχουν αποχωρήσει μάλιστα αρκετές αντιπροσωπείες. Τι λέει αυτή την ώρα?
1: Ακριβώς, Αντριάννα, μόλις ανέβηκε στο βήμα λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αποχώρησαν πολλές ξένες αντιπροσωπείες ταυτόχρονα από την αίθουσα. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε όσους βγήκαν από την αίθουσα ηθικούς δειλούς και φανερά ενοχλημένος είπε πως θέλω να γνωρίζετε ότι πολλοί από τους ηγέτες των χωρών που αποχώρησαν μας ευχαριστούν ακόμη και κατηδίαν που καταστρέψαμε τα πυρηνικά του Ιράν.
2: Μιλούσε ο Νετανιάχου. Αποχωρούσαν δεκάδες αντιπροσωπιών από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί ο Νετανιάχου είχε καλά λόγια να πει για την Κύπρο και για την Ελλάδα.
1: Αναφέρθηκε, Αντριάννα, ονομαστικά στην Ελλάδα, κατηγορώντας τον Ερντογάν ότι επιτίθεται συχνά στην Ελλάδα, μια χώρα, όπως είπε, σύμμαχο του ΝΑΤΟ.
2: Είπε και για την Κύπρο. Τώρα κατά πόσον αυτό θα μας βγει σε καλό, όταν δηλαδή όλοι σου λένε, κύριε Νετανιάχου, έχεις άδικο. Εσύ να λες, έχω άδικο, αλλά τι καλή που είναι η Ελλάδα. Τότε αυτό το άδικο που σου λένε οι άλλοι, η μπάλα παίρνει και εμάς. Αλλά ο δικός μας θέλησε να τον συναντήσει.
0: Και να συνδεθούμε τη Νέα Υόρκη και τον απεσταλμένο μας, τον Νίκο Μελέτη, γιατί ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.

Αυτό που διαβάζω στα Σαββατιάτικα Νέα για την παρουσία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, νομίζω η συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο και ο Νετανιάχου να μιλάει και να σηκώνονται να φεύγουν όλοι ή τουλάχιστον πολλοί, ήταν τα δύο θέματα που κυριάρχησαν. Διαβάζω όμως μεταξύ άλλων και το εξής για τον Νετανιάχου. Λόγω σφιχτού προγράμματος μπορούσε να συναντηθεί μόνο με μερικούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανέφερε το γραφείο του. Επικαλούμενη μετέπειτα ανακοίνωση, η Jerusalem Post έγραψε ότι ο Νετανιάχου είχε συναντήσεις με ηγέτες της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Αργεντινής, της Παραγουάης, του Παναμά και της Βολιβίας, καθώς και με τους πρωθυπουργούς της Αιθιοπίας, της Σλοβενίας, της Παπούα Νέας Γουινέας και της Ελλάδας. Και τα λέμε όλα αυτά, όπως σας είχαμε επισημάνει και την Παρασκευή, ανεξαρτήτως και της δικής μας αντιλήψεως ότι το Ισραήλ, οι Ισραηλινοί, είναι όντως ένας περιούσιος λαός, ο οποίος έχει καταφέρει να επιβιώσει διαμέσου των δεκαετιών και των αιώνων ιστορικός σε μια πραγματικά κολλασμένη περιοχή του πλανήτη και έχει βγάλει και εμπνευσμένους ηγέτες. Ο Νετανιάχου αναμφιβόλως είναι μια ισχυρότατη πολιτική προσωπικότητα. Πρωθυπουργός έγινε πρώτη φορά το 1996, δηλαδή επί 30 χρόνια κυριαρχεί στη πολιτική σκηνή του Ισραήλ αλλά και στην διεθνή πολιτική σκηνή. Η συγκυρία όμως η τωρινή δεν είναι υπέρ του, μετά όλα όσα έχουν γίνει σε Γάζα, σε Ιράν. Δεν θα έλεγες ότι είναι και ο ιδανικότερος σύμμαχος και ο ιδανικότερος για να συναντήσεις σε ένα διεθνές φόρουμ? Όσο δε για την ασπίδα του Αχιλλέα, ναι, μας τη δίνουν οι Ισραηλινοί, αλλά την πληρώνουμε και 3 δις, δεν μας τη δίνουν τσάμπα. Διάλειμμα στις 8.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 8.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: Η Ελλάδα σήμερα.
13: Δηλαδή?
12: Η εκπομπή μας.
13: Πότε?
12: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
13: Δηλαδή?
12: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
12: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
13: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Η πυροσβεστική εκένωση στα διαμερίσματα που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα διερευνούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηναίων σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρή ζημιά. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, σε μερική αποσυμπίωση των διεθνών τιμών διάθεσης του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επανελειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουγία στη Λιβύη, που τροφοδοτεί τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Evrospace 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές σχετικά με το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και για παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Στον καιρό τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση, άνοδος θερμοκρασία στα υπηρετικά, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Για βάλε λίγο το... Βάλε λίγο τον Πατούλη να τον ακούσουμε τι λέει στον Αντένα.
1: Μια καταγραφή των δεδομένων και των γεγονότων πέραν αυτών που καταγράφονται για να μπορώ να έχω κι εγώ ως πρόεδρος της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου τι ακριβώς έχουν κάνει οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, οι διευθυντές και οι επιτροπές.
2: Κύριε Πατούλη, υπάρχει όμως περίπτωση κάποιοι συνεργάτες σας να έκλεισαν τα μάτια? Υπάρχει περίπτωση για όποιους λόγους, ενώ στο ιατρείο αυτό γινόταν κατά κόρον πλασμαφαίρεση, να μην ήθελα να το διαπιστώσουν?
1: Κύριε Παυλόπουλε, τέτοια στοιχεία εγώ εξ όσων γνωρίζω δεν έχω. Όμως, επειδή δεν ήμουνα στον έλεγχο, εν διάφορη περιπτώση αυτά τα οποία έχουμε τα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, επειδή δεν θέλω, τουλάχιστον όσο με αφορά,
2: γιατί υπάρχει και άλλο,
1: χρόνια...
2: και άλλο στοιχείο για τα τιμολόγια των μηχανημάτων που έστειλαν στον Ιατρικό Σύλλογο, και ο Ιατρικός Σύλλογος θεώρησε ότι είναι μηχανήματα οζονοθεραπείας, αλλά πίσω λέει το τιμολόγιο είχε στα αγγλικά την εταιρεία και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
1: Όχι πλασμαφαίρεσης,
2: ινουσφαίρεσης. Τι είναι αυτό?
1: Προσπαθήσαν εντέχνως, ναι. Και γι' αυτό σας λέω, κύριε Χιώτη, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που κάνουν ένα puzzle, το οποίο έδειχνε μέσα από μια νομική στήριξη, μέσα από μια διαδικασία συγκεκριμένη, να παραπλανήσουν πολλούς για ένα συγκεκριμένο λόγο.
2: Η ινουσφαίρεση είναι άλλο από την πλασμαφαίρεση?
1: Προφανώς είναι άλλο, αλλά πέραν τούτου.
2: Αλλά δεν είναι οζονοθεραπεία?
1: Όχι, καμία σχέση. Και το αίτημα το οποίο κάναν, μιλούσαν για αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.
2: Αλλά έλεγε... Δηλαδή...
0: Άρε Γιώργο. Τέλος πάντων, παλιός γνωστός.

0: ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής θα έρθει κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστου ενέργειας, της αύξησης του εισοδήματος και φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερη μισθή.
1: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστου ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
2: Αυτές τις κυριακάτικες αναρτήσεις, τι τις θέλεις. Κάποτε λειτουργούσαν, δηλαδή κάνεις μια ανάρτηση και μετά όλα τα κανάλια, αλλά και κάποια φιλοκυβερνητικά μέσα, έντυπα, ηλεκτρονικά δηλαδή site, αναπαράγουν την ανάρτηση και έτσι έχεις τσάμπα τη δημοσιότητα με μια αναρτησούλα που κάνεις στο Facebook. Η Κυριακάτικη, λέει, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πώς λέγαμε παλιά, η Κυριακάτικη λειτουργία. Σηκώνεται το πρωί ο Πρωθυπουργός, πίνει τον καφέ του και λέει στάσου να κάνω και μια ανάρτηση, και κάθεται μπροστά στο λάπτοπ ή στον επιτραπέζιο υπολογιστή και γράφει την ανάρτησή του πρωί πρωί Κυριακής και σχόλης. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για παραμυθάκια για μικρά παιδιά. Ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα για να ξεκινάει και η Κυριακή η δική σας με Μητσοτάκη. Το θέμα έχει αρχίσει κάπως να ξεφτίζει, διότι εκτός από τη δική σου ανάρτηση υπάρχουν και τα προβλήματα του κόσμου, και να βγαίνεις και να τα λες αυτά τώρα είναι σαν να διακηρύσεις, διατυμπανίζεις ότι βρίσκεσαι στην κοσμάρα σου, εκτός πραγματικότητος δηλαδή. Όταν λοιπόν τα λες όλα αυτά, για βάλτα να τα ξανακούσουμε.
0: Ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής θα έρθει κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, της αύξησης του εισοδήματος και φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερη μισθή.
1: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
2: Δηλαδή, εσύ βγήκες το πρωί και είχες την έμπνευση να γράψεις αυτά. Την ίδια ώρα όμως, στη Βόρεια Ελλάδα, οι οδηγοί βάζαν μπρος τα αυτοκίνητά τους και τραβάγαν για Βουλγαρία και Σκόπια μεριά.
0: Όπως θα δούμε, κάτοικοι από τις Σέρες, την Καβάλα και τα βόρεια τμήματα της χώρας ταξιδεύουν ως τα Σκόπια και τη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, αφού οι τιμές στα καύσιμα συμφέρουν εκεί περισσότερο.
2: Οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί δηλαδή δεν επηρεάζονται από τον πόλεμο. Μόνο η Ελλάδα επηρεάζεται από τον πόλεμο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ενώ εσύ κάνεις τις αναρτήσεις σου, η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία μεταδίδεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα, γιατί τι να κάνουν οι άνθρωποι. Η δημοσιογραφία στην ουσία είναι ένας καθρέφτης των κοινωνικών δρόμενων και της κατάστασης η οποία επικρατεί μέσα σε αυτή την κοινωνία. Άρα λοιπόν εσύ φαίνεσαι να βρίσκεσαι σε απόκληση από την πραγματική ζωή.
3: Πάνω από 1.820 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών, με το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού να πηγαίνει στη στέγαση και τα τρόφιμα.
2: Αυτά μετέδιδαν χθες τα τηλεοπτικά δίκτυα, μαζί βεβαίως με την Κυριακάτικη ανάρτηση.

0: αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
1: Διπλάσιο.
0: Πριν ο διπλάσιος.
2: Χριστίνα Κοραή, καλή φίλη, έλεγε τη βδομάδα που μας πέρασε αυτή την απλή αλήθεια στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
3: Ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας σούπερ ληστρικός φόρος. Τα 100 ευρώ βενζίνη, σχεδόν τα 70 ευρώ επιστρέφουν στις τσέπες του κράτους.

0: Όπως σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, ο κυριακάτικος τύπος έβριθε δημοσιευμάτων για εσωτερικές κόντρες, για αλληλομαχαιρώματα, πισόπλατα ή και κατάκαρδα μεταξύ μελών της κυβέρνησης, μεταξύ στέλεχών του κόμματος, μεταξύ όλων αυτών που νέμονται κομμάτια της εξουσίας. Ενώ δεν έλειπαν και οι αναφορές για πιθανότητα ενδεχόμενων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Τώρα να ξεκινήσουμε από εσένα. Τι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες? Βλέπουμε ότι στο επίκεντρο της πολιτικής κόντρας βρίσκονται και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, δηλώσεις, πώς να το πούμε, παραφωνίας.
2: Ναι, υπάρχει προβληματισμός, Ματίνα. Έχουμε τρία διαδοχικά φάλτσα. Ακούσαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουλκουδίνα, να λέει ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ βενζίνη να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα να λέει ότι βλέπει πάρα πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους και στις εθνικές οδού και αυτό είναι ένα καλό σημάδι για την οικονομία της χώρας. Ακούσαμε όμως και τον υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, να μιλάει για κακομοίριδες και νοικοκύριδες. Αυτές οι δηλώσεις όμως, Ματίνα, έρχονται την ώρα που ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Αυτές οι δηλώσεις όμως ταυτόχρονα ρίχνουν και σκιές στην εικόνα της κυβέρνησης. Τώρα, υπάρχουν ταυτόχρονα, τίθεται κι άλλο ένα ζήτημα, έχει να κάνει με τις αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών που τις λένε και τις τηλητεύουν βουλευτές και υπουργοί, βουλευτές και γαλάζια στελέχη.
0: Ακούτε το χθεσινό ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου της κυρίας Ντούσκα στο δελτίο ειδήσεων του Open.

0: βάλε λίγο πατούλι πάλι.
1: Εσύ είπα όμως, κύριε Παυλόπουλε.
2: Και λένε κι άλλα. Λέει ο κύριος Πολάκης για εσάς ότι ασχολείστε πια με το real estate και κάνετε εταιρείες ιατρικές, άρα καλύπτετε προς ίδιον όφελος αυτή την κατάσταση. Λέει ο κύριος Μπαντάς, ο δικηγόρος, ότι μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωπος ακόμη και με ποινικές ευθύνες για την ιστορία αυτή. Αυτά πρέπει να τα απαντήσετε.
1: Κύριος Μπαντάς, δεν τον άκουσα. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσω.
3: Καταρχάς, εσείς έχετε κληθεί από τον ανακριτή να καταθέσετε?
1: Όχι.
3: Δεν έχετε κληθεί ακόμα?
1: Και, έχετε κάτι εγώ που δεν ξέρω? Όχι.
3: Όχι. Απλώς
1: λέω, λοιπόν,
3: αναρωτιέμαι
1: μετά από 20 ημέρες που σταυρώνεται τον Ιατρικό Σύλλογο, πώς θα μας έχουν καλέσει? Λοιπόν, ακούστε.
3: Δεν σταυρώνουμε κανέναν.
1: Δεν λέω εσάς προσωπικά, κύριε Χιώτη.
3: Όχι, δεν το λέω μόνο.
1: Αλλά
3: κανένα.
1: Θέλετε να σας
3: δεν
1: πω κάτι.
3: Κανένα,
1: έχετε φτάσει στο σημείο να βγαίνει η κυρία Φραγκάκη εγώ και να μας βάζουν στα social, να παγώσουμε, να μας βρουν στα ποτάμια. Λοιπόν, λιγάκι να ηρεμήσουμε. Θα παρακαλέσω λοιπόν. Ναι, δεν συζητάτε, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, αυτό θα γίνει. Λέω λοιπόν, από εδώ και πέρα, να καταλάβουμε τη σοβαρότητα των δεδομένων. Ποια είναι η σοβαρότητα των δεδομένων? Έχει αναλάβει η εισαγγελική αρχή. Να δει αν υπάρχουν πλημελήματα από όποιον. Έτσι, ή αν υπάρχουν άλλες ευθύνες. Εδώ βλέπω μία ασυλία για το ιατρείο και για το γιατρό που ήταν συστεγαζόμενος με την ανειδίκευτη. Εγώ θα σου το πω. Γενικά βλέπω, καταλαβαίνω.
3: Η προσπάθεια προστασίας, αυτό λέτε.
1: Προσπάθεια,
3: από
1: βέβαια.
3: Πού, από πού?
1: Κοιτάξτε, όταν λένε τώρα μία νοσηλεύτρια η οποία έδωσε άλλη κατάθεση και μετά δίνει άλλη κατάθεση και η οποία το βάζουμε ως θέσφατο ότι είπε την αλήθεια.
3: Είναι
1: στρατηγική. Προφανώς. Εγώ θεωρώ. Καλά κάνει.
3: Το που είπε ήταν αυτό.
1: Καλά κάνει.
3: Σε στρατηγική,
1: έτσι,
3: σε αποστολή.
1: Αυτό πιστεύω εγώ.
3: Εντάξει.
1: Και από την άλλη πλευρά, όλη μέρα, ναι, ενώ υπάρχουν τα όργανα της πολιτείας, υπουργοί που περάσανε, άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να ελέγξουν, εμείς είπαμε, κάναμε αυτούς τους ελέγχους, θα μας κρίνει, ενώ και τη διοίκηση, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που πήγανε, τα όργανα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορώ να καταλάβω όλοι να είναι σε μια ασυλία, σε μια προστασία.
3: Γιατί το λέτε και αυτό?
1: Μα γιατί ασυλία? Το έχω νιώσει, κυρία Γιακιώτη.
3: Το ιατρείο αυτό είχε δύο γιατρούς οι οποίοι είναι ήδη στη φυλακή προφυλακισμένοι.
1: Ναι.
3: Είχε πέντε υπαλλήλους, έξι πόσους είχε, τους οποίους έχει καλέσει ήδη ο ανακριτής και αισθανόμαστε ότι, αυτή την πληροφορία έχουμε, ότι οι αντιφάσεις που έχουν υποπέσει είναι τέτοιες που ο ανακριτής προβληματίζεται μήπως ασκήσει συμπληρωματικές κατηγορίες και για αυτούς.
1: Προφανώς.
3: Άρα πού τη βλέπετε την ασυλία? Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση μόνο ασυλία είναι.
1: Εγώ θέλω να σας πω κάτι, κύριε Χιώτη.
3: Αντιθέτως, κάτι ακόμα για τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Εγώ θέλω και να πω για τον κύριο Πολάκη.
2: Παράσταση στην κατηγορία εναντίον των δύο γιατρών κάνετε για να καλύψετε τα νότα σας.
1: Όχι.
2: Για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό σας λέω.
3: Για να έχετε πρόσβαση στη δικογραφία έτσι ώστε να καταστρώσετε τη δική σας στρατηγική.
1: Ωραία, τελεία.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς η απόφαση αυτή υπάρχει εδώ και 15 μέρες, γιατί εμείς λειτουργούμε ως σύλλογος. Πήραμε από το Διοικητικό μας Συμβούλιο αυτή την απόφαση. Δεν πήραμε χθες.
2: Να κάνετε παράσταση.
1: Παράσταση κατηγορίας, διότι εδώ εξαπάτησε και, αν θέλετε, τα όργανα που πήγαν τις επιτροπές, αλλά και εφόσον βρέθηκαν τα μηχανήματα πλασμαφέρες, απαγορευόντουσαν να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα πλασμαφέρες και εκείνα τα είχαν. Και τα ερωτήματα, και γι' αυτό ακριβώς το κάναμε μέσα από τις αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου εδώ και 15 μέρες. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να ρωτήσουμε και τα εξής πράγματα. Πώς ένα μηχάνημα βρέθηκε και σε μια πρωτοβάθμια δομή, γι' αυτό σας λέω υπάρχει ασυλία σε αυτό το γιατρείο,
2: ναι,
1: χωρίς να έχει πάρει καμία άδεια από πουθενά? Δηλαδή έρχεται κάποιος και παίρνει ένα μηχάνημα που πάει σε νοσοκομείο
2: από
1: ιδιωτικό.
2: Πού να πάει
3: άδεια? Μα πήρε άδεια από εσάς?
1: Δεν πήρε από εμάς. Λάθος κάνετε, κύριε. Δεν δίνουμε εμείς άδειες. Δεν δίνουμε άδειες μηχανημάτων.
3: Τότε γιατί κατατίθενται τα έγγραφα για το κάθε μηχάνημα, αν δεν τους δίνετε άδεια?
1: Όχι, αυτό δεν είναι έγκριση.
3: Όχι, σιωπηρά θεωρείται άδεια.
1: Όχι, καταρχάς για να.
3: Απλώς δεν αντιληφθήκατε ότι ήταν άλλο μηχάνημα.
1: Κύριε Χιώτη, βλέπετε ότι ανακρίνεται χωρίς να αφήνετε τουλάχιστον.
3: Για πείτε το όνομα του.
1: Λέω λοιπόν.
2: Δεν δίνετε άδειες.
1: Δεν αδειοδοτούν. Τα μηχανήματα αυτά για να περάσουν υπάρχουν αρμόδια όργανα όπως ο ΟΦ. Δεν μπορεί κάποιος να εισαγάγει και να φέρνει ένα μηχάνημα σε πρωτοβάθμια δομή. Δεν το πουλάει. Δεν γίνεται. Ρωτάω λοιπόν εγώ δημόσια εδώ και μέρες και κανείς δεν το έχει αναδείξει όμως ότι πώς αυτό το μηχάνημα βρέθηκε μέσα σε ένα ιατρείο πρωτοβάθμιας δομής, ενώ θα έπρεπε να είναι σε δευτεροβάθμια.
3: Αντίστοιχο, δεν είναι αντίστοιχα εύλογο.
1: Εμείς δεν δίνουμε άδειες.
2: Μήπως εσείς δεν δίνουμε άδειες. Δεν δίνουμε άδειες. Σε αυτούς τους κυρίους.
0: Έμπειρος ο Γιώργης. Ξέρει πως να το χειριστεί το θέμα. Τώρα βέβαια του ήρθαν και αυτού τα πράγματα λίγο ανάποδα. Τι να πεις. Για βάλει λίγο ακόμα. Τι λέει ο Παυλόπουλος.
1: Σε μια ανειδίκευτη γιατρό. Γιατί γράφει άνευ ειδικότητος.
2: Αυτό δεν είναι πρόβλημα για το πώς λειτουργούσε.
1: Προφανώς είναι.
2: Ακόμη και στο στην άδειά του.
1: Κύριε Παυλόπουλε, εμείς δεν ελέγχουμε βραδινά κέντρα διασκέδασης. Ελέγχουμε ιατρία. Όταν λοιπόν υπάρχει μια ταμπέλα, και γι' αυτό λέμε νόμιμο ιατρείο και δεν λέμε καρδιολόγου, άνευ ειδικότητος, και μπαίνεις μέσα εσύ να θεραπεύσεις καρκίνους και οτιδήποτε, πες ότι ξεγελάστηκες πάλι.
2: Εδώ λοιπόν, όταν του βλέπω σε εφημερίδες και σε παρουσία υπουργών, μεγάλες από κάτω χορηγίες, ακόμη
1: κύριε Παυλόπουλε, αφήστε με να απαντήσω.
2: Πήρε υπόσταση, κυρία αυτή.
1: Ναι, ακούστε όμως. Εδώ λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε.
3: Να μας πείτε τελικά εσείς δεν κάνατε κανένα λάθος. Εγώ αυτό θέλω να μου απαντήσω.
1: Κύριε Χιωτή, εδώ γίνεται.
3: Από όλη αυτή την ιστορία.
1: Γίνεται μια διερεύνηση, αλλά πρέπει να απαντήσω σε ένα-δύο ερωτήματα τώρα.
3: Απαντήστε όλα μαζί, γιατί δεν
2: απαντήστε όλα μαζί.
1: Λέω λοιπόν.
3: Δεν κάνατε κανένα λάθος.
1: Δεν είπε κανείς. Κύριε Χιωτή, αυτή τη στιγμή γίνονται χιλιάδες εξετάσεις σε χιλιάδες ιατρία που έχουν ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο και ενδεχομένως και από άλλα όργανα. Εμείς δίνουμε την άδεια λειτουργίας τους. Δεν είμαστε ένας χωροφύλακας όλη μέρα, όλη νύχτα εκεί. Το δεύτερον, προφανώς θα το δούμε, γι' αυτό έκανα και εγώ, κάνω και εσωτερικό έλεγχο, αλλά και από εκεί και πέρα μέσα από τη διερεύνηση η οποία γίνεται και από την δικαστική αρχή. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτό το πράγμα το ότι δώσαμε εμείς άδεια, δεν δίνουμε άδεια. Δεύτερον, ό,τι και να καταθέσεις, ό,τι και να καταθέσεις, κύριε Παυλόπουλο, εάν δεν περάσει ο Ιατρικός Σύλλογος να ελέγξει, δεν μπορείς να το λειτουργήσεις. Δεν γίνεται. Και τρίτον, επειδή είπατε για τον κύριο Παυλάκη. Ο κύριος Πολάκης βρήκε έναν τρόπο να αλλάξει και γήπεδο, προφανώς μέσα από αυτό που εξετάζουμε, και να πάει και προσωπικά. Αυτό είναι από παλιά ιστορία. Θα πω όμως ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ σαφής το τι ακριβώς κάνω στη ζωή μου. Έχω δύο ιατρία. Το παλιό μου ιατρείο, το ορθοπαιδικό, το οποίο το έχω κάνει με δερματολόγους την κουμπάρα μου, και ένα πλαστικό, ο οποίος είναι ιατρείο αισθητικής τρόπον τινά, και ένα άλλο 50% οδοντιατρείο. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια πλατφόρμα η οποία διαφήμιζε αυτό το ΕΜΕΣ με ιατρία της Θεσσαλονίκης. Αυτό το διευκρίνησα, δεν έχω καμία σχέση εγώ άλλη. Ποιος δεν μπορεί να το καταλάβει. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Ότι το θέμα της υγείας, διότι το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές, με τους Μπλε Σκορπιούς, το Μιλιόπουλο που ήταν για τον καρκίνο και παίρνανε Νόμπελ και διάφορα άλλα. Ναι. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει.
0: Είπαμε, έμπειρος ο Γιώργης. Τα κατάφερα. Διαλυματάκι στις 8.30 και επανερχόμεθα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και βαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohalvoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
10: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
10: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
10: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Όπως είπαμε, πάει και ο Σεπτέμβρης, ο φθινοπορεινός. Ώρα 8 και 33 πρώτα λεπτά. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του ραδιοσταθμού μας.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει.
0: Όσο η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους, είχε πει πριν από κανένα χρόνο, 1,5 ο μεγάλος. Η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Αφού λοιπόν το έναυσμα το έδωσε ο Πρωθυπουργός, ακολούθησαν οι βουλευτές του, Κουρκουδίνας πριν από μερικές ημέρες.
2: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Από κοντά και ο Τσιάρας.
3: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
4: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα. Ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω έτσι.
3: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και πέρα όμως, το ζήτημα της ακρίβειας ξέρετε πολύ καλά.
0: Τι να σου πει ρε κανείς. Αλλά μια που αναφέραμε τον φίλο μου τον Κώστα και κοντοχωριανός Θεσσαλός και αυτός, να σας θυμίσουμε και επειδή μίλησε και για την εκλογική του περιφέρεια, ο νους του εκεί είναι. Επειδή λοιπόν μίλησε και για την εκλογική του περιφέρεια, ακούστε και μια αλίστου μνήμης δηλωσάρα του πάλι για εκλογικές περιφέρειες, την οποία έκανε πριν από κανένα χρόνο 1,5, όταν είχε επισκεφτεί ως υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, τροφίμων κλπ. Κλπ. Τον ακριτικό Εύρο.
5: Να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δει κανείς είναι το σημειολογικό. Δηλαδή ότι στον Εύρο βρίσκομαι για να δείξω το πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και του ίδιου του.
0: Τσιάρας ως υπουργός στον Εύρο, βάλ το πάλι.
5: Να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.

0: Αλλά είπαμε, την αρχή την έκανε ο μεγάλος όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους.
0: Τώρα βέβαια ότι την ίδια στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα πάνε στη Βουλγαρία και στα Σκόπια να βάλουν καύσιμα. Εντάξει ρε παιδί μου, πάνε τώρα. Αφού η οικονομία πάει καλά, υπάρχει κίνηση στους δρόμους, σου λένε πάμε και μέχρι Βουλγαρία και Σκόπια μεριά.
2: Όπως θα δούμε, κάτοικοι από τις Σέρες, την Καβάλα και τα βόρεια τμήματα της χώρας ταξιδεύουν ως τα Σκόπια και τη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, αφού οι τιμές στα καύσιμα συμφέρουν και περισσότερο.
0: Εκεί βρίσκονται στο απειρόβλητο του πολέμου οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί. Τι να σας πει κανείς.

στο Downtown Campus του New York College. Θα το βρείτε στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί μπορείτε να σπουδάσετε οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, αγγλική, φιλολογία, ψυχολογία, βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, φυσικοθεραπεία, πληροφορική, αθλητικές επιστήμες, κινηματογράφο, ναυτιλιακά, τουριστικά και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και να αποκτήσετε αναγνωρισμένο Bachelor, Master, MBA ή PhD από κρατικά πανεπιστήμια Αγγλίας και Αμερικής, μένοντας ταυτόχρονα στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Για όσους λοιπόν μας ακούτε τώρα, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στο 943 Interveten Ελλάδα Sports, καλέστε στο 210-322-5961, είτε εσείς οι ίδιοι είτε οι γονείς σας, ή μπείτε στο site www.newyorkcollege.gr, διότι εκεί σας περιμένει μια έκπληξη και μια μοναδική προσφορά διδάκτρων.

0: περίπτωση. Κουράγιο στου ανθρώπου που ξημέρωσαν πάρα πολύ δύσκολα σήμερα.
1: Ξέσπασε φωτιά το βράδυ.
0: Γιατί?
1: Σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα στο Μέγκα.
2: Καγιά που βλέπετε. Να σας πω πως έχουν καταστραφεί τα περισσότερα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Μιλάμε για, 16 σπίτια με πάνω από, 50 άτομα ενίκους.
3: Πολλής κόσμος.
4: Βλέπετε με σφακούς επάνω στο...
3: Πάνω στην ταράτσα, Τρομοκρατήθηκαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, οπότε τώρα για να συζοψίσουμε για όσους φίλους δεν το είδαν. Περιμένουμε από το ανακριτικό να βγάλει το πόρισμα για το πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Δεν αποκλείεται τώρα να είναι και ξεκαθάρισμα λογαριασμών, θα το δούμε. Πριν από μερικά χρόνια είχαν δράσει εκεί οι Lions, μια ομάδα τέλος πάντων.

Πυρκαγιά λοιπόν το βράδυ σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Το χειρότερο όμως είναι ότι κάηκαν και διαμερίσματα που ήταν στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Τι να πει κανείς.

0: Προβληματισμός στους καταναλωτές προκαλεί επικείμενη αύξηση στη τιμή της φέτας. Αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό λόγω της μείωσης στην παραγωγή του πρόβειου γάλακτος.
1: Ας αυξηθεί. Έχουμε λεφτά, θα αγοράσουμε. Δεν έχουμε λεφτά, δεν θα αγοράσουμε.
2: Νέα άνοδος έρχεται στην τιμή της φέτας. Από τα 12 με 13 ευρώ το κιλό που κινείται σήμερα, μπορεί να αγγίξει τα 15, ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου.
1: Εκεί που παίρνουμε ένα κιλό, πάρουμε μισό.
3: Βγάζουν προσφορές στα σούπερ μάρκετ, οπότε κοίταγα με ποιότητα και προσφορά να το αντιμετωπίσουμε έτσι το θέμα.
2: Για τους καταναλωτές που ήδη μετρούν κάθε ευρώ στο σούπερ μάρκετ, η πιθανότητα μιας νέας ανατίμησης σε ένα βασικό προϊόν προκαλεί προβληματισμό.
4: Θα κόψουμε παλού, από το φαγητό δεν μπορείς να κόψεις.
5: Βάλε τώρα λίγο τη Βολουδάκη, η οποία μιλάει στο Μέγκα.
6: Δεν κάνουμε τίποτα, η κρίση αυτή έχουν πάρθει μέτρα για να αντιμετωπιστεί. Θα με ρωτήσετε τώρα, θα μου πείτε, και έχει λυθεί το πρόβλημα? Όχι, προφανώς δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Και γι' αυτό...
7: Όχι στους βουλευτές τους επόμενες... όμως, υπάρχει άλλη εντύπωση. Ο άλλος ο βουλευτής είπε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ, λέει, πάρε τα μέσα μαζική μεταφορά.
6: Εντάξει, αλλά νομίζω τώρα αυτό ήταν κάτι ατυχές που απομονώθηκε. Είχε ένα συλλογισμό και στο συλλογισμό κατέληξε σε αυτό που ήταν μια ατυχής δήλωση. Προφανώς τώρα...
7: Τρεις έχουμε ατυχές δήλωσες.
6: Εντάξει.
8: Εντάξει. Και μία με τον
9: Γεωργιάδη που λέει ότι ζούμε φοβερή ευημερία παγκοσμίων.
5: Τέσσερις, πέντε. Ο Βορύδης. Που λέει ότι δεν μειώθηκε η κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ.
8: Όσο μετράμε τώρα.
6: Εντάξει.
5: Ακούσατε την κυρία Βολουδάκη, βουλευτή Χανίων, βουλεύτρια, όπως το λένε. Βάλε ένα τραγουδάκι και θα σας πούμε μετά για κάποια δημοσιεύματα κυριακάτικα. Σέβη Βολουδάκη, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, βουλευτής Χανίων.

0: Πάντως η Ιταλία πάγωσαν μονομερώς τα δύο, δύο πετρελαϊκές εταιρείες.
1: Από μόνοι τους, έτσι.
0: Από μόνοι τους. Βάλανε πλαφόν και θα μειώσει και το ειδικό φόρο κατανάλωση.
2: Καταρχάς και τα δικά μας δηληστήρια κάνουν, έτσι. Υπάρχει.
0: Επιδοτούν.
2: Κάτι κάνουν όμως. Δεν είναι ότι είναι αμέτωχοι και αυτό έχει μήνες. Δεν είναι τώρα. Και νομίζω εγώ ότι θα συνεχιστεί. Αυτό είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση. Και να θυμηθούμε ότι και για την Ισπανία, γιατί το είχε αναφέρει, δεν θυμάμαι αν ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας. Δεν βρίσκω και πολλές διαφορές έτσι κι αλλιώς. Για την Ισπανία που μείωσε το φόρο, αναγκάστηκε μέσα σε δύο μήνες να το πάρει πίσω αυτό το μέτρο. Γιατί δεν μπορούσε να το εφαρμόσει.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνετε είναι ότι η μείωση του.
3: Σέβη Βαλουδάκη, δεν την ξέρουμε ιδιαίτερα στην κυρία. Γνωρίζαμε εν αλήθεια τον αείμνηστο σύζυγό της, τον Μανούσο. Είχαμε συνυπάρξει στη Βουλή. Η Σέβη λοιπόν, αν και Κοζανίτισα στην καταγωγή, λόγω του συζύγου, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, την κατέβασε ο Μητσοτάκης στα Χανιά. Βουλευτίνα. Στα Χανιά, όπου έχει καταφύγει και η Ντόρα, από την Αλφα Αθηνών. Στα Χανιά λοιπόν η Σέβη, και ο Μητσοτάκης την έκανε και υφυπουργό μετανάστευσης και ασύλου, δηλαδή μια βουλευτίνα η οποία εδώ που τα λέμε δεν είχε ένα επιδείξει και πολλά πράγματα. Μπήκε στην πολιτική, είναι αλήθεια, μέσα από ένα τραγικό γεγονός. Όπως άλλωστε εδώ που τα λέμε και η Ντόρα, για όσους θυμόμαστε παλιά το χαμό του Παύλου. Κατέβασε λοιπόν ο Κυριάκος τη Σέβη στα Χανιά, όπου η Νέα Δημοκρατία βγάζει τρεις έδρες μετά το 41% που πήρε το 23%, τη Σέβη, την Ντόρα τη Σέβη και τον Μαρκογιαννάκη. Τώρα όμως που τα πράγματα έχουν σφίξει, τώρα που είμαστε στο 25%, η μάχη ανάμεσα στη Βολουδάκη, η οποία εμφανίζεται συχνά στις τηλεοράσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι την έκανε υφυπουργό ο Κυριάκος. Δηλαδή, αν δεν γινόταν υφυπουργός η Σέβη με μηδενική πολιτική προϊστορία, μηδενική. Είπαμε, μέσα από ένα τραγικό γεγονός, σεβαστό, πολύ περισσότερο μάλιστα από εκλοιπών, ήταν ένας αξιοπροεπέστατος άνθρωπος. Η Σέβη λοιπόν, αφού πέρασε και από οργανισμούς σαν το υπερταμείο με υψηλότατες αμοιβές, μετά βγήκε, εξελέγει η κυρία και μπράβο της, βουλευτής. Δεν έχει καμία σχέση με τα Χανιά και με την Κρήτη, από την Κοζάνη η καταγωγή της. Την έβαλε ο Μητσοτάκης εκεί και τη σπρώχνει. Ναι, αλλά και είναι και η αδερφή σου. Και όπως εγγράφεται στον κυριακάτικο τύπο, από εκεί τα έχουμε πάρει. Τώρα τα πράγματα για την Ντόρα, όσο και να είναι, σφίγγουν. Τώρα να χρειάζεται να κατεβαίνει κάθε τόσο στα Χανιά. Υπηρέτησε με συνέπεια η Ντόρα τη βουλευτική της ιδιότητα ως βουλεύτριας Χανίων. Αλλά τώρα, άμα η Νέα Δημοκρατία πέσει στο 25 και βγάλει μόνο μια έδρα, τι γίνεται? Ζήτησε λοιπόν η Ντόρα, όπως φέρεται να υπάρχουν τα σχετικά δημοσιεύματα, εννοούμε, φέρεται να δήλωσε στον Κυριάκο, εντάξει, έφτασα και εδώ που έφτασα, μακρά διαδρομή, και εγώ μπήκα στην πολιτική μέσα από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του σύζυγου μου, του Παύλου Μπακογιάννη, πολλά χρόνια τώρα. Έφτασα ως εδώ, βάλε με στο επικρατείας. Αν δεν πω εγώ, ποιος θα μπει? Έτσι κι αλλιώς είχες δηλώσει εγκαίρως ότι δεν θα με κάνεις υπουργό, ακόμα και όταν ήσουν στην αντιπολίτευση, για να μην σε κατηγορήσουν για νεποτισμό. Ναι, αυτό σε μάρανε. Λες και όλα τα άλλα τα έχεις κάνει, θα σε κατηγορούσαν επειδή θα είχες την αδερφή σου τη συγκεκριμένη υπουργό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Αλλά ο Μητσοτάκης αρνιέται, λέει, να τη βάλει στο επικρατείας. Της λέει, μείνε στα Χανιά. Και αν χάσεις, έχασες. Και με τον Κωστάκη τον Μπακογιάννη τι θα γίνει? Ο Κωστάκης προοριζόταν για υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, αλλά και τα πράγματα είναι στριμόκολα. Και εκεί χαμός. Φαντάσου τώρα, έχει βάλει ο Μητσοτάκης της Δούκου, τέλος πάντων τώρα μην πούμε τίποτα παραπάνω, την κυρία Σδούκου, την έχρισε εν μία νυχτή εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας για να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια και για να κόβει ψήφους από την Όλγα Κεφαλογιάννη. Άλλη κι αυτή. Έχει τη Σέβη για να κόβει ψήφους από την Τώρα. Αντιλαμβάνεστε σε τι καθεστώς πολιτικό διαβιούμε. Θα μου πεις τώρα όλα αυτά τα λες είναι περισσότερο πολιτικά κουτσομπολιά παρά οτιδήποτε άλλο. Μπορεί και να είναι και έτσι. Αναγραφόταν όμως εκτενώς σε σοβαρές κυριακάτικες εφημερίδες και ίσως είναι και ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο κυβερνάτε η χώρα. Διότι όλοι εσείς που μας ακούτε, αν ξέρετε ή αν ξέρατε μάλλον, τι συζητιέτε, τι κουβεντιάζετε στους στενούς οικογενειακούς κύκλους των ανθρώπων της εξουσίας. Αχ, και τι δεν θα λέγατε. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα Δευτέρα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο Τρίτη, πρώτο Θεός, στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ελλάδα Sports 94,3.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Η Εθνική Ελλάδα επικράτησε 1-0 της Γερμανίας στο Άουσμπουργκ και έκανε το 2-2 στον όμιλο του Nations League. Το γκολ της Γρανόλευκης σημείωσε ο Κουρμπέλης το 74. Αυτές οι νίκες είναι δώρο για τα παιδιά, αλλά θέλουν διάρκεια. Δεν αλλάξαμε επίπεδο ακόμα, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν έχουμε παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Η Ελλάδα έχει, τόνισε ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου Μπάστιαν Σβάινστάγκερ. Ερυθρόλευκος ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν. Ολυμπιακός νίκησε 101-96 τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και κατέκτησε το Super Cup για πέμπτη φορά στην ιστορία του. Πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης ο Βεζένκοφ με 25 πόντους για τον δικέφαλο του Βορρά. Ξεχώρισε ο Φώστερ με 18 πόντους. Ο ΠΑΟΚ έχει υψηλό επίπεδο, κάθε τίτλος είναι σημαντικός. Δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ανέφερε ο Αντρία Τρινκέρι. Εντός της εβδομάδας η επιστροφή του δεξιού μπακ της ΑΕΚ Λάζαρου Ρότα σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Σκόρερ ο Λούκα Γιόβιτς στην αναμέτρηση της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία. Ευχάριστα νέα στον Παναθηναϊκό με τον Κρίστιανσεν, ο οποίος έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης. Οι πράσινοι συνεχάρισαν την εθνική μας ομάδα για την εκτός έδρας νίκη με τη Γερμανία. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ το μήνυμα του Τριφυλιού. Την τρίτη επιστροφή του Ολυμπιακού στις προπονήσεις μετά το ρεπό. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν οι Μπέιλι και Γκουστάβοσα. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΝΕΠΑΟΚ. Στόχος στο πρωτάθλημα, θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα. Το μήνυμα του Προέδρου της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Βαν Σαββίδη, στην επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της 9ης Μεσημβρίας. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστου Χρυσούπολης 2-0, Πανιόνιο Ζάκυνθος 1-0, Ελλάς Σύρου Πας Πύργου 0-0, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Στο πόλο ανδρών ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 25-7 τον Ηλυσιακό και έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην φετινή Water Polo League. Στο χάντμπολ γυναικών η ΑΕΚ νίκησε 37-18 εκτός έδρας στον ΕΓΑΣ Καματερού και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στην Α1. Νίκη 39-24 και για τον ΠΑΟΚ επί της αναγέννησης Άρτας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στο χθεσινό πρόγραμμα του Nations League για την League A, Δανία-Ουαλία 2-0, Σερβία-Ολλανδία 1-2, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Στην Ίντερ Βέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ίντερ Βέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Πέρασε άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Έλεγα λοιπόν ότι πέρασε άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Σεπτεμβρίου. Ειδησιογραφικά αποτυπώθηκε από την τραγωδία στην Πλάκα και την συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Δύο διαφορετικά γεγονότα. Εκ διαμέτρου αντίθετα με βάση τα συναισθήματα που γέννησε το καθένα. Από τη μία η θλίψη για τις 6 ανθρώπινες απώλειες. Από την άλλη η διαπίστωση του αυτονόητου. Ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Το είχε τραγουδήσει άλλωστε και ο τεράστιος Τέλειος Καζαντζίδης. Σε λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Έτσι είναι η ζωή μας. Απρόβλεπτη. Διότι δεν ξέρουμε τι έχει γραφτεί για εμάς. Παίζει ρόλο και η συγκεκριμένη διαπίστωση στην απογοήτευση που αισθάνεται η κοινωνία. Σε αυτήν την κατάθλιψη που πέφτει σαν βαριά κουρτίνα μπροστά μας και μας κρύβει τον ήλιο. Μέσα στα δυσάρεστα συναισθήματα που προκαλεί η σκληρή καθημερινότητα ήρθε Βύση για να μας υπενθυμίσει κάποια άλλα αυτονόητα. Πρώτα απ' όλα ότι ο κόσμος αγκάλιαζε κάθε ενέργεια που διακρίνεται για τον επαγγελματισμό της. Και η Βύση έχει αποδείξει στο πέρασμα των ετών ότι είναι επαγγελματία σε αυτό που κάνει. Δεν έχει σημασία εάν σου αρέσουν τα τραγούδια της και η φωνή της. Ούτε αν συμφωνείς με το στυλ της. Όλοι όμως ξέρουμε ότι σε κάθε δουλειά της δίνει τον καλύτερο εαυτό της. Και αυτό το εκτιμάει ο κόσμος. Στο ΆΚΑ δεν πήγαν μόνο θαυμαστές της. Πήγαν και άνθρωποι που ήθελαν να δουν τη δουλειά της, διότι τους άρεσαν οι συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο που μεταδόθηκαν και τηλεοπτικά. Πήγαν βέβαια και άνθρωποι που ήθελαν απλά να διασκεδάσουν. Να περάσουν 3-4 ώρες μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Για να τα ξεχάσουν. Είναι αυτή η ανάγκη της κοινωνίας να ξεφεύγει από τη βαριά κουρτίνα. Το έγραψε άλλωστε και ο Παύλος Τσίμας το Σάββατο στα Νέα. Με στοιχεία από την έρευνα της Μέτρων. Από τη δημοσκόπηση έγινε αντιληπτή μια επιταχυνόμενη βήθηση των πολιτών στην απεσιοδοξία, τη δυσπιστία και την απογοήτευση. Ο ένας στους δύο πολίτες είδε την οικονομική κατάστασή του να χειροτερεύει τον τελευταίο χρόνο. Επίσης, σε ποσοστό 54% οι Έλληνες αισθάνονται απροστάτευτοι. Όλοι αυτοί λοιπόν αναζητούν μία διέξοδο. Ακόμα και 3 ή 4 ώρες. Γι' αυτό και σχημάτισαν ουρές για να μπουν στο ΆΚΑ. Εκεί που η Άννα Βύση έδωσε πολλά, περισσότερα από μία παράσταση. Πρόσφερε χαρά στον κόσμο. Βοήθησε κάποιους να χαμογελάσουν. Δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Ούτε οφείλεται βέβαια αποκλειστικά στην Άννα Βύση. Το ίδιο συνέβη και με την παράσταση του Αλεξάνδρου Τσουβέλα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Γέμισαν ακόμα και οι διάδρομοι που λέει ο λόγος. Φυσικά από κόσμο που έχει ανάγκη το γέλιο. Και όσοι είδαν την παράσταση έλεγαν ότι γέλασαν με την ψυχή τους. Την ίδια ώρα βλέπω τους πολιτικούς όλου του φάσματος, θα πω, να μιλούν για την κοινωνία. Να υπόσχονται τα πάντα για να κάνουν τι, για να εξασφαλίσουν την ψήφο των πολιτών. Ένα όμως είναι το ζητούμενο. Μπορούν να επαναφέρουν το χαμόγελο στα χείλη των Ελλήνων. Μπορούν να μας κάνουν να γελάσουμε. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω και τις δικές σας φυσικά παρεμβάσεις στο Viber του σταθμού εδώ στον Ελλάδα FM 94,3,
στο 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 69-39-943-943.

0: Ελλάδα δεν έχει να φοβάται κάτι από εμάς. Η Τουρκία είναι φίλη της Ελλάδας και σύμμαχος κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, είπε στη Νέα Υόρκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εξέφρασε μάλιστα τη βούληση οι όποιες διαφορές υπάρχουν να κριθούν στη βάση του διεθνούς δικαίου. Στην Αθήνα, βέβαια, δεν τον πίστεψαν και πολύ. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών, Άγγελος Συρίγος, ανήκει στους δυσπιστούς. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, που είστε πάντα στη διάθεσή μας για να ενημερώνετε κι εσείς από τη δική σας οπτική τα θέματα και ειδικά τα εθνικά θέματα. Διάβασα το άρθρο σας στην εφημερίδα των συντακτών, κύριε καθηγητά, και ήρθε στο μυαλό μου η φράση «Φοβού του Δαναούς και δώρα φέροντες». Εκτιμάτε ότι κρύβεται κάτι πίσω από τα λεγόμενα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν?
1: Νομίζω ότι ο Ερντογάν παρουσίασε δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο ήταν αυτό μέσα στην Τουρκία, επιθετικό έναντι, μόνο υποτιμητικό. Το δεύτερο πρόσωπο ήταν στη Νέα Υόρκη, όπου σε πρώτη φάση ήταν σχετικά ήπιος, σχετικά το τονίζω ήπιος, πάντοτε σε σύγκριση με αυτά που έλεγε στο εσωτερικό της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος. Και στη συνέχεια έκανε και αυτή την περίεργη δήλωση, ας την πω περίεργη εντός εισαγωγικών, με την οποία είπε ότι τα προβλήματά μας μπορούν να λυθούν επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και είμαστε σύμμαχες χώρες κτλ. Στην πραγματικότητα όμως, καμία από τις διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν έχει φύγει πάνω από το τραπέζι. Την ίδια μέρα δε που ο Τούρκος πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, το οποίο υπάγεται στον Τούρκο πρόεδρο, έκανε δηλώσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Άρα, ακούμε αυτά που λέει ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Ο Τούρκος πρόεδρος, να πούμε ότι έχει ηγεμονικές βλέψεις, κύριε καθηγητά.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει, θέλω να μου πείτε, συνολικά για την τουρκική πολιτική σκηνή και τη διπλωματία τους.
1: Ναι. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένοι σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Τουρκία αισθάνεται ότι είναι η ηγεμονική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι θέλει να κατακτήσει εδάφη απαραίτητος. Σημαίνει όμως ότι θέλει να ελέγχει τι γίνεται στην περιοχή της. Θέλει να δίνει τη σύμφωνη γνώμη της αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποφασίζει να επισκεφθεί το Καστελόριζο. Θέλει να έχει το δικαίωμα να δίνει άδεια για να βάλουμε ένα καλώδιο που θα διασυνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο. Θέλει να έχει άποψη για το πού θα τοποθετηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Θέλει να έχει άποψη για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Ορίζει ως τουρκικά θαλάσσια πάρκα περιοχές ανοιχτής θάλασσας. Δηλαδή, σαν να έχει κάποιος ένα σπίτι και να ορίζει ως κήπο του σπιτιού του το δημόσιο δρόμο που περνάει έξω από το σπίτι. Έχει αυτή την ηγεμονική αντίληψη.
0: Μάλιστα. Και νομίζω, κύριε καθηγητά, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι έρχεται και ενισχύει αυτό που λέτε κι εσείς ο Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ και τι λέει, ότι είναι τύραννος, τρομοκράτης και παραβιάζει συνεχώς την Ελλάδα.
1: Εδώ χρειάζεται προσοχή. Όλα αυτά που είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ισχύουν σε γενικές γραμμές, αλλά το είπε στο πλαίσιο αντιπαραθέσεώς του με την Τουρκία. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από αυτό. Είναι σημαντικό ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται την Τουρκία ως μια δύναμη εχθρική απέναντί του, αλλά αυτό οφείλεται στη ρητορική Νετανιάχου και στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Υπό φυσιολογικούς όρους, η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Ο Ερντογάν είναι εκείνος ο οποίος με τη ρητορική του και τη στάση του στη Συρία έχει αλλάξει τα δεδομένα.
0: Μάλιστα, το ακούμε αυτό. Να πούμε όμως, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, ότι μας απειλούν διαρκώς με το κάζους Μπέιλι, αν εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Σε ποιο διεθνές δίκαιο θέλουν να επιλύσουμε τις διαφορές μας?
1: Α, ναι, προσέξτε τώρα. Εδώ πέρα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Η Τουρκία κάνει μια δική της ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Σας δώσω το πιο κλασικό παράδειγμα, η Γαλάζια Πατρίδα. Στη Γαλάζια Πατρίδα λέει ότι στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας λέει ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ ή άλλες θαλάσσιες ζώνες όταν βρίσκονται πέραν εντός 200 μιλίων από υπηρετικές ακτές. Αυτό είναι μια καινοφανής ερμηνεία της Τουρκίας. Αλλά σου λέει, εγώ έτσι το ερμηνεύω το διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το πλαίσιο πήγε και υπέγραψε και τη συμφωνία με τη Λιβύη, το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, διότι στην περιοχή υπάρχουν μόνο ελληνικά νησιά. Δεν πανάνε αυτά η Κρήτη που είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο ή η Ρόδος που είναι το ένατο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο. Είναι αδιάφορο, είναι νησιά. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει και την Κύπρο. Η Κύπρος σου λέει μπορεί να είναι κράτος, αλλά μου είναι αδιάφορο. Εκείνο που εγώ βλέπω είναι ότι η Κύπρος είναι νησί. Επομένως δεν έχει δικαιώματα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η λογική, λέτε, που επικρατεί.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μιας και με πήγατε στα νησιά γενικότερα, πόσο επικίνδυνη λοιπόν είναι η προσομοίωση, κύριε Συρίγο, της κατάληψης ενός ελληνικού νησιού που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης θαλασσόλικος?
1: Είναι πολύ συχνές αυτές οι ασκήσεις των Τούρκων. Δηλαδή τα τελευταία πολλά χρόνια κάνουν όλο τέτοιες ασκήσεις προσομοιώσεων, καταλήψεως ελληνικών νησιών. Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Είναι νόμιμο αυτό δηλαδή?
1: Απολύτως νόμιμο από πλευράς τους και εμείς αντιστοίχως παίρνουμε τα μέτρα μας και γι' αυτό το λόγο εξοπλιζόμαστε, κάνουμε και εμείς αντίστοιχες ασκήσεις και τέτοια. Αυτά ας τα θεωρήσουμε ευρυχυθμούς του ενός κράτους προς το άλλο. Εάν έχεις τα σωστά όπλα και έχεις και τις κατάλληλες συμμαχίες, δεν κινδυνεύεις. Η έννοια της αποτροπής ισχύει απολύτως.
0: Πάντως είναι τρομερό, κύριε καθηγητά, να το παράνομο να το βαφτίζουν συνεχώς νόμιμο και πολλές φορές να κάνουμε τα στραβά μάτια, θα το πω λαϊκά, διότι η στρατηγική, η κατοχή, και την ξέρουμε όλοι, η συνεχόμενη παρουσία άνω των 35.000 Τούρκων στρατιωτών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, το έχουν κάνει νόμιμο. Δηλαδή από τότε, από το 1974 αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί και το έχουν νομιμοποιήσει αυτό το παράνομο.
1: Όχι, νόμιμο δεν είναι, εξακολουθεί να είναι παράνομη κατοχή. Δεν υπάρχει.
0: Λέω ότι λένε αυτοί, κύριε καθηγητά. Για να
1: Οι ίδιοι προσπαθούν να το νομιμοποιήσουν με αυτά που λένε και όπως είδατε ο Ερντογάν σε αυτό το θέμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν απόλυτος, μίλησε με τρόπο που έδειχνε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί μια οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως λέμε. Δηλαδή ο Ερντογάν μιλούσε για λύση δύο κρατών, κάτι το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο από πλευράς μας.
0: Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε, κύριε καθηγητά, και από την εμπειρία σας αλλά και από αυτά που βλέπετε και φουγκράζεστε, ότι όλα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση ή μήπως τελικά προναγγέλουν όσα θέλουν να κάνουν για να μετρήσουν αντιδράσεις?
1: Όχι, δεν γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Περνάνε μηνύματα, ενημερώνουν, δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που η δική μας πλευρά παίρνει τα αντίστοιχα μέτρα. Δηλαδή δεν πήραμε τα Ραφάλ γιατί θέλαμε να δώσουμε λεφτά στους Γάλλους ή τις Μπελαρά για τον ίδιο λόγο, δεν παίρνουμε την ασπίδα του Αχιλέα γιατί θέλουμε να πετάξουμε 3 δισεκατομμύρια στους Ισραηλινούς. Όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να προστατευτούμε από έναν δύσκολο και επικίνδυνο γείτονα. Οπότε ό,τι κάνει η Τουρκία δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, αντιθέτως μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας.
0: Μιλήσατε για την Κάσο, θέλω να μου πείτε τι θα συμβεί με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Σας έχω ρωτήσει βέβαια και στο παρελθόν, αλλά νομίζω, κύριε Συρίγο, ότι πλέον στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε εκείνο της Εθνικής βέβαια Άμυνας επεξεργάζονται διάφορα σενάρια.
1: Επειδή είχαμε το προηγούμενο του Ιουλίου του 2024 όπου 5 τουρκικά πολεμικά εμπόδισαν το ιταλικό ερευνητικό σκάφος να κάνει τη δουλειά του, γι' αυτό το λόγο έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και υπάρχουν αντίστοιχα σενάρια για το τι θα πράξει η ελληνική πλευρά αναλόγως του πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και τι θα κάνει η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Τι μπορεί να κερδίσει λοιπόν η Ελλάδα από την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κύριε καθηγητά?
1: αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση σε σχέση, θα έχουμε εκλογές στο Ισραήλ, εκλογές ενδιάμεσα στην Αμερική, συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και συνέχιση του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Δεν είναι απλές καταστάσεις, αυτές δεν είναι συνήθεις καταστάσεις. Θα προσπαθήσουμε να τις διαχειριστούμε με τρόπο ο οποίος θα δείξει ότι η Ελλάδα έχει τις διπλωματικές ικανότητες να τα βγάλει πέρα. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εύκολες καταστάσεις αυτές.
0: Πριν πάω στην τεχνητή νοημοσύνη και πριν κλείσω, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, θα ολοκληρώσω με μία ακόμα ερώτηση για τα εθνικά θέματα. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η παραλαβή του συστήματος Ταϊφούν από το τουρκικό στρατό. Στο παρελθόν, να πούμε, κύριε καθηγητά, στο πρόσφατο παρελθόν μας έχει απειλήσει πολλές φορές η Τουρκία με αυτόν τον βαλιστικό πύραυλο, θα πω. Θα μπούμε σε διαδικασία να μας ξαναπηλήσει, μιας και πήρανε τώρα το σύστημα αυτό?
1: Είτε το πουν είτε δεν το πουν, η πραγματικότητα είναι ότι ο πύραυλος αυτός συνιστά δυνητικά απειλή εις βάρος μας. Αυτός είναι και ο λόγος που παίρνουμε αυτό το σύστημα, δημιουργούμε αυτό το σύστημα που λέγεται ασπίδα του Αχιλέα, για να προστατευόμαστε από τέτοιου είδους απειλές. Τώρα για τον Ταϊφούν δεν ξέρουμε ακόμη πολύ καλά κατά πόσον είναι επιχειρησιακά έτοιμος.
0: Μάλιστα. Πάντως το έχουν παραλάβει, αυτό είναι. Λοιπόν, να πάμε και στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως προείπα. Ακούμε το τελευταίο διάστημα δυσίωνες, κύριε καθηγητά, προβλέψεις για την ανθρωπότητα εξαιτίας της AI. Πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Συρίγο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο απόψεις εδώ πέρα. Η μία άποψη λέει ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάτι αντίστοιχο με τον εξηλεκτρισμό. Όταν ήρθε το ηλεκτρικό, άλλαξε τα δεδομένα που υπήρχαν. Στα πάντα. Και είναι προφανές ότι όπως όταν ήρθε το ηλεκτρικό ρεύμα, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε ήταν πώς θα φωτίζεται ο δρόμος το βράδυ ή τα σπίτια μας το βράδυ, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τις πολλές άλλες χρήσεις του. Έτσι και με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούμε να φανταστούμε τις πολλές άλλες χρήσεις του. Δηλαδή, όταν έφτιαξαν το ηλεκτρικό ρεύμα και τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι με το ηλεκτρικό ρεύμα θα μπορείς να θερμαίνεσαι μέσω ενός air condition, θα μπορείς να κρυώνεις, να φτιάξεις κουζίνες, θα μπορείς να έχεις ψυγείο και αργότερα θα μπορείς να έχεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές βασισμένους, οι οποίοι βασίζονται σε ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι και με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα ποιες θα είναι οι χρήσεις της.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Το άλλο δεδομένο όμως είναι ότι τα συστήματα τα οποία φτιάχνονται δείχνουν να έχουν μια μεγαλύτερη αυτονομία από ό,τι θα περιμέναμε και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες λένε να μπουν κανόνες για να αποτραπούν δυσάρεστες εξελίξεις.
0: Πολύ σημαντικό αυτό και κλείνουμε με αυτό, μιας και είστε καθηγητής, κύριε Συρίγο. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, λοιπόν, ποιο ρόλο παίζει και γιατί μπορεί να καταργηθούν οι γραπτές εξετάσεις?
1: Οι γραπτές εξετάσεις, εφόσον γίνονται χωρίς τη χρήση υπολογιστών ή ηλεκτρονικών μέσων, μπορούν να συνεχιστούν. Εκείνο που εγώ εκφράζω αμφιβολίες είναι κατά πόσο μπορεί να συνεχιστούν οι γραπτές εργασίες που κάνουν παραδοσιακά οι φοιτητές στο σπίτι τους. Δηλαδή διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα όχι από ένα, από τρία ή τέσσερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία τα βλέπουμε να αναπαράγονται διαρκώς.
0: Είναι και σοβαρό αυτό, διότι εδώ πέρα τίθεται και πολύ σοβαρό ζήτημα. Εσείς ως καθηγητής έχετε εισηγηθεί, κύριε Συρίγο, ίσως να καταργηθούν οι γραπτές εργασίες, όπως είπατε.
1: Στο βαθμό, επειδή τώρα είμαι υποχρεωτικό σε αναστολή, δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά στο βαθμό που επειδή συμμετέχω σε κάποια μαθήματα μεταπτυχιακά, όταν υπάρχει γραπτή εργασία, απαιτώ να γίνει προφορική παρουσίαση της εργασίας και να ερωτάται ο εξεταζόμενος. Δηλαδή να διαπιστώνουμε κατά πόσον έχει γράψει την εργασία του και καταλαβαίνει τι έχει γράψει.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Θα κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε και κάτι άλλο πριν ολοκληρώσω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
8: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Έχω ακούσει πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως έχετε ακούσει και εσείς στη διάρκεια των εκπομπών μου εδώ στον Ελλάδα FM, να υποστηρίζουν ότι δεν προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το πρόγραμμα του κινήματος και οι δράσεις τους. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ωστόσο δίνει καθημερινά τον αγώνα της ενημέρωσης. Δείχνει μάλιστα ακούραστος, διότι νομίζουμε ότι βρίσκεται παντού. Σήμερα λοιπόν έρχεται και στη δική μας παρέα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Τσουκαλά, ξεκόλλησε η βελόνα των δημοσκοπήσεων, κύριε Τσουκαλά. Και γιατί το ρωτώ? Διότι ήταν μία φράση που χρησιμοποιούσαν για το ΠΑΣΟΚ τα άλλα κόμματα, αλλά την ακούγαμε και από δικά σας στελέχη.
1: Κοιτάξτε να δείτε.

0: Έχουμε δημιουργήσει ένα ριζικά αντιπαραθετικό με τις Νέες Δημοκρατίες πρόγραμμα. Με αυτό πορευόμαστε. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος είναι εκείνος που κάνει δυναμική αντιπολίτευση και ποιος είναι εκείνος ο οποίος στην ουσία υιοθετεί τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας σε κεντρικά ζητήματα.
1: Κύριε Τσουκαλά, πάντως από το δικό μου ρεπορτάζ, τα στοιχεία για το επόμενο διάστημα είναι η σταθεροποίηση της ανόδου για να εδραιωθεί το ΠΑΣΟΚ ως βασικός αντίπαλος απέναντι στην κυβέρνηση, έχω να πω.
0: Τι είναι τη σταθεροποίηση?
1: Το δημοσκοπήσεων.
0: Κοιτάξτε να δείτε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια δυναμική. Τώρα πράγματι, μα δείτε παράδειγμα, βλέπουμε δύο μονάδες πάνω από τον ΠΑΣΟΚ από τον Ιούλιο, μέσα σε 1,5 μήνα σε κάποιες, και να πέφτει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να πέφτει το κόμμα της κυρίας Καρυπιανού. Αυτά εμείς είχαμε πει ότι τα θεωρούμε ότι τα είχαμε προβλέψει. Δεν είναι αυτό όμως, κυρίως είναι τα ποιοτικά στοιχεία. Όπου δείχνουν ότι εκείνος ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα με γωνίες, το οποίο είναι πράγματι στον αντίποδα της Νέας Δημοκρατίας, εμείς λέμε προστασία πρώτης κατοικίας όταν η Νέα Δημοκρατία λέει πληστηριασμοί. Εμείς λέμε 13ο μισθό όταν η Νέα Δημοκρατία λέει και να είχα λεφτά δεν θα έδινα. Εμείς λέμε ΚΑΣ και 13η σύνταξη ενώ η Νέα Δημοκρατία τα δίνει σε απευθείας αναθέσεις και όχι στους συνταξιούχους. Εμείς λέμε κατάργηση του 13ου όταν η Νέα Δημοκρατία φέρνει συνεχώς νομοθετήματα εναντίον των εργαζομένων. Εμείς λέμε για μείωση ώρων απασχόλησης. Έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Λέμε 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρει 72 χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Λέμε για μια άλλη πολιτική, η οποία θα δημιουργεί αναπτυξιακό αποτύπωμα και θα φροντίζει η ευρωπαϊκή και η ελληνική πόρη να γίνονται παραγωγικοί ισχύς διατηρήσιμοι και να μην χάνονται με το που αλλάζει στην ουσία η δομή του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά συγκρούνται το πώς την επόμενη μέρα η χώρα θα είναι πιο ισχυρή.
1: Λέτε λοιπόν όλα αυτά. Δεν έπαιξε όμως ρόλο και το μήνυμα ενότητας που στείλατε από την Κρήτη? Είχε καιρό να εισπράξει η κοινωνία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς παίζει ρόλο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο. Νομίζω και στην Κρήτη και στη ΔΕΦ φάνηκε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα παράταξη. Δεν είναι κόμμα στούντιο, δεν είναι ένα τηλεοπτικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα παράταξη με στελέχη που μιλάνε και αφουγκράζονται την κοινωνία σε όλη τη χώρα, κινούνται σε όλη τη χώρα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο συγκεκριτικό πλεονέκτημα. Ότι δεν είναι ένα κόμμα ενός ενός αρχή ή ένα κόμμα χωρίς πρόγραμμα ή ένα κόμμα το οποίο αλλάζει απόψεις συνεχώς, αλλά ένα κόμμα με μια σταθερή πορεία.
1: Μάλιστα. Διάβασα και τη συνέντευξη του Παύλου Γερουλάνου το Σάββατο, κύριε Τσουκαλά, στην εφημερίδα των συντακτών. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ βγήκε κερδισμένο από τη ΔΕΘ, το μοναδικό κόμμα που κέρδισε πόντους στην κοινωνία. Συμφωνείτε και αν υποστηρίζετε εσείς αυτή την άποψη πέρα από το πρόγραμμά σας?
0: Πρώτα απ' όλα, πέραν του προγράμματος που φάνηκε ότι είναι πιο έτοιμο, πιο ρεαλιστικό, πιο κοστολογημένο, αλλά και πιο κοινωνικά γιωμένο, διότι εκφράζει μια κοινωνική συμμαχία το πρόγραμμά μας, των πολλών μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, νέων, ελεύθερων επαγγελματιών. Πέραν αυτού, νομίζω ότι όποιος είδε τις συνεντεύξεις τύπου των τριών αρχηγών, εκείνος που πάνε και να ξέρει ο ίδιος τα ζητήματα από την αρχή μέσα στο τέλος, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μίλησε ούτε γενικόλογο, ούτε με συνθήματα, φάνηκε ότι ξέρει τα ζητήματα ο ίδιος. Αυτό νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο, το να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει κάτι και έχει δουλέψει και έχει μάθει, έχει ενημερωθεί και γνωρίζει ποιες είναι οι λύσεις.
1: Άρα λοιπόν λέτε ότι έπαιξε ρόλο το πρόγραμμα, το οποίο βέβαια έπεισε και την κοινωνία ότι μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Αυτό. Δεν είναι μόνο θεωρητικό, αυτό λέτε, σωστά?
0: Προφανώς. Ότι μπορεί να υλοποιηθεί, αλλά και ότι δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πράγματι εκπροσωπεί κάποιους. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας όταν συμφωνείς με τους πληστηριασμούς, όταν συμφωνείς ότι δεν χρειάζεται να επανέλθει προστασία πρώτης κατοικίας, όταν συμφωνείς ότι δεν χρειάζεται να στηριχθεί το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων των συνταξιούχων.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται, κύριε Τσουκαλά, με την Singular Logic? Ανέβασε το θέμα και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή, ακούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Παρακολουθούμε, ενημερωνόμαστε. Εμείς έχουμε θέσει πάρα πολύ καιρό ότι γενικά πρέπει να υπάρξει έλεγχος του που συσσωρεύεται ο πλούτος και αν γενικά εταιρείες οι οποίες κάνουν μια δουλειά συγκεκριμένη έχουν πάρει και άλλες 15 δουλειές που μπορεί να δημιουργούν

0: με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Παρακολουθούμε τα ζητήματα και εδώ είμαστε να τα αξιολογήσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, ισχύει το δίλημα του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς? Θέτω το ερώτημα διότι ένα από τα βασικά λοιπόν ζητήματα στην κέντρο αριστερά, θα πω, είναι η πολυδιάσπαση. Κάτι που επαναλαμβάνουν βέβαια πολύ πολύ συχνά και από την κυβέρνηση.
0: Το «ή εμείς ή κανείς» μου θυμίζει το Μητσοτάκης ή Χάος. Και νομίζω ότι η χώρα έχει ήδη έναν Λουδοβίκο πρωθυπουργό, ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν χρειάζεται ακόμα έναν, δεν χρειάζεται πολιτικούς που νιώθουν ως μεσίες ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται πολιτικούς που νιώθουν την υποχρέωση να προσφέρουν στη χώρα ως εργάτες, όχι ως πρίγκιπες.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν,
0: και κύριε... το πραγματικό δίλημα λοιπόν δεν είναι ούτε Μητσοτάκης ή Χάος ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ούτε η εμείς ή κανείς από κάποιον που έχει χάσει όλες τις φορές από το Μητσοτάκη, άρα κατά τεκμήριο δεν μπορεί να νικήσει. Το δίλημα είναι ή προχωράμε σε μια Ελλάδα ισχυρή με αυτοπεποίθηση, με αναπτυξιακό αποτύπωμα, με κοινωνικό πρόσημο, με ισχυρό κράτος πρόνοιας, ή παραμένουμε στην Ελλάδα της παρακμής των ανισοτήτων και των μηχανισμών εξουσίας και των εξαρτήσεων από οικονομικά συμφέροντα. Και αυτό νομίζω η απάντηση είναι μία, είναι ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής και Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, είναι όλα έτοιμα για την εκδήλωση στις 18 Οκτωβρίου στο Περιστέρι? Θα σχετίζεται, θέλω να μας πείτε, και με την ευρεία νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981?
0: Κοιτάξτε, κάθε επέτειος δεν είναι ένα μνημείο απλά. Είναι μια παρακαταθήκη που πρέπει να επανανοηματοδοτείται στη σημερινή συγκυρία. Και νομίζω ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο είναι το μεγάλο στίχημα, το οποίο κερδίζει τον ΠΑΣΟΚ με την θέση του, με το πρόγραμμά του, με τις πολιτικές του, με την υγεία του στην κοινωνία, μέρα με τη μέρα.
1: Μάλιστα. Πάντως εγώ κλείνοντας θα πω, κύριε Τσουκαλά, ότι η κοινωνία είχε καιρό να εισπράξει μία εικόνα, θα πω, συντεταγμένης κοινής προσπάθειας. Αυτό θα πω.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: θερμά. Καλά, χαιρετώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Αυξάνονται οι επενδύσεις των Τούρκων στα κρητικά νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας. Χρησιμοποιούν ως όχημα διάφορες εταιρείες που στείνουν στις μεγάλες ελληνικές πόλεις για να ξεπερνούν τα εμπόδια που τους βάζει η νομοθεσία. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε το θέμα με την πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, Λένα Κοντογιώργου. Καλή σας μέρα, κυρία Κοντογιώργου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Πρόεδρε, τι γίνεται με τα νησιά και τις παραμεθόριες περιοχές? Αγοράζουν οι Τούρκοι σπίτια, οικόπεδα και χωράφια?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ο νόμος ο οποίος απαγορεύει σε υπηκόους τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων είναι και οι Τούρκοι, να αγοράζουν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές. Είτε αυτές είναι ο ορεινός όγκος της Κρήτης, της Θράκης, τα Ιόνια νησιά, τα υπερπόντια δηλαδή νησιά, Ερίκουσα, Οθονή κλπ, είτε το Αιγαίο. Το θέμα είναι ότι μπορούν να αγοράσουν σε αυτές τις περιοχές, εκτός από τους Έλληνες, και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Γάλλοι, Γερμανοί κλπ, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, Ελβετοί κλπ. Το ζήτημα είναι ότι εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία είναι εμφανής η ταυτότητα και τα στοιχεία τους μπορούν να ελεγχθούν, δύναται να αγοράσουν και εταιρείες. Με ποια προϋπόθεση? Οι εταιρείες αυτές να έχουν την έδρα τους σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχουν πολλές εταιρείες και real estate οι οποίες έχουν έδρα ακόμη και την Ελλάδα, την Αθήνα, όχι μόνο τη Βουλγαρία ή την Γαλλία κλπ. Με κεφάλαια και με τόχους οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι υπήκοοι. Και εκεί δημιουργείται το θέμα με την αγορά περιοχών είτε στα νησιά είτε στη Θράκη και από εταιρείες των οποίων τα κεφάλαια είναι απροσδιορίστου προελεύθερος. Και για να μην παρεξηγηθώ, νόμιμα εισάγονται αυτά τα κεφάλαια στη χώρα μέσω τραπεζών. Γίνεται ο έλεγχος, αλλά βέβαια δεν γίνεται ο έλεγχος της υπηκοότητας ή της εθνικότητας των μετόχων.
0: Αυτό δεν είναι σημαντικό όμως, κυρία Κοντογιώργου?
1: Φυσικά είναι σημαντικό.
0: Γιατί λοιπόν δεν ελέγχεται?
1: Σας είπα, έχει δημιουργηθεί για τα χρήματα, το είπα και πριν από λίγο, νόμιμα εισέρχονται
0: στη χώρα. Για την υπηκότητα.
1: Η υπηκότητα δεν προβλέπεται, διότι στις εταιρείες, σας είπα, στα φυσικά πρόσωπα ελέγχεται και απαγορεύεται. Στις εταιρείες όμως δεν υπάρχει κάτι.
0: Κάποιο πλαίσιο.
1: Ακριβώς, και το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να φαίνεται όχι που είναι η καταστατική
0: έδρα τους.
1: Δηλαδή κάποιος μπορεί να δηλώνει έδρα, ξέρετε, ας πούμε την Αθήνα, αλλά στην πραγματικότητα να δραστηριοποιείται στο Ισραήλ, να δραστηριοποιείται στην Τουρκία, να δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο. Αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί όπως ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή ο νόμος.
0: Άρα, κυρία Κοντογιώργου, ως πρόεδρος που είστε κι εσείς και συμβολιογράφος, τι λέμε, ότι δεν γίνεται να υπάρχει ταυτοποίηση? Είναι δύσκολη να γίνει ταυτοποίηση?
1: Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της πραγματικής έδρας, όχι δηλαδή της καταστατικής. Και όταν λέμε καταστατικό, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές σας, όταν ιδρύεται μια εταιρεία γίνεται ένα καταστατικό που λέει εγώ ο Α, ο Β, ο Γ ιδρύουμε μια εταιρεία που θα έχει έδρα εκεί. Αυτή είναι η καταστατική έδρα, δηλαδή αυτή που φαίνεται παντού. Πίσω όμως μπορεί να υπάρχουν γραφεία αυτής της εταιρείας σε μια άλλη χώρα, οπουδήποτε, όπου ουσιαστικά εκεί να είναι η δραστηριότητα αυτής της εταιρείας. Και στην πραγματικότητα αυτό που φαίνεται εδώ ως έδρα δεν είναι κάποιο υποκατάστημα. Και ενδεικτικά θα σας αναφέρω τις εξωχώριες εταιρείες, τις γνωστές ως offshore, όλες είχαν έδρα οι περισσότερες εξ αυτών στη Λιβερία και όλοι σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Σαν να λέγαμε, ας πούμε, Ακαδημία Σένα. Σας λέω έτσι ενδεικτικά για να γίνω κατανοητή. Στο κατάστημα Ακαδημία Σένα στεγάζονταν 100 εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι ήταν εντελώς εικονική εκεί η έδρα.
0: Μάλιστα. Δεν μπορούν, για παράδειγμα, οι κρατικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η αποκεντρωμένη διοίκηση, να ελέγξει όλα αυτά τα στοιχεία και να μπλοκάρει τις αγορές σε αυτές τις εικονικές εταιρείες που λέτε.
1: Συγγνώμη, οι εταιρείες δεν είναι εικονικές. Η έδρα είναι, δεν είναι η πραγματική.
0: Εννοώ την έδρα.
1: Είναι, να μην μπερδευόμαστε, όπως και τα χρήματα είναι νόμιμα. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει κάποια ειδικότερη εγκύκλιος, γιατί ο νόμος το αναφέρει σαφώς. Αλλά θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση σχετικά με της πραγματικής έδρας, που ασκείται πραγματικά η δραστηριότητα, και της καταστατικής έδρας, αυτή που φαίνεται στα χαρτιά. Που γι' αυτό δεν χρειάζεται, θεωρώ, κάποια ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση. Ο νόμος μια χαρά είναι. Το πρόβλημα είναι η ερμηνεία του νόμου και η εφαρμογή του.
0: Μάλιστα. Κάτι το οποίο χρόνια βέβαια επικρατεί στην Ελλάδα. Υπάρχει η διάταξη, υπάρχει ο νόμος, αλλά δεν εφαρμόζεται.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Με τις κληρονομιές τι γίνεται, κυρία Κοντογιώργου? Άλλαξε η νομοθεσία και νομίζω ότι μπερδεύτηκαν πλέον και οι συμβουλιογράφοι.
1: Κοιτάξτε, από τις 16 Σεπτεμβρίου ισχύει πλέον το νέο κληρονομικό δίκαιο. Σχετικά ψηφίστηκε τον Μάιο, αλλά ισχύει από τις 16 Σεπτεμβρίου, από το νέο δικαστικό έτος, και αφορά, εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε, κληρονομικές σχέσεις που δημιουργούνται με θάνατο προσώπων, ο οποίος επήλθε από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά. Δεν αφορά δηλαδή τους παλιούς θανάτους. Όποιος δηλαδή απεβίωσε πριν από τις 16 Σεπτεμβρίου, ισχύει το παλιό καθεστώς για τη ρύθμιση των κληρονομικών σχέσεών του. Αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί το ορίζει ο νόμος.
0: Αυτό, κατά την άποψή σας και κατά τη γνώμη σας, διευκολύνει εσάς τους συμβολιογράφους?
1: Κοιτάξτε, για τους παλιούς θανάτους ήδη γνωρίζαμε και εφαρμόζαμε τις διατάξεις. Για τους θανάτους που επέρχονται από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά, σε γενικές γραμμές το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποιο μπέρδεμα, γιατί γνωρίζουμε ότι πλέον η δημόσια και η μυστική διαθήκη καταρτίζεται με τη σύμπραξη δύο μαρτύρων και όχι τριών όπως ίσχυε πριν. Επίσης γνωρίζουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει στα ποσοστά των κληρονόμων, δηλαδή συζύγου και παιδιών, ότι η σύζυγος, αν είναι με ένα παιδί ως κληρονόμη, κληρονομεί το 1/3, ενώ αν είναι με περισσότερα του ενός παιδιά παραμένει στο 1/4. Και όσον αφορά τις διαθήκες, τις ιδιόγραφες, και στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω και στους ακροατές σας και συνιστώ να καταρτίζουν δημόσιες διαθήκες ή μυστικές, διότι πλέον με τη νέα διαδικασία η δημοσίευση και η κήρυξη μιας ιδιόγραφης διαθήκης είναι πλέον πολύ κοστοβόρα. Και θα μου πείτε, μα γιατί επιβαρύνεται ο κόσμος με αυτό? Δεν επιβαρύνεται, αν το δούμε απλά οικονομικά, ναι, υπάρχει επιβάρυνση. Αν δούμε όμως για ποιον λόγο έγινε αυτό, και ο αποκλειστικός λόγος είναι η μείωση των πλαστών διαθήκων, γιατί κατά κόρον έρχονταν διαθήκες που φώναζαν ότι ήταν πλαστές. Οι ιδιόγραφες μιλώ πάντα. Οπότε ο νομοθέτης, ενώ στην αρχή υπήρχε η άποψη να καταργηθούν εντελώς οι ιδιόγραφες διαθήκες, λόγω του ότι είναι ένα ευέλικτο σχήμα, τις άφησε να υπάρχουν, με την προϋπόθεση όμως να τεθούν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες. Και εδώ αναφέρομαι στο εξής. Αν η κληρονόμη είναι σύζυγος και παιδιά, και ο θάνατος επέλθει μετά από τις 16 Σεπτεμβρίου, τότε θα πρέπει εντός maximum 2 χρόνων να εμφανίσουν για δημοσίευση αυτή τη διαθήκη στο συμβολιογράφο. Αν τυχόν περάσουν αυτά τα 2 χρόνια, τότε θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία της γραφολογικής εξέτασης. Και ο πραγματογνώμων γραφολόγος ορίζεται από το συμβολιογράφο, από κατάλογο γραφολόγων που είναι στο πρωτοδικείο κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πιο περίπλοκη και φυσικά πιο δαπανηρή αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Σίγουρα όμως υπάρχει μία έτσι ταυτοποίηση.
1: Εννοείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Και για να το πούμε και μεταξύ μας, δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται μια διαθήκη μετά από 10 χρόνια από το θάνατο του αποβιώσαντα ή μετά από 20 χρόνια. Εκεί βέβαια θα σας πω το εξής. Στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, πολλοί είχαν γνήσια διαθήκη του πατέρα, της μητέρας, παππού, γιαγιάς, αλλά δεν την δημοσίευαν για να παραγραφεί ο τυχόν φόρος κληρονομιάς που θα προέκυπτε. Διότι αν περάσουν τα 20 χρόνια από το θάνατο του διαθέτη, τότε δεν επιβάλλεται φόρος. Έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου. Οπότε πολλοί κρατούσαν τις διαθήκες, δεν τις δημοσίευαν για να παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για να μην πληρώσουν φόρο κληρονομιάς. Θα μου πείτε, συνέβαινε συχνά αυτό? Ναι, συνέβαινε, γιατί αν δεν επρόκειτο να πουληθεί κάποιο ακίνητο, δεν υπήρχε και λόγος για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία άμεσα. Τώρα δεν υπήρχε τότε κτηματολόγιο, δεν υπήρχε ο ένφια, ήταν άλλη καιρή, άλλες καταστάσεις. Τώρα θα πρέπει το ακίνητο να δηλωθεί στο κτηματολόγιο, σε ποιους ανήκει δηλαδή. Μάλιστα. Θα πρέπει στον ένφια, στο ε9, να δηλωθεί ποιοι έχουν τέλος πάντων αυτό το ακίνητο. Οπότε για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να δημοσιευθεί η διαθήκη. Δεν μπορεί ο άλλος μόνος του να πάει να πει «εγώ έχω κληρονομήσει αυτό το σπίτι», όταν υπάρχουν και άλλοι κληρονόμοι, γιατί θα του ζητηθεί η νομιμοποίησή του, όπως λέμε νομικά, δηλαδή να φέρει τα χαρτιά του που να αποδεικνύουν ότι πράγματι αυτός είναι ο μοναδικός κληρονόμος στο συγκεκριμένο ακίνητο. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να δημοσιευτεί η διαθήκη.
0: Και αυτό είναι το ορθό, κυρία Κοντογιώργου.
1: Έτσι είναι. Έτσι, να μπαίνει μια τάξη σε κάποια πράγματα που αυτό βοηθάει να μην σκοτώνονται και μεταξύ τους οι άνθρωποι για ένα μέτρο γης.
0: Και θα πω, θα συμπληρώσω για να πάω παρακάτω, γιατί με πιέζει και ο χρόνος, διότι και η αταξία βολεύει πολλές φορές, κυρία Κοντογιώργου.
1: Είναι σκόπιμη η αταξία για πολλά πράγματα.
0: Σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας, σας επηρεάζει, κυρία Κοντογιώργου, και η προοπτική αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου? Σίγουρα να πούμε πάντως, κυρία Κοντογιώργου, ότι επηρεάζει τους ενοικιαστές και τους υποψήφιους βέβαια αγοραστές.
1: Κοιτάξτε, για τους αγοραστές δεν θα πω κάτι, διότι ήδη τα τιμήματα που καταβάλλονται για την αγορά των ακινήτων είναι πολύ ψηλότερα από τις αντικειμενικές αξίες. Θα επηρεάσει όμως τον ένφια, διότι υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία και γενικά το κόστος μιας μεταβίβασης, μιας γονικής παροχής, μιας κληρονομιάς, μιας δωρεάς.
0: Μάλιστα. Είστε έμπειροι, κυρία Κοντογιώργου, το ξέρουμε. Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή θα σκάσει η φούσκα των ακινήτων, θεωρείτε?
1: Κοιτάξτε, γενικά διάφορα πράγματα στη ζωή κάνουν κύκλους. Και ένας κύκλος είναι και τα ακίνητα. Μπορεί να μην είναι τόσο τραγική αυτή η φούσκα στο σκάσιμό της, όπως είναι με μετοχές ή με άλλες αξίες, γιατί πάντα η γη είναι μια σταθερή αξία, αλλά κάπου θεωρώ ότι θα σταθεροποιηθούν. Δεν ξέρω αν θα πέσουν, αλλά μπορεί να σταθεροποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο ύψος.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε πολύ σύντομα με ένα ερώτημα ενός ακροατή. Δεν διαταράσσονται ισορροπίες στα νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές όταν χάνουν οι Έλληνες, ειδικά οι μόνιμοι κάτοικοι, τα περιουσιακά στοιχεία τους? Μπορούν λοιπόν οι Έλληνες να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις πρόσφατες προσφορές που γίνονται από τους Τούρκους, κυρία Κοντογιώργου, και κλείνουμε?
1: Απλά όπως ανέφερα και στην αρχή, υπάρχουν πρώτα λόγοι εθνικού συμφέροντος, γι' αυτό υπάρχει αυτή η απαγόρευση και αυτός ο νόμος, και δεύτερον, όντως, με την υπερπροσφορά την χρηματική που γίνεται από κάποιους επενδυτές εντός εισαγωγικών, φυσικά ο Έλληνας δεν μπορεί να τους αντικρούσει, να είναι ανταγωνιστικός, γιατί δεν έχει αυτή την αγοραστική δύναμη. Από την άλλη βέβαια, και εκείνοι που πουλάν για επένδυση φυσικά θα προτιμήσουν το δικό τους συμφέρον και όχι το εθνικό ή γενικότερο συμφέρον, για να πάρουν όσο περισσότερα χρήματα γίνεται.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σίγουρα, κυρία Κοντογιώργου, θα...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Είναι η εκπομπή αύριο στις 9 εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Θα είμαστε ζωντανά. Μέχρι τότε να είστε καλά. Μην αλλάζετε συχνότητα. Γεια σας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομία.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε εγκατελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέου στην Ομόνοια. Σε ισχύει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ σε ισόγειο τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία. Η πυροσβεστική εκένωσε τα διαμερίσματα που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα διερευνούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάση για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, σε μερική αποσυμπίεση των διεθνών τιμών, διάθεση του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουγία στη Λιβύη, που τροφοδοτεί τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Euros Pass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και για παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, τραυματίστηκαν το πρωί στο Χάρκοβο της Ουκρανίας όταν οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν πολυκατοικία με κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Στον καιρό, τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση. Άνοδος της θερμοκρασίας στα υπηρετικά, ανέμειος 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: τύρανε, εκμεταλλευτή του λαϊκού πετρελαίου.
1: Φύγε μπρε, φύγε να μην σε βλέπω.
2: Αμέσως μετά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Πάνο, καλημέρα σας. Διαλέχτε, Εμμύρης θέλετε να είστε ή Κακομύρης θέλετε να είστε, διότι ο τίτλος της εκπομπής αλλάζει κάθε μέρα.
4: Ναι, κανονικά έτσι πρέπει. Εμείς είμαστε οι Κακομύριδες ή Εμμύριδες.
3: Νοικοκύριδες,
4: βέβαια. Νοικοκύριδες ή Κακομύριδες.
3: Ο Εμμύρης είναι νοικοκύρης.
4: Ναι.
3: Έχει λεφτά, πληρώνει, οπότε είναι νοικοκύρης. Ο Κακομύρης. Λοιπόν, διάλεξε, δεν μπορεί να είμαστε το ίδιο. Πρέπει να
4: κοίτα, εγώ είμαι γνωστός φίλο κυβερνητικός, οπότε θα είμαι στους Εμμύριδες νοικοκυρέους.
3: Πάλι εγώ είμαι ο Κακομύρης.
4: Εσύ είσαι ο Κακομύρης.
3: Γεια σας, παιδιά. Η νέα εκπομπή μας, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Σας μιλάει ο Κακομύρης, απέναντί μου ο Εμμύρης Πάνος Πουρναράς.
4: Και ο Κακομύρης Γιώργος Γεωργιάδης, είναι η εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ξεκινάμε αμέσως τώρα.
3: Και δεν ξεχνάμε, αυτοί οι τίτλοι συνεχίζονται. Ή εμείς ή κανείς. Λοιπόν, πάμε πολύ καλά.
4: Ναι.
3: Έτσι, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Μετά τους Εμμύριδες, Κακομύριδες, τους Νικοκύριδες, τις Τζοκόντες, τις Μαρίες Αντουανέτες που είπε για την αριστερά η κυρία Κωνσταντοπούλη στη συνέντευξή της.
4: Ναι.
3: Βλέπω ότι πάμε καλλιτεχνικά. Πώς βλέπεις αυτή την πολιτική αναμέτρηση που έρχεται και τις εκλογές που είναι, έχει μια καλλιτεχνική χρειά, δεν τα διακρίνει.
4: Έχει μια καλλιτεχνική
3: χρειά. Δηλαδή βλέπεις, ναι, την Τζοκόντα, α πούμε, δεν λες είναι τέχνη.
4: Ναι.
3: Μαρία Αντουανέτα, α πούμε.
4: Αυτά είναι τέχνικα, είναι κανονική τέχνη.
3: Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, ελληνική ταινία.
4: Ελληνική ταινία.
3: Δεν είναι τέχνη.
4: Πάντως βλέπουμε από κυβερνητικά στελέχη, δεν ξέρω. Και όλες αυτές οι δηλώσεις είναι μετά την δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη περί αλαζονίας. Γιατί και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που μίλησε για τα 10 ευρώ,
3: ο
4: οποίος δεν έχει. Ναι, αυτός. Κουλκουδίνας.
3: Αυτός. Κουλκουδίνας.
4: Ναι.
3: Κουλκουδίνας.
4: Ο Κουλκουδίνας.
3: Τον βρήκα υπογράφει. Κουλκουδίνας. Τον μάθαμε.
4: Ο Κουλκουδίνας.
3: Μα μήπως ήταν αυτός ο σκοπός του να τον μάθουμε.
4: Και ο κύριος Θεοχάρης που είπε για τους Κακομύριδες και τους νοικοκυρέους. Οι νοικοκυρέοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και οι άλλοι Κακομύριδες που ψηφίζουν τα άλλα κόμματα. Και μάλλον κύριε Μπακογιάννη δεν έχει άδικο, Γιώργο.
3: Συγγνώμη.
4: Περί αλαζονίας.
3: Άδικο δεν είχε από την αρχή. Τουλάχιστον εμείς το είχαμε πει. Απλά γιατί βάλθηκαν τώρα που έβγε ο Πρωθυπουργός.
4: Να την επιβεβαιώσουμε, βάλθηκαν.
3: Τώρα που έβγε ο Πρωθυπουργός, έτσι. Άφησε το μαγαζί και έφυγε λίγες μέρες.
4: Καλά, μωρέ, έφυγε.
3: Έφυγε.
4: Εντάξει, για λίγο. Ήταν επαγγελματικό ταξίδι. Δεν έπρεπε να πάει στον ΟΗΕ.
3: Σε είχα ρωτήσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν φεύγει ο Μητσοτάκης. Το πίσω μέρος, γιατί δεν λειτουργεί και περιμένουν πότε θα γυρίσει.
4: Λειτουργεί, μια χαρά και το
3: πώς λειτουργεί.
4: Δεν λειτουργεί.
3: Τώρα τι θα γίνει, θα διώξουμε και το Θεοχάρη με τους Κακομύριδες και τους Νοικοκύριδες.
4: Δεν ξέρω, λες να φύγουνε.
3: Τι να σου πω τώρα. Πάντως, το να πάμε να δικαιώσουμε την Μπακογιάννη με το που λείπει ο Πρωθυπουργός όταν δεν είναι εδώ. Κάτι λέει.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Πες, κύριε Γεωργιάδη,
3: λέει,
4: κάτι παραπάνω.
3: Συνεχίζουμε το καλλιτεχνικό.
4: Ναι.
3: Διότι πάλι κάτι στα καλλιτεχνικά και μάλιστα στη γλώσσα και πιο συγκεκριμένα στην έκθεση έσκησε ο Πρωθυπουργός. Και από μακριά.
4: Ναι.
3: Έκανε μία έκθεση που μας εξέ...
4: Η έκθεση ιδεών.
3: Τι άλλο έκανε, ναι, αυτό το πράγμα που γράφει.
4: Η Κυριακάτικη Ανάρτηση αναφέρεσαι.
3: Ναι, δηλαδή.
4: Η οποία έχει κουράσει, νομίζω, λίγο η Κυριακάτικη Ανάρτηση.
3: Ποιον.
4: Ποιον. Ο αυτόν που δεν το διαβάζει. Δεν το διαβάζει κανένα.
3: Κάνε μόνο εσύ και εγώ που ούτε εσύ ούτε εγώ όλο δεν
4: και εγώ έχω σταματήσει να το διαβάζω ολόκληρο.
3: Κάνω μια πρόταση στον Πρωθυπουργό. Μπορεί κάθε Κυριακή να γράφει ένα δελτίο συμβάντων.
4: Ναι. Τι συμβαίνει.
3: Ναι, ό,τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα.
4: Αυτό κάνει περίπου.
3: Θα είναι πιο μεγάλο. Όχι να λέει για το τι γίνεται στην καθημερινότητα. Θα είναι πιο μεγάλο, αλλά κάποιο το διαβάζει. Παραδείγματος χάρη, κάποιος δεν θα διαβάσει ότι έχουμε μπαμπούμ στην Ομόνια σε μαγαζί.
4: Πολύ, πολύ μπαμπούμ.
3: Μπαμπούμ στην Πλατεία, ναι, Αμερική σε μαγαζί.
4: Ναι.
3: Λίγο πριν μπαμπούμ στον Άγιο Παντελήμωνα σε μαγαζί. Μπαμπούμ στη Νέα Ιωνία σε μαγαζί. Μήπως, κύριε Σερίφη, έχει αλλάξει νύχτα και δεν το ξέρετε. Μήπως έχει αλλάξει το αρχηγηλίκι και δεν το ξέρετε. Μήπως πάει να αλλάξει. Δεν μπορεί το ένα μαγαζί μετά το άλλο τυχαία να παίρνει από φωτιές μέχρι μπόμβες, μέχρι χειροβομβίδες, μέχρι οτιδήποτε.
4: Ναι.
3: Και σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, της Αθήνας δηλαδή, κάτι αλλάζει στη νύχτα. Το οποίο ο κ. Ρήφης δεν το ξέρει.
4: Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέου στην Ομόνοια. Να πω ότι έχουμε εκεί στους δρόμους γύρω-γύρω κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όσοι βρίσκεστε στο κέντρο. Επίσης, στις 4 τα ξημερώματα, σε ένα καφέ σε ισόγειο στην Νέα Ιωνία, εκδηλώθηκε φωτιά. Αμέσως η πυροσβεστική, η οποία έσπευσε και ένωσε τα διαμερίσματα, και η φωτιά μάλιστα έφτασε μέσα στον τρίτο όροφο. Ήταν τριόροφο το κτίριο.
3: Μαγαζί.
4: Μαγαζί νύχτας, ισόγειο μαγαζί. Μαγαζί, ναι.
3: Μαγαζί νύχτας. Και, ναι. Και στον Άγιο Παντελεήμον από πάνω τα σπίτια. Και στην Πλατεία, ναι, Αμερικής από πάνω τα σπίτια. Και στην Ομόνοια και στην 3η Σεπτεμβρίου από πάνω είχε σπίτια.
4: Ναι, έχει πολύ μπαμπού με τις τελευταίες
3: μέρες. Αλλά μαγαζιά.
4: Ναι.

0: Έτσι πρόχειρα φεύγοντας από το σπίτι σήμερα είδα μια συνέντευξη του κ. Πατούλη.
1: Έμεινα, ναι, Πατούλης, ναι.
0: Έμεινα σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο. Δεν θα πω τίποτε άλλο, δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει εσένα ή αν ενδιαφέρει αυτούς που μας ακούνε. Είπε μεταξύ άλλων. Καλά όσα μας προσάπτεται, καλά όσα λέτε για τον. Ποιος προστατεύει αυτή την κυρία?
1: Τι γιατρό?
0: Τι γιατρό?
1: Ποιος την προστατεύει?
0: Αυτό είπε ο κ. Πατούλης. Ποιος προστατεύει αυτό το ιατρείο, αυτή την κυρία?
1: Πρώτον, γιατί να την προστατεύει κάποιος? Και δεύτερον.
0: Δεν το παγώ.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Ούτε το γνωρίζω εγώ.
1: Αυτό.
0: Εγώ και... κάτι φωτογραφίες, εγώ δει μόνο.
1: Ναι, πρώτον, γιατί κάποιος να την προστατεύει, μία γιατρό.
0: Γιατί ένα γιατρό.
1: Και
0: γιατρή...
1: δεύτερον, γιατί να το πει ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου ότι ποιος την προστατεύει. Άρα πάει να πει ότι έχει κάτι στο μυαλό του, φαντάζομαι.
0: Και μου φαίνεται ότι επειδή δεν ξέρω, ανήκει ακόμα, είναι στην ίδια κυβέρνηση με αυτή που μας κυβερνάει, ο κ. Πατούλης.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να είναι τίποτα της αντιπολίτευσης.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν το φαντάζομαι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω εσύ. Έχει και μεγαλύτερη φαντασία.
1: Εγώ έχω και μεγαλύτερη
0: φαντασία. Είσαι γενικοκύρης εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Άσε εμάς κακομύριδες, ούτε φαντασία δεν έχουμε.
1: Λοιπόν, έρχονται και τα μέτρα από το Οικονομικό Επιτελείο, τα οποία τα προετοιμάζει για την ακρίβεια. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και η ερώτησή μου είναι ότι γιατί η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο να ανακοινώσει μέτρα, εφόσον οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος λένε ότι αφού έχει κίνηση στους δρόμους, όλα είναι καλά.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: είναι αυτό.
1: Υπάρχει αντίθεση εδώ.
0: Τώρα αυτό είναι λαϊκισμός.
1: Είναι λαϊκισμός.
0: Είναι λαϊκισμός. Δηλαδή, εσύ από τη μία κατηγορούμε αυτούς που έχουν καβαλήσει το καλάμι και φωνάζουν τι ωραία θέα που έχει από εδώ ψηλά και φροντίζουν να περιμένουν τι θα κάνει ο πρωθυπουργός για να μην πέσουν από το καλάμι και χτυπήσουν. Αυτό περιμένουν. Απλά εγώ τους πληροφορώ ότι ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται, να το πω, για μία αναδιάταξη. Να το πω. Αναδιάταξη.
1: Όχι ανασχηματισμό.
0: Είδες, απέφυγα αυτή τη λέξη. Mm. Αναδιάταξη.
1: Ωραία.
0: Οπότε ας προσέξουν αυτοί που έτσι λένε τι ωραία θέα έχει που έχει εκεί ψηλά. Να προσέξουν γιατί έρχεται αναδιάταξη. Είπα εγώ τη λέξη ανασχηματισμό. Εσύ είπας.
1: Εγώ είπα.
0: Λοιπόν, από την άλλη όμως ένας είπε. Ένας είπε. Δεν το είπαν οι βουλευτές. Ένας βουλευτής είπε. Όπως και ένας βουλευτής με είπε κακομοίρη.
1: Και σίγουρα όμως αυτή την αναδιάταξη που λες δεν θα αλλάξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάποια στιγμή.
0: Και οι άλλοι δύο από πίσω.
1: Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Οπότε κάποια στιγμή.
0: Και οι άλλοι δύο από πίσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα μέρος. Λοιπόν, λαϊκιστή, ένας βουλευτής είπε για τους κακομοίριδες. Ένας βουλευτής είπε για τους δρόμους που έχουμε λεφτά. Ένας βουλευτής. Ένας είπε το ένα, είπε το άλλο. Δεν είναι σε διαφωνία με την κυβέρνηση. Αμέσως εσύ. Και δεν ξέρω, αυτή η εβδομάδα λες να είναι πιο ήρεμη για τον Υπουργό όλων Χαρτοφυλακίων.
1: Τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν,
1: ναι, ναι,
0: μαύρο,
1: ήταν,
0: χάλι,
1: ήταν,
0: μαύρο χάλι. Μέσα στα νεύρα.
1: Ναι,
0: μέσα στα νεύρα.
1: Ναι.
0: Τον πήραν και τον ευρειάσαν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν έξαλλος.
1: Αυτή η εβδομάδα γιατί να είναι πιο ήρεμη?
0: Να πάρει μια αναπνοή και να πάμε πάλι στην επόμενη. Λες να τη συνεχίσει έτσι, ναι. Μας πάθει τίποτα.
1: Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
0: Πώς δεν έχει άνθρωπο και δεν είναι και μικρό παιδί. Μας πάθει τίποτα και να τρέχουμε. Χτυπά ξύλο.
1: Λοιπόν, έχει και την κινησούλα του αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας
0: Κουλκουδίνας.
1: Επιβεβαιώνοντας τον κύριο Κουλκουδίνα, έχει πολλή κίνηση στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, στην Παραλιακή, στην Ποσειδόνος κοινός, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή είχαμε τον εκπρόσωπο της ΤΑΣΥ και λέει: ναι, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στις πλατφόρμες, αλλά δεν έχουμε τρένα να τους πάμε. Γιατί ναι, χαλάνε και δεν έχουμε ανθρώπους και υλικά για να τα φτιάξουμε. Ναι. Τα λαστικά για να τα φτιάξουμε.
1: Ναι, και αυτά στον ηλεκτρικό που έρχονται, που τον ρώτησα εγώ, είπε ότι ναι, έρχονται εδώ και χρόνια και το ένα θα έρθει πότε. Μας είπε το 20, το πρώτο, λέει το 27, το 28, πότε είπε.
0: Πάνω από 8.000 λιγότερα δρομολόγια φέτος από πέρσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα πάμε και ο ΑΣΑ. Να δούμε και εκεί τι γίνεται με τα λεωφορεία. Παν καλά τα λεωφορεία. Δηλαδή, για να δούμε, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο, τον βουλευτή που εσύ κατακρίνεις.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε να πάμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διαφορετικά. Υπήρχε μια ελληνοκυπριακή ταινία.
1: Ελληνοκυπριακή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παλιά που έλεγε: εγώ έχω λεφτά. Πάω και με τα πόδια.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και επίσης δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε απαντήσεις σε σημαντικές ερωτήσεις. Σε πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Το χαργετίζεσαι, είναι σεξιστικό ή όχι? Έχουμε καταλήξει πουθενά?
1: Είναι ανάλογα πως το λες. Η λέξη από μόνη της δεν είναι σεξιστική.
0: Ρε παιδάκι μου, άμα μου πεις χαργετίζεσαι και σου πω χαργετίζεσαι, ποιος από τους δύο είναι, μιλάει σεξιστικά στον άλλον και γιατί?
1: Είναι ανάλογα την περίπτωση σου, είπα.
0: Τι περίπτωση?
1: Δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες. Είναι ανάλογα ποιος θα το πει, σε ποιον θα το πει και με τι ύφος θα το πει.
0: Ωραία, άμα
1: η λέξη αλέξη, η λέξη δεν έχει.
0: Άμα σε πω τρόμπα, σε κατηγορώ, σε βρίζω.
1: Μπορεί να είναι περισσότερο υβριστικό από το χαρτί. Το χαριεντήσα μόνο δεν είναι υβριστική λέξη. Το τρόμπα είναι.
0: Άμα με πει εσύ τρόμπα, με βρίζει.
1: Ναι. Νομίζω ναι.
0: Για να μην πω καμιά λέξη προνιάτικα. Έτσι. Λοιπόν,
1: είναι υβριστικό αυτό, δεν είναι υβριστικό.
0: Το χαριετίζεσαι, α πούμε, τι είναι.
1: Δεν είναι υβριστικό.
0: Δηλαδή, όταν χαριετίζεσαι με έναν υπουργό ή ναι, όταν χαριετίζεσαι με μία αρχηγό κόμματος.
1: Ναι.
0: Τι εννοεί?
1: Αν αφήνεις υπονοούμενο ότι μέσω αυτού του χαριεντισμού ανέβηκες πιο ψηλά, είναι θέμα αυτό.
0: Θες να πεις ότι ο κύριος Φαραντούρης εννοούσε ότι ανέβηκε
1: δεν ξέρω
0: η κυρία Σδούκου?
1: Δεν ξέρω.
0: Ενώ η κυρία Σδούκου, ενώ χαριεζόταν ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Καριστιανού, δεν ανέβηκε ψηλά.
1: Δεν ξέρω πώς το εννοούσε ο καθένας, γιατί το είπαν και οι δύο, αλλά αν αφήνει αιχμή, προφανώς είναι προβληματικό.
0: Γιατί δεν αλληλομηνήθηκαν να πήγαινε ένας δικαστής να δει ποιος χαριετίζεται
1: γιατί...
0: και ποιος υβρίζει όταν χαριετίζεται ο άλλος?
1: Γιατί η διαφωνία τους δεν εξελίχθηκε σε αγάπη.
0: Γιατί?
1: Μόνο οι μεγάλες αγάπες γίνονται μηνύσεις.
0: Γιατί το σταματήσαν τόσο γρήγορα?
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως πήραν χαμπάρι την παρούφα που κάνω όταν πήγαν να το ανεβάσουν ψηλά?
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι πήγαν να το ανεβάσουν ψηλά. Ναι. Μήπως πήραν χαμπάρι την κάναν παρούφα?
1: Πιθανό.
0: Λοιπόν, και για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, το Σάββατο δεν ξεκινάει το live στο Ψαρανέφρι. Μας το είπε ο κύριος Μαρούσης την Παρασκευή.
1: Το Σάββατο, ναι.
0: Ωραία. Δύο άτομα να πάνε.
1: Μία μέρα πριν από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εμείς λοιπόν θα δούμε τι θα κάνουμε για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι εκεί έχουμε καιρό. Να στείλουμε όμως δύο το Ψαρανέφρι εκεί.
1: Αμέ.
0: Πρώτη μέρα να φάνε, να πιούνε, να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να κάνουμε την Παρασκευή την κλήρωση.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν. Ψαρανέφρι, Μαρούση, από φαγητό. Μέχρι ο Πουρναρά συμφωνεί μαζί μου περιέργως σε κάτι. Με διασκέδαση, με πρεμιέρα, με όλα τα καλά. Την Παρασκευή η κλήρωση.
1: Στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρι δηλαδή, γιατί τα λέει μισά ο κύριος Γεωργιάδης. Το ονοματεπώνυμό σας στο 6939-943-943. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση.
0: Και να μην προσπαθήσω να κάνω και εγώ τα δικά σου. Δηλαδή μπας και δεν πάρει κανένα.
1: Αυτά είναι τεχνάσματα όμως που δεν είναι.
0: Είναι κλεμμένα.
1: Ναι, δεν είναι. Πρέπει να είναι. Όχι προϊόν κλοπή. Πρέπει να το έχει δημιουργήσει από μόνο σου. Λοιπόν, Τσίπρας ξεκινάει περιοδίες.
0: Δεν το ξέραμε.
1: Είναι η β' φάση, περνάει τώρα στη δεύτερη φάση του rebranding. Yeah. Έρχονται και τα νέα στελέχη. Τα νέα στελέχη. Κάποιοι έχουν κοπεί ήδη από τους παλιούς. Αυτό που λένε εκεί στην Αμαλία. Από τους νέους παλιούς. Yeah.
0: Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που
1: ναι,
0: παπάς.
1: Ο παπάς έχει κοπεί. Ναι. Αυτό που λένε στην Αμαλίας είναι ότι η πρώτη φάση των νέων προσώπων, όταν να δω, το έδωσε. Δεν έχει κάτι άλλο. Θα βγει τώρα μια νέα φάση, μια δεύτερη φάση νέων προσώπων, να δούνε ποιοι από αυτούς μπορούν να μείνουν στο προσκήνιο.
0: Μέχρι να έρθουν οι Σιριζέοι.
1: Και συν, ναι, και συν τον Τζίπρα, ο οποίος θα μπει και αυτός, λέει, στο παιχνίδι και θα δίνει συνεντεύξεις, θα κάνει περιοδίες. Γιατί τώρα είχε μείνει πίσω, λέει, δεν εμφανιζόταν.
0: Τον έχουμε ως νέο πρόσωπο?
1: Όχι, ως επικεφαλής, εντάξει.
0: Επίσης η εμπειρία της κυβέρνησης, δηλαδή από εδώ και πέρα μπορούμε να ρωτάμε τους εκπροσώπους της Ελλάς αν ήταν ικανοποιημένοι με την εμπειρία και την κυβέρνηση 15-19. Δηλαδή μπορούμε να μας λένε άλλο τότε?
1: Δεν λένε πάντα άλλο τότε, μερικές φορές το λένε.
0: Το επικαλούνται μερικές φορές. Οπότε δεν συμφέρει. Ναι. Όταν ρωτάμε αυτό, εκείνο, θα μας λένε τότε ήταν άλλο, δεν μιλάμε για παλιά κόμματα. Διότι ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός είπε: έχω την εμπειρία. Στου Κασίδη το κεφάλι, αλλά πώς την απέκτησε τότε? Είναι ευχαριστημένος από αυτή την εμπειρία? Αυτή την εμπειρία θέλει να συνεχίσει να μας μεταφέρει.
1: Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι φτιάχνει και νεολαία η Ελλάς. Θα λέγεται νέα γενιά Ελλάς. Όσοι είναι κάτω των 35, εγώ για παράδειγμα που είμαι, πώς το λέμε,
0: μεσόκοπος,
1: ούτε καν 35-33, θα μπορούσα να είμαι μέλος της νεολαίας της Ελλάς.
0: Η μισή από αυτούς που βγήκαν μπροστά είναι κάπου εκεί.
1: Είναι πάνω από 35.
0: Είναι και κάτω από 35.
1: Ποιο μου είναι κάτω από 35.
0: Θες να αρχίσουμε να σου λέμε ποιο είναι κάτω από 35. Αρκετά παιδιά από αυτά
1: ναι.
0: που ήταν είναι κάτω από 35.
1: Όχι πολύ όμω. Λίγοι. Ο Τόσκα είναι κάτω από 35.
0: Παράδειγμα. Ναι.
1: Από Θεσσαλονίκη.
0: Αυτοί λοιπόν θα φύγουν από την πρώτη γραμμή και θα πάνε αρχηγοί στην νεολαία. Επειδή μάθανε λίγο από την πρώτη γραμμή, θα πάνε να μάθουν νεολαία τώρα.
1: Δεν ξέρω. Γιατί το υποτιμά την νεολαία.
0: Την νεολαία δεν την υποτιμώ ποτέ, τη ζηλεύω.
1: Θα είναι υπεύθυνος της νεολαίας της Ελλάς είναι ο Δημήτρης Πατερέλης, πρόσεχε τώρα, προερχόμενος από ΠΑΣΠ. Δηλαδή έχουμε μεταγραφές και στους αποκαντές. Δηλαδή πώς είναι ο Ολυμπιακός Β που θα πάρουμε μεταγραφή και θα σας βάλω στον Ολυμπιακό Β.
0: Ναι.
1: Είναι μεταγραφές και από ΠΑΣΠ.
0: Ολυμπιακός Β με παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πει ότι και η Νέα Δημοκρατία, η οποία εμφανέστατα και έχει κατηγορηθεί κιόλας γι' αυτό, κυβερνάει με Πασόκο. Και ο Τσίπρας νομίζει ότι αφού το κάνει η Νέα Δημοκρατία, θα κάνω και εγώ το ίδιο. Θα πάω το
1: και
0: ίδιο
1: τώρα που πες για Νέα Δημοκρατία και Πασόκο, μιας και ανέφερα πριν ότι θα αλλάξει αναγκαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το επόμενο διάστημα για
0: χαριοξύφιος. Και οι άλλοι δύο.
1: Ναι, ο επόμενος κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι πολύ πιθανό να είναι και πασοκογενής, έτσι.
0: Γιατί δηλαδή, γιατί μόνο έτσι πάει καλά κάποιος. Μόνος ρε παιδιά που ψάχνει την πόλωση, ψάχνει πώς θα αλλάξει τη βελόνα, ψάχνει πώς θα τα βρει με αυτούς, το ό,τι απέμεινε είναι ο αρχηγός του Πασόκ, το αυτό το ό,τι απέμεινε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ πρώτη, ο Ελλάς με Πασόκ δεύτερος και το Πασόκ που ό,τι απέμεινε τρίτο, μην πάει και τέταρτο.
1: Καλά, τέρα του θα πάει τώρα.
0: Γιατί δεν έχει.
1: Υπερβολικό.
0: Γιατί δεν έχει πιο κάτω. Γιατί δεν έχει κανέναν, δηλαδή.
1: Κοίτα, το Πασόκ έχει πρόβλημα και με τις δημοσκοπήσεις που κάνουν εκεί στην Χαριλάου Τουρκούπη και τις μετρήσεις σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εκεί το πρόβλημα είναι μονοψήφιο σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στην επαρχία είναι πιο δυνατό. Έχει το πρόβλημα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου καταγράφει μονοψήφια ποσοστά.
0: Λοιπόν, και πηγαίνοντας, κύριε Μύρη Νοικοκύρη, εμείς οι κακομύριδες.
1: Εσείς οι κακομύριδες, ναι.
0: Πήγαμε και πήραμε διπλό στη Γερμανία.
1: Ναι. Μεγάλη νίκη.
0: Εκεί την καγκελαρία, το μεγάλο κλοπ, το μεγάλο προπονητή όλων των τροπέων.
1: Ναι.
0: Πήγαμε εκεί με τον Κουρμπέλη που τον βρίζουμε, με τον Γιωβάνο που τον βρίζουμε. Με
1: ποιος τον βρίζουμε.
0: Όλοι, η μισή Ελλάδα. Και τον Κουρμπέλη και τον
1: Γιωβάνο. Εντάξει, βρίζουν τώρα ή κακοπροαίρετε βρίζουν. Ποιος βρίζει.
0: Η μισή Ελλάδα δεν είναι κακοπροαίρετε. Κακομύριδες είμαστε. Αλλά πήγαμε κακομύριδες.
1: Εγώ δεν βρίζω πάντα.
0: Σε εσάς τους εμύριδες και τους νοικοκύριδες και πήραμε διπλό. Να, πάρτε την καγκελαρία τώρα και τον κλοπ και πηγαίνετε καμιά βόλτα.
1: Την καλημέρα στον Δημήτρη, στον Κώστα, στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει: καλημέρα στους δύο διαφωτιστές. Ο μικροκομματισμός έχει λόγο ύπαρξης γιατί εξυπηρετεί τους εξουσιαστές, διέρει και βασίλευε. Οι Έλληνες δυστυχώς τα εξακολουθούμε να είμαστε διχασμένοι για εφαρμογή της ισότητας στην ενημέρωση εκτός από τα κόμματα της Βουλής. Νομίζω καλό θα είναι να φιλοξενήσετε και απόψεις των εξωκοινοβουλευτικών πολιτικών για να σχηματίζουμε πλήρη εικόνα της πολιτικής διαχείρισης της χώρας. Ευχαριστώ. Αυτό το κάνουμε και θα το κάνουμε.
0: Το Τζίπρα εννοεί.
1: Ναι, άμα εννοεί τον Τζίπρα, είναι εξωκοινοβουλευτικός.
0: Αν εννοεί τον Τζίπρα, συγγνώμη, αλλά φέρνουμε παιδιά.
1: Ναι.
0: Μικρά, μεγάλα, μεσαία παιδιά του Τζίπρα. Εξωκοινοβουλευτικός.
1: Και όταν θα είναι, για να το απαντήσω και σοβαρά, και όταν θα είναι και επίσημα η προεκλογική περίοδος, θα έχουμε και υποψήφιους όλων των κομμάτων και αυτών που είναι εκτός Βουλής. Έτσι. Την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη, ο οποίος θέλει να πάει ψαρονέφερε. Αυτά, κύριε Γεωργιάδη Κακομύρη, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι.
0: Μύρη Νοικοκύρη, break.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μη είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
10: Υπερηφάνεια.
9: Ανθρωπιά.
10: Τόλμη.
9: Πολιτισμό.
10: Ιστορία.
9: Φιλοξενία.
10: Παράδοση.
9: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: '94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: μέρα θα σε κάνω βασίλισσα, Ελένη. Και αν δεν κάνω βασίλισσα, να πες στο ταβάνι και να με πλακώσει.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν ακούστηκε πολύ καλά, αλλά καταλάβατε από ποια ταινία είναι. Θα σε κάνω βασίλισσα. Αυτές είναι οι υποσχέσεις του Πρωθυπουργού γυρνώντας από την Αμερική. Κάποτε θα γίνετε πλούσιοι. Κάποτε θα γίνετε πλούσιοι.
2: Γιατί κάποτε να γίνουμε πλούσιοι.
1: Δεν γίναμε τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο, τον έβδομο, τον όγδοο χρόνο. Κάποτε όμως, άμα βγει άλλα τέσσερα, δεν θα γίνουμε πλούσιοι.
2: Αυτό είναι που λέμε ότι έχει όραμα σε βάθος δεκαετίας η κυβέρνηση. Γιατί μιλάει για το 2030 και μετά, έτσι. Άμα πότε κλέβε, το 19 βγήκε. Ναι. Άμα
1: το 30, 11,
2: εντάξει. 11, 11, ναι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, όραμα έχει και ο δεύτερος δημοσκοπικά για την Ελλάδα. Γιατί έχω όραμα, είπε.
2: Ναι.
1: Ο τρίτος δημοσκοπικά, ο κ. Ανδρουλάκης, αξιωματική αντιπολίτευση, βλέπει τίποτα. Γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε.
2: Γιατί έχεις ένα, υπάρχει ένα ηρωνικό σαν στην όλη η ατμόσφαιρα.
1: Για ποιον από τους τρεις, για ποιον από τους τρεις.
2: Και για τους τρεις.
1: Α, εγώ ναι. Το παιδιά βοηθήστε με 69-39-943-943. Πρώτα απ' όλα ανήκετε στους εμμύριδες νοικοκύριδες ή στους κακομύριδες. Δηλαδή αν είστε με τον Μπουρναρά, που είναι νοικοκύρης εμμύρης, ή με μένα που είμαι ο κακομύρης.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος θέλει και αυτός να πάει ψάρο-νέφρι.
1: Λίγο πριν ξεκινήσεις, ρίξανε, λέει, μπογιές και τέτοια στον Δολβέρθο, τον Ανδρέα, στο γραφείο του.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, ρίξανε. Δεν τους φοβάμαι. Λέει, καταδρομική επίθεση, ομάδα αγνώστων.
0: Ναι. Εντάξει, προφανώς τέτοια είναι λίγο τραγικά όλα αυτά.
1: Εγώ τώρα θα προσπαθώ να το. Οι υπογές ήταν κόκκινες, να σημαίνει κάτι.
0: Πάντα κόκκινες είναι οι υπογές.
1: Δεν σημαίνει κάτι το συγκεκριμένο.
0: Δεν νομίζω να σημαίνει, αλλά νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, σε επιθέσεις, σε γραφεία, πάντα κόκκινες είναι οι υπογές.
1: Μάστε.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα βασικά, όχι τις εφημερίδες ολόκληρες.
1: Και πού να πας για κυβερνητικό εκπρόσωπο, τι χρώματα θα γίνει η υπογή.
0: Ναι. Δεν έλεγα γι' αυτόν πασοκογενή.
1: Εγώ πάντως έριξα άδεια για να πιάσω γεμάτα.
0: Δεν έλεγα γι' αυτόν, υπάρχει άλλος.
1: Υπάρχει κι άλλος. Ναι.
0: Είναι παρά το πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Και θεωρείται.
1: Δεν πιστεύω να είναι καλό παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Και καλό στη δουλειά του.
0: Ναι, και είναι και πολύ καλό στη δουλειά.

0: πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από την μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών Γεωργιάδη, εσύ είσαι, είναι Γάμα Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στην μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Και από κάτω βαρέα, από πάνω βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές όλοι οι εγκύκλειος.
1: Το κληρονομικό δίκαιο θα έχουμε Τετάρτη ή Πέμπτη ρεπορτάζ, όπως έχουμε συνεννοηθεί. Πραγματικά αλλάζει και έχει και μερικά πλεονεκτήματα. Υπομοιδά έχει κάποιες ενστάσεις για το κάτι παραπάνω που χρειάζεται για να κουμπώσει αυτό το καλό που πάνε να κάνουν, έτσι όπως φαίνεται, σύμφωνα με αυτούς που μιλήσαμε, με τους ανθρώπους που συμβολιογράφους, δικηγόρους που έχουν το κληρονομικό δίκαιο. Υπομοιδά ζητάει κάτι ακόμα. Θα έχουμε όμως Τετάρτη ή Πέμπτη, δεν θυμάμαι, οπότε έχουμε τη σκαλέτα να την έχουμε μπροστά μου.
0: Η εφημερίδα Απογευματινή, κτίρια, βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ρυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα, αναζητούν ακριβώς τα αίτια της φωνικής αυτής έκρηξης. Σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων θα δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA, ώστε να ολοκληρωθεί έτσι η διαδικασία της αυτοποίησης των σωρών, ενώ μάλιστα σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί και αυτά τα κτίρια σοβαρές ζημιές.
1: Πάντως είχε γίνει αυτό το περίεργο. Πέφτει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα πριν καιρό, πέφτει η άλλη μία. Γίνεται έκρηξη σε ένα σπίτι στην Πλάκα, γίνεται άλλη μία σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το ένα μετά το άλλο όπως πάνε μαζί, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Η εφημερίδα των συντακτών.
1: Και συγγνώμη, δεν τα συγκρίνω με τα μπαμπούμ στα μαγαζιά νύχτα διασκέδασης εστίασης, πώς να τα πω.
0: Άλλες
1: περιπτώσεις. Αυτό, κύριε Σερίβη, θα έπρεπε να το ξέρετε ήδη πριν από εμάς.
0: Η εφημερίδα των συντακτών λέει νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελικικού. Τα θυμάσαι τα σκόιλ ελικικού, ήταν την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από κάτω χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί τραγωδία στην Πλάκα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊστάμενων στο δημόσιο. Μητσοτάκης κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Και 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Ο Μητσοτάκης που λέει κανείς βοήθητος στην ενεργειακή κρίση, πώς το εννοεί ακριβώς? Ότι θα συνεχίσουμε δηλαδή να παίρνουμε την ενέργεια, να τη στέλνουμε στην Βουλγαρία επειδή δεν έχουμε την κατάλληλη εγκατάσταση αποθήκευσης και θα το αγοράζουμε ξανά πιο ακριβά.
1: Αυτό
0: αφού γίνεται αυτή.
1: Πάει ο δικός ο κολλητός σου.
0: Ποιος είναι ο κολλητός?
1: Ο Τραμπ. Και λέει, όχι στο Ιράν. Και ανεβαίνει το πετρέλαιο, Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Σε ρωτάω τώρα.
0: Εγώ μίλησα για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Για την ενέργεια μίλησα.
1: Αν έπαιρνε λοιπόν τηλέφωνο το δικό σου.
0: Ναι.
1: Έτσι, και του λέγε. Να σου πω, ρε φιλαράκο, πλανηταρχάκο μου, πες έναν εκεί στο Ιράν να τελειώνουμε. Θα πέφτει αυτό το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είπε όχι ο Τραμπ, φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Μα και που πέφτει το πετρέλαιο κάποιες φορές, δεν γίνει να αλλάζει κάτι στην Ελλάδα. Αυτό πώς το εξηγεί?
1: Λαϊκισμός δικό σου.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην εκβατική ιατρική έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά, όταν τα νέα έγραφαν για τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκυνικό νερό. Η αθλητική ήχο ότι οι παίκτες της ΑΕΚ ήπιαν από το νερό και οι τυχάρπαστοι ειδικοί που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη.
1: Τώρα αυτό το νερό του Καματερού, τυχαία την Παρασκευή είχα μια ολόκληρη συζήτηση με τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη και μου έλεγε πόσοι άνθρωποι πίνανε ούλεν από βιτιοφόρα και ήταν σε ζουρές για να πιούν αυτό. Ήταν βιτιοφόρα που φέρανε νερό ούλεν. Όσοι είναι πιο μεγάλοι θα το θυμούνται.
0: Ναι, το

0: Και περιμένανε ουρές, ουρές για να πιούνε, να πάρουν αυτό το θαυματουργό νερό. Δεν ξεχνάμε ότι στο μεσοδιάστημα υπήρχε και η Αγία Αθανασία του Γάλλου, έτσι.
1: Ναι. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει μπανανία και έχει το άνα μέσα στον μπανανία με έντονα γράμματα. Έσχος, έσχος λέει από αγανακτισμένο κόσμο. Υπεράριθμοι θεατές, ακόμα και στις κερκίδες, στιβαγμένοι σαν σαρδέλες. Αποτύχει, δεν είχαμε χειρότερα στην περίφημη συναυλία των 100.000. Χάος λέει, κρίση πανικού, λιποθυμίες για την συναυλία της Άννας Βύση.
0: Δίπλο πουλημένα εισιτήρια, κόσμος που δεν μπορούσε να μπει μέσα γιατί ήταν πλαστά αυτά που είχαν ξαναγοράσει. Κακός χαμός, αλλά να μαζέψουμε κανένα φράγκο, ρε παιδί μου. Πώς συναυλίστε τις μπαχάρες.
1: Εντάξει, ξέρεις τι όμως, όταν δεν γίνει κάτι, γίνεται αβαβά όλο αυτό. Ναι. Άμα γίνει κάτι, μετά θα λέμε πάλι ποιος ήταν υπεύθυνος, ποιοι πούλησαν τα εισιτήρια, ποιος ήταν υπεύθυνος της οργάνωσης κτλ.
0: Ναι. Αν ήταν ο Γιώργος Αταπετράλωνα, Γεωργιάδης στην κυρία Χθήτη.
1: Ναι, μπορεί να μην μαθαίναμε τίποτα. Μπορεί να παίρνει τα ψηλά.
0: Θα έλεγα, μάλλον σένα. Καλή, ήταν καλό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
1: μπορεί να έχει κανένα πρόβλημα υγεία, τα λέγαμε.
0: Ναι, όλα αυτά μαζί. Επειδή ήταν ο Μαζονάκης, πάμε τώρα να δούμε γιατί προστατεύεται, όπως είπε ο κ. Πατούλης, αυτή η συγκεκριμένη και το συγκεκριμένο. Από ποιον. Αλλά εγώ ρωτώ σε αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι η εκπομπή αυτή δεν ασχολείται με αυτά. Αλλά ρωτώ τα υπόλοιπα αντίστοιχα ίδια. Η ιατρία που έχουν και τη λέξη κλινική απ' έξω, εκεί στο κολονάκι, με άλλες doctor, με ίδιες φωτογραφίες, με τους ίδιους υπουργούς και άλλους, όχι μόνο με τους ίδιους, αλλά και τους ίδιους. Τα άλλα προστατεύονται, κύριε Γεωργιάδη Άδωνη. Αυτά τα 231 μαγαζιά, θα μας πείτε ποια είναι, ανελέγχθηκαν και αν κάνουν το ίδιο ακριβώς με αυτήν την κυρία που έχετε τώρα συλλάβει και λέτε, να τη δείχνουμε όλοι και καλά κάνουμε.

0: Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα λέει νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Για μας μιλάει. Καλημέρα.
0: Πρωτοσέλιδο, επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας. Η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Δικαιωματικά νομίζω.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Το σκέφτηκε πολύ πριν.
0: Τι είπε πάλι ο κ. Στοχάρη, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, τι ήταν αυτό που είπε. Δηλαδή είπε ότι αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι νοικοκύριδες.
2: Σαν και εσένα.
0: Ναι, σαν και εμένα. Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ψηφίζουν άλλα κόμματα ενδεχομένως.
2: Σαν και εμένα.
0: Ναι, είναι λέει κακομύριδες.
2: Εμείς οι κακομύριδες, λοιπόν. Πω, τι είπε ο στόμα του. Δηλαδή πάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ρε παιδιά, κατηγορούμε τα παιδιά του Τσίπρα. Τα παιδιά του Τσίπρα τώρα βγήκαν στο κουρμπέτ. Θα την κάνουν την πατατιά. Δεν είπα κάτι. Πατατιά.
0: Πατατιά, ναι.
2: Εσείς που είστε χρόνια. Που είστε εκεί.
0: Εκτός αν δεν.
2: Παπανάμ, παπαντάμ είστε εκεί.
0: Εκτός αν δεν είναι λάθος. Και το πιστεύουν, όντως. Απλά τους βγαίνει τώρα.
2: Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Ναι, δεν μπορεί να το πιστεύει ότι όντως αυτοί που μας ψηφίζουν είναι οι καλοί και οι υπόλοιποι είναι πλέμπα. Μπορεί να το πιστεύει ο κ. Στοχάρη. Και απλά να του βγει, έτσι.
2: Είναι θέμα συσπήρωσης, δηλαδή ότι εμείς οι καλοί να ενωθούμε να πάμε σε αυτούς τους κακούς που πάνε.
0: Όχι, μπορεί να είναι η άποψή του και απλά για λόγους πολιτικής ορθότητας και πολιτικής κοσμιότητας να μην το έχει πει ποτέ και να του ξέφυγε τώρα. Να το πιστεύει. Μπορεί να είναι στα πιστεύω του.
2: Ο συγκεκριμένος υπουργός είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποιος το χαρίζει.
2: Ναι, ναι, ναι. Σημαντική ερώτηση. Ναι. Γιατί πρέπει να το βρούμε αυτό. Αν είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εδώ πρέπει να το ψάξουμε αυτό.
0: Ναι. Αξίζει όμως το τρέιλερ πάρει ο κ. Στοχάρης να το ακούσουμε. Μιας και διαβάσαμε την εφημερίδα τώρα, το αξίζει ο κ. Στοχάρης.
2: Ναι.
3: Τύρανε! Εκμεταλλευτή του λαϊκού πετρελαίου.
4: Φύγε, μπρε! Φύγε να μην σε βλέπω.
5: Αμέσως μετά. Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
0: Αμέσως μετά, λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
2: Ναι, παιδιά, η εκπομπή αυτή δεν μπορεί να κρατήσει. Αυτό το η Ελλάδα σήμερα έχει μείνει πίσω.
0: Ναι.
2: Η εκπομπή θα λέγεται.
0: Μας έχουν ξεπεράσει.
2: Η εκπομπή έχει ένα όνομα το οποίο είναι συγκεκριμένο από εδώ και πέρα. Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης και συνεχίζει για να κουμπώσει ή εμείς ή κανείς. Πάμε όμως στο θέμα που μας αφορά αυτές τις μέρες. Μπήκαμε λίγο πιο νωρίς το χειμώνα. Είναι κανονικά οι ειδικοί μετεωρολόγοι λένε ότι έχουμε λίγο περισσότερο από το κανονικό, τόσο σε θερμοκρασία. Έχουμε βοριάδες. Ακόμα δεν λέμε καλό χειμώνα, λέμε καλό φθινόπωρο. Αλλά ήδη στη χθεσινή και στην προχθεσινή ειδικά μέρα η Εύβοια, που έχει πάθει τι δεν έχει πάθει, είχε πάλι πρόβλημα. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κερεδέτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, κύριε Κερεδέτη.
6: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, το πρώτο είναι το ότι είχε κοπεί ο δρόμος, λέει, στα δύο, δεν υπήρχε προς τη Βόρεια Εύβοια. Ποια ήταν τα προβλήματα πρώτα απ' όλα που δημιουργήθηκαν στο νησί?
6: Το καιρικό αυτό φαινόμενο επιφύλασε το ισχυρότερο το χτύπημα για την Εύβοια εν τέλει, με πολύ μεγάλα έψη βροχή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έβγαλε αυτό το φαινόμενο περίπου 150-160 χιλιοστά βροχής σε βροχομετρικούς σταθμούς που είχαμε καταγραφεί, και μάλιστα ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της βροχής έπαιξε ουσιαστικά το τρίωρο πριν τα μεσάνυχτα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο πολλές από τις υποδομές μας δοκιμάστηκαν σε μια με υψηλή επικινδυνότητα, είτε ποτάμια, είτε γέφυρες και τεχνικά, είτε το σημείο που αναφέρατε, που είναι ένα σημείο, όπως λέμε, ο λαιμός του μπουκαλιού από την κεντρική προς την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ποδερβένι, όπως ονομάζεται αυτό το βουνό ουσιαστικά δίπλα στον οποίο έχουμε το μοναδικό δρόμο που μας οδηγεί προς την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένας δρόμος με σοβαρό ιστορικό καταπτώσεων, πολύ μεγάλων όγκων, βράχων, όπου τα τελευταία χρόνια στα περιφέρεια έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα προκειμένου με μελέτες τεχνικές που χρησιμοποιούν παγκόσμιες πρακτικές, δηλαδή τοποθέτηση μεταλλικών φραχτών μεγάλης αντοχής, πολλών χιλιάδων κιλοτζάουλ, πλέγματα, τυχεία. Έχουμε δημιουργήσει goal post, να το πω έτσι για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, προκειμένου αυτά τα βραχώδη τεμάχια, μεγαλύτερα ή μικρότερα, να μην καταλήγουν στο δόστρωμα. Αυτή είναι μια άσκηση η οποία δεν τελειώνει, γιατί συνεχώς υπάρχουν σημεία που θα δώσουν συμβάντα, όπως το χθεσινό. Αλλά σίγουρα τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτούς τους προϋπολογισμούς που έχουν μπει πάνω στο Δερβαίνι, έχουν μειώσει θεαματικά τα συμβάντα.
2: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, συγγνώμη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
6: Ναι.
2: Συμφωνώ, γιατί το έχω παρακολουθήσει, έχουμε κάνει ρεπορτάζ, ότι η περιφέρεια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για την φροντίδα και την προσοχή σε αυτή την περιοχή που είναι ευαίσθητη, γιατί κάει και πνίγει και κάει και πνίγει και, εδώ όμως υπάρχουν παρετήσεις, υπάρχουν αλλαγές σχεδίων σύμφωνα με καταγγελίες, οι οποίες είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Υπήρξε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εδώ για κάτι χρόνια έχει φτιάξει το δρόμο για τη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή από τότε που ήρθε και ήμασταν εκεί, είναι ο δρόμος που έπρεπε να ήταν έτοιμος. Εσείς έχετε επικοινωνία με τον Υπουργό να σας πει γιατί, τον αντίστοιχο Υπουργό, γιατί ακόμα ο δρόμος δεν έχει φτάσει στο σημείο που πρέπει και γιατί δεν έχουν αλλάξει αυτά που είχαν σχεδιαστεί για τις πλημμύρες μετά τις φωτιές.
6: Λοιπόν, πηγαίνετε κατευθείαν στη λύση του προβλήματος του Δερβαινίου και πολύ καλά κάνετε, που είναι η κατασκευή του νέου οδικού άξονα, του βόρειου οδικού άξονα, σε μια καινούργια χάραξη, η οποία θα πάρει το δρόμο από το συγκεκριμένο πολύ επικίνδυνο σημείο. Αυτή λοιπόν η υπόσχεση του Πρωθυπουργού που ήρθε μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2021, δυστυχώς έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Γιατί? Διότι το Υπουργείο δημοπράτησε μια προμελέτη που ήταν αναγκαία για να εκτελεστεί αυτό το μεγάλο έργο, έδειξε την πρόθεση του, την πρόθεσή της η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αλλά αυτή η μελέτη που δημοπρατήθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο απορρίφθηκε ως διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η συμβασιοποίηση αυτής της συγκεκριμένης προμελέτης. Ανέλαβε η περιφέρεια τότε, με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών, να αναλάβει εκείνη την ορίμανση αυτής της προμελέτης, τη δημοπράτησή της, κάτι που μέσα από μια αρκετά οπιαστική και χρονοβόρα διαδικασία είμαστε έτοιμοι εντός των επόμενων εβδομάδων να σηκώσουμε το διαγωνισμό. Μέσα στον Νοέμβρη θα σηκώσουμε το διαγωνισμό. Επομένως, αν όλα κυλήσουν ομαλά, μέσα στο 27 θα έχουμε σύμβαση.
2: Επειδή είναι προεκλογική περίοδος, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, γιατί αλλιώς εγώ δεν θα ήμουν αισιόδοξος, γιατί τόσα χρόνια θα έπρεπε να έχει προχωρήσει σε μια, σας λέω, περιοχή που έχει πληγεί από όλα τα κακά.
6: Αυτά.
2: Εσείς πρέπει να αναγνωρίσω ως περιφέρεια ότι σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί σας λέω, ακολουθώ τον εσύ και έχω κάνει πολύ ρεπορτάζ, σε όλες τις περιπτώσεις από το απλό που ήταν, που δεν ήταν τόσο απλό, με τις τσούχτρες, μέχρι τις πλημμύρες, μέχρι ό,τι μπορούσατε να κάνετε στις φωτιές, ως περιφέρεια, μπράβο σας, έχετε κάνει. Αλλά δεν βλέπω ένα πράγμα δεν έχετε κάνει. Δεν διαμαρτύρεστε τόσο πολύ στην κυβέρνηση.
6: Όχι, το κάνουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να θέλουμε να χαϊδέψουμε πια. Αυτό που εγώ θα πω είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έρχεται από το 2021 μέχρι σήμερα και λίγο νωρίτερα, γιατί είχαν συμβεί και άλλα πράγματα στην Εύβοια, δεν συνδέονται με προεκλογικές ούτε δικές μας ούτε της κυβέρνησης περιόδους. Είναι μια διαρκής και σταθερή προσπάθεια, την οποία, αν θέλετε, το κάψουμε όπως κατά κάποιο τρόπο το περιγράφεται, είναι η πίεση της αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό.
2: Συμφωνούμε σε αυτό.
6: Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και από την κυβέρνηση, οφείλω να ομολογήσω, σε επίπεδο αντιμετώπισης.
2: Είχαμε παρέτηση με παράπονα γι' αυτό, έτσι, του κ. Μπαίνου.
6: Θα σας πω λοιπόν, πέρα από τη δουλειά που έχει κάνει ο κ. Μπαίνου σε όλο αυτό το σχεδιασμό, που είναι σημαντική, εγώ θα πω ότι τα τελευταία 4 χρόνια, επειδή ακριβώς η Βόρεια Εύβοια αντιμετώπισε τα προβλήματα των κινδύνων των επόμενων ημερών μετά την πυρκαγιά, σχεδίασε με έναν κατά κάποιο τρόπο πρωτοποριακό τρόπο, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα σε επίπεδο ορεινής κήτης από τα δασαρχεία, σε επίπεδο παιδινής κήτης από την περιφέρεια και σε επίπεδο αστικών περιοχών από τους Δήμους. Δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια, όσο και αν ακούγεται περίεργο για μια περιοχή έτσι τόσο μικρή αλλά πάρα πολύ δοκιμασμένη, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα συμβάντα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, ακόμα και ο Ντάνιελ που δεν τα βρήκε όλα τα έργα ολοκληρωμένα, να έχουμε μια σοβαρή ανθεκτικότητα σε τέτοια συμβάντα. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά σε αυτό το κομμάτι, πιστέψτε με, έχουν γίνει σημαντικά πράγματα. Γιατί αν δεν είχαν γίνει, σήμερα, παραδείγματος χάρη, μετά από αυτό το συμβάν, θα μιλούσαμε για σοβαρά πριμιλικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Αυτό σας το λέω όχι για να πανηγυρίσουμε πλέον. Είναι τόσο σκληρή η κλιματική απειλή που δεν πρέπει να λέμε μεγάλες κουβέντες. Αλλά πραγματικά έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και η δουλειά μας είναι αυτό το έργο να το επεκτείνουμε, διότι όπως το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στην εκπομπή σας, η Εύβοια είναι η πρώτη γραμμή άμυνας
2: στην
6: αντιποβιωτεία από τα φαινόμενα τα οποία μας βρίσκουν.
2: Οι θεοί έβαλαν την Εύβοια εκεί, λέει, για να προστατεύει την Αθήνα.
6: Ακριβώς.
2: Δεν το έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
6: Ακριβώς. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε μια ειδική μέρημνα από το κράτος, γιατί πραγματικά έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές πολλά φαινόμενα λόγω της γεωγραφικής μας θέσης και της γεωμορφολογίας.
2: Εγώ σας έχω ζήσει τόσο εσάς όσο και δημάρχους, και μάλιστα και κάποιον ο οποίος έφυγε από τη ζωή, να τρέχετε σε τέτοιες περιπτώσεις πάνω κάτω και να προσπαθείτε να συντονίσετε και μεταδικά. Το έχω ζήσει και on camera. Δηλαδή, απλά πρέπει κάποια στιγμή να μην αλλάζουν τα σχέδια, να ολοκληρωθούν, για να μπορέσουμε να λέμε ότι κάτι λύσαμε. Εντάξει, οι καιρικές συνθήκες ποτέ δεν θα είσαι τέλειος, ποτέ δεν θα. Αλλά να τελειώσουν αυτά τα μέτρα, κάποια, όλα αυτά. Και ειδικά ένα πολύ σημαντικό, ο δρόμος.
6: Ακριβώς. Είναι όπως τα λέτε, και επειδή βάλατε και μία έτσι ευαίσθητη παράμετρο στη κουβέντα μας, μέσα στους σχεδιασμούς του μεγάλου και στους μεγάλους προϋπολογισμούς, πάνω στην κρίση, το σημαντικότερο και κρισιμότερο στοιχείο είναι ο άνθρωπος. Και επειδή αναφερθήκατε σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο που πέρασε από τα αυτοδιοικητικά της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας, τον Γιώργο τον Ψαθά, τον Δήμαρχο Δελφίου Μεσαπίων, που δυστυχώς πριν μήνες χάσαμε, μας δείχνει το δρόμο, το πώς πρέπει ένας αυτοδιοικητικός να στέκεται αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρισίες, πάνω και στη δύσκολη στιγμή, αλλά και στην προηγούμενη, την επόμενη μέρα, μετά από τέτοιες κρίσεις. Και σας ευχαριστώ που μου δώσετε κατά κάποιο τρόπο αυτή την ευκαιρία να το πω αυτό στην εκπομπή σας.
2: Λοιπόν, να πάμε και λίγο έτσι να το κλείσουμε πιο ευχάριστα. Πρώτον, εμείς στην Αθήνα λέμε να φτιάξετε την Εύβοια, να πάει να βαρέει ο καιρός εκεί, να μας φτάνει εδώ. Λοιπόν, φτιάξτε την καλά για να έχουμε καλό τείχος. Δεύτερον, πώς πήγε το καλοκαίρι?
6: Το καλοκαίρι πήγε, θα έλεγα, μέτρια όπως σε όλη τη χώρα, διότι υπάρχει αυτή η νοχελικότητα λόγω όλης αυτής της κατάστασης με την ακρίβεια που υπάρχει γενικότερα, και την εισαγόμενη και την εσωτερική. Η Εύβοια βέβαια, επειδή ακριβώς ο Έλληνας πλέον δεν είναι εύκολο να πάει στα νησιά, παραδείγματος χάρη, στο τέλος, στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού, πλημμυρίζει την Εύβοια. Η καλή πλημμυρά, όχι άλλη που συζητούσαμε προηγουμένως. Και στο τέλος της ημέρας όλοι μας οι επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Το πρώτο μισό γενικά δεν είναι πάρα πολύ δυνατό. Πάντως πήγαμε καλά, και επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα με τις μέδουσες, είναι άξιο να πούμε ότι έδειξε πολύ καλά τα ανακλαστικά αυτοδιοίκηση.
2: Πρώτη σε όλη την Ελλάδα, θα το πούμε, δεν το κρύβω, πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Και πολλοί σας μιμήθηκαν μετά.
6: Ήταν πραγματικά μια πρωτοβουλία την οποία την πήρε ο Περιφερειάρχης μας αμέσως μετά το τέλος του προηγούμενου καλοκαιριού, όπου μιλήσαμε για για τις πρώτες επιπτώσεις αυτού του φαινομένου. Πήρε λοιπόν την απόφαση να βγάλει ένα προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ και να το δώσει στους Δήμους για να δημοπρατήσουν μια μεγάλη εργολαβία τοποθέτησης περίπου 10 χιλιόμετρων δικτυών πολύ καλής ποιότητας και λειτουργικότητας. Αυτά τα δίκτυα τι κάνανε την επόμενη μέρα που μπήκαν? Εκτός το ότι εμπόδισαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τσούχτρες, τις μέδουσες να μπουν μέσα στα δίκτυα, ήταν ένας πολύ καλός ψυχολογικός και ουσιαστικός μαγνήτης για πολλούς
2: επισκέπτες που φοβόντουσαν,
6: που ξαναγύρισαν στις ακτές. Και οι επαγγελματίες οι ίδιοι μας είπανε ότι η μία μέρα με την άλλη ήταν η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή η μέρα χωρίς δίχτυα με τη μέρα με δίχτυα για αυτούς τους επαγγελματίες.
2: Ήταν η μεγάλη.
6: Και έχετε δίκιο. Ήταν μια μεγάλη ανάσα.
2: Το είπαν και σε εμάς. Λοιπόν, κύριε Κελεδίτη, τελείωσε ο χρόνος μας γιατί πάμε στο διάλειμμα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσέχτε να μην έχουμε χειρότερα, διότι αυτό λέμε, να προλάβουμε τα χειρότερα. Τώρα που είναι νωρίς.
6: Καλά.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε.
6: Καλή εβδομάδα, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις.
2: Και θα πούμε μετά για το δρόμο του Πρωθυπουργού.
0: Ναι. Και έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 11.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ρυφι είναι γεγονός. Η Εθνική Ελλάδα σε επικράτησε 1-0 της Γερμανίας στο Άουσμπρουκ και έκανε το 2-2 στον όμιλο του Nations League. Το γκολ της Γαλανόλευκης σημείωσε ο Κουρμπέλης το 74. Αυτές οι νίκες είναι δώρο για τα παιδιά, αλλά θέλουν διάρκεια. Δεν αλλάξαμε επίπεδο ακόμα, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν έχουμε παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Η Ελλάδα έχει τον ισοθρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου, Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ. Ερυθρόλευκος ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν. Ολυμπιακός νίκησε 196 τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και κατέκτησε το Super Cup για 5η φορά στην ιστορία του. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ο Βεζένκοφ με 25 πόντους. Για το δικέφαλο του Βορρά ξεχώρισε ο Φώστερ με 18 πόντους. Ο ΠΑΟΚ έχει υψηλό επίπεδο, κάθε τίτλος είναι σημαντικός, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ανέφερε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Μπαράζ επιστροφών στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ελληνοαμερικανού Γκάρτ Τζόρτζ Πάπας και του Αμερικανού Σέντερ Μπράιαν Ντάνστον. Αμφότεροι υπέγραψαν μονοετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Εντός της εβδομάδας η επιστροφή του δεξιού μπακ της ΑΕΚ Λάζαρου Ρότα σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Σκόραρε ο Λούκα Γιώβιτς στην αναμέτρηση της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία. Ευχάριστα νέα στον Παναθηναϊκό με τον Κρίστιανσεν, ο οποίος έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης. Οι πράσινοι συνεχάρισαν την εθνική μας ομάδα για την εκτός έδρας νίκη με τη Γερμανία. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ το μήνυμα του Τριφυλιού. Την τρίτη επιστροφή του Ολυμπιακού στις προπονήσεις μετά το ρεπό. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν οι Μπέιλι και Γκουστάβο Σα. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Στόχος στο πρωτάθλημα, θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα. Το μήνυμα του Προέδρου της Απρόμαυρης ΠΑΕ, Ιβάν Σαβίδη, στην επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League 2, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέας Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, Ελλάς Σύρου Πας Πύργου 0-0, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Στο Πόλο Ανδρών ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 25-7 τον Λυσιακό και έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην φετινή Water Polo League. Στο Handball γυναικών η ΑΕΚ νίκησε 37-18 εκτός έδρας των ΕΓΑΣ Καματερού και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στην Α1. Νίκη 39-24 και για τον ΠΑΟΚ επί της αναγέννησης Καρδίτσας, επί της αναγέννησης Σάρτας. Στο χθεσινό πρόγραμμα του Nations League για την League A, Δανία-Ουαλία 2-0, Σερβία-Ολλανδία 1-2, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 4 λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3. Ακούτε την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, ως γνωστός ο κακομύρης Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Πάνος Πουρνάρας, εμμύρης νοικοκύρης. Αλλά σταθερά, παιδιά, ή εμείς ή κανείς.
0: Στέλνετε στο 69-39-943-943 την λέξη ψαρονέφρη και το όνομα τεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα στο ψαρονέφρη στο Μαρούσι. Η κλήρωση θα γίνει αυτήν την Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Και όποιος πάρει νωρίς και κλείπρος λάβ και κλείς και τραπέζι μπορεί να πάει και το Σάββατο που είναι η πρεμιέρα του live. Άστε, μην πάρει, θα το κανονίσουμε εμείς. Αν μας το ζητήσει, θα το κανονίσουμε εμείς το τραπέζι, να το έχουμε κλεισμένο από τώρα. Λοιπόν, Στέφανε.
0: Ναι.
1: Στέφανε.
0: Ναι.
1: Εγώ ο Γεωργιάδης, λέω. Το είπα. Πρωί-πρωί. Πρωινιάτικα. Η κυρία Καριστιανού λέει τι χτύπησε, πώς το είπαμε το αυτό.
0: MedWatch, ναι. Και λέει ότι ναι, χτύπησε το καμπανάκι γιατί έχει ένα, δηλώνει εγκβατική παιδίατρος και έχει και ένα μηχάνημα το οποίο κανονικά δεν έπρεπε να το έχει και θα γίνει έρευνα αν είναι επικίνδυνο για τα παιδιά.
1: Κύριε Υπουργέ, έχω ζητήσει τόσες φορές, τα υπόλοιπα 230 θα μας πείτε αν υπάρχουν doctors στο κολονάκι που γράφουν και κλινικοί απ' έξω και κάνουν ακριβώς το ίδιο. Αυτά δεν χτυπήσανε να τα πείτε.
0: Πάντως είναι, δεν είναι στα 200 τόσα. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη πλέον είναι 300 κάτι. Έχουν ξεπεράσει 300.
1: Ναι, εγώ μιλάω για Αθήνα τώρα. Εκεί που είχε μείνει. 231 δεν ήτανε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ωραία, κύριε Υπουργέ, άλλο στο κολονάκι, doctor, κλινική που κάνει ακριβώς το ίδιο και είναι φωτογραφημένη με συναδέλφους σας και όχι μόνο. Και κάνει την ίδια καμπάνια. Την ίδια. Χτύπησε. Και αν ναι, γιατί δεν μας λέτε ότι χτύπησε και αυτό. Εάν δεν χτύπησε, γιατί δεν μας λέτε τα άλλα που χτυπήσανε. Και μας λέτε μόνο για την κυρία Καριστιανού. Υπάρχει κάποιος λόγος, κύριε Υπουργέ?

0: Και επειδή εσείς στο 69-39-943-943 θέλουμε να μας βοηθήσετε, θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο καλύτερος τίτλος. Η Ελλάδα σήμερα, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης ή εμείς ή κανείς. Να βάλουμε καινούριο τίτλο στην εκπομπή.
1: Εντάξει, το Εμμύρης και το Κακομύρης νομίζω είναι μακράν το καλύτερο.
0: Εγώ να πω το Εμμύρης ή κανείς. Μπορεί να κάνετε και συνδυασμό. Γιατί μπορεί να πεις ότι η Ελλάδα σήμερα, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Ναι. Με τους παρουσιάζουν, ναι.
0: Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Μπορεί να πεις ο Εμμύρης και ο Κακομύρης στην Ελλάδα σήμερα του ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι. Εντάξει, συνδυάζονται.
0: Ναι, γι' αυτό 69-39-943-943 ο καλύτερος θα κερδίσει ένα ταξιδάκι. Αυτό που ετοιμάζουμε. Έχουμε εφημερίδες υπόλοιπο.
1: Έχουμε ένα υπόλοιπο, μερικές εφημερίδες, να τις ολοκληρώσουμε.
0: Αυτό έτσι θα κάνουμε. Πάμε στην παράθυρα να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι. Στην εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Η Ελλάς εννοεί η χώρα μας, η Ελλάδα.
0: Ποια Ελλάς?
1: Με δύο Ελλάδα είναι.
0: Όχι η ελληνική αστυνομία.
1: Όχι, ούτε αυτή.
0: Όχι η Ελλάς.
1: Ούτε η άλλη, όχι.
0: Η Ελλάς, μην τον μπλέκουμε, υποχωρεί για το καλώδιο. Με μπέρδεψε.
1: Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, η οποία λέει ότι φωνή λαού, οργή Θεού για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες. Η εφημερίδα Political, τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα, η ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς, πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Εφημερίδα Δημοκρατία, οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλ Φόιλ. Σάλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φέρεται ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία προ μηνών. Και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. 95.000 θεατές εκτόξευσαν στα ύψη τον τραπεζικό λογαριασμό της απόλυτης. Ο αστρονομικός τζίρος και τα εκατομμύρια ευρώ που πέρασαν από τα ταμεία, η απουσία του Καρβέλα πρώτη φορά εδώ και χρόνια από τη σκηνή. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες, κύριε.
0: Αυτά είναι ρεπορτάζ, κύριε Πουρνάρα.
1: Ναι, ναι,
0: αυτά.
1: Ισχύει.
0: Γιατί ο Καρβέλας δεν ήταν εκεί?
1: Ναι. Είδες όμως ως γνήσιος Κακομύρης εσύ. Πώς κατευθείαν να το υποβαθμίσεις, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί ο Καρβέλας.
1: Γιατί Κακομύρης. Ενώ εγώ που είμαι νοικοκυρέος, ωραίος και εμμύρης.
0: Ναι, παιδιά. Γιατί δεν ήταν ο Καρβέλας εκεί και ο Πουρνάρας δεν έχει κάνει ρεπορτάζ και μου το πες δημοσιογράφος. Γιατί δεν. Πού ήταν ο Καρβέλας εκείνη τη στιγμή? Αυτά τα σοβαρά θέματα δεν τα αναδεικνύεις, κύριε Πουρνάρα. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα.
1: Ναι, αλλά αναδεικνύω τους κακομύριδες αυτής εδώ της χώρας.
0: Εμένα.
1: Τους νοικοκυρέους, ναι, σε έχω βγάλει μπροστά.
0: Στη σέντρα.
1: Στη σέντρα. Στη σέντρα, ότι είσαι κακομύρης, ενώ εγώ είμαι νοικοκυρέος και εμμύρης.
0: Εμμύρης νοικοκυρέος.
1: Ναι, ναι, και άκουτο κιόλας.
2: Τύρανε, εκμεταλλευτή του λαϊκού πετρελαίου.
3: Φύγε, μπρε. Φύγε να μην σε βλέπω.
4: Αμέσως μετά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Λοιπόν, αυτό μπορεί να παίζει πριν ξεκινήσει η εκπομπή μας. Αμέσως μετά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
0: Ναι. Μπορούμε να το συμπληρώσουμε αυτό, αν θες, με τις ατάκες που βάζουμε κατά καιρούς. Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Ναι.
0: Μήπως έχετε βγει κανένα μπάφο?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, ξέρεις, πράγματα που μπορούμε να τα βάλουμε εμείς, γιατί.
1: Να το μπλουτίσουμε, ρε.
0: Να το φτιάξουμε καλύτερα.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, κύριε Γεωργιάδη.
0: Πώς με σοβαρεύεστε κατευθείαν? Άσε με και στο ωραίο, το γιατί γελάτε, κύριε. Άσε με.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική
0: συζήτηση. Πάμε στο Κακομύρη να με πιέσει.
1: Πάμε, αίμα. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλη, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Αντωνοπούλη, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
5: Επίσης, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Λοιπόν, κάνατε μια ερώτηση στην κυβέρνηση σε σχέση με την Γκιλ Φόιλ να μας απαντήσει τελικά τι είπε, ότι ρίχνουμε όποτε θέλουμε την κυβέρνηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
5: Κοιτάξτε, δεν έχει μείνει αναπάντητο από τη μέρα που ακούστηκε και έγινε είδηση στα δισογραφικά πρακτορία. Έχει μείνει αναπάντητο και προκαλεί μεγάλη εντύπωση και γιατί έμεινε αναπάντητο και αν έχει γίνει όντως το περιστατικό και γιατί δεν έχει πάρει θέση η κυβέρνηση ακόμα. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι πού εκπίπτει τελικά η πολιτική. Ότι φτάνουμε να πρέπει να σχολιάσουμε τέτοιες δηλώσεις σε μια εντελώς, σε μια δημοκρατική χώρα της Δύσης. Πρέπει να σχολιάσουμε αν υπάρχει όντως δήλωση της Αμερικανίδας πρέσβεως για το κατά πόσο μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση ή όχι. Νομίζω ότι αυτή η έκπτωση πολιτική σε όλα τα επίπεδα, η οποία φαίνεται και στην εξωτερική μας πολιτική, δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχουμε μια πολύπλευρη εξωτερική πολιτική, αλλά είναι αρκετά μονοδιάστατη και εκτείνεται μόνο σε ένα κομμάτι το οποίο είναι να συμφωνούμε, ας πούμε, κυρίως με τις ΗΠΑ, χωρίς αυτό να καταλήγει σε επίδικα υπέρ της Ελλάδας, υπέρ δηλαδή των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτό το είδαμε από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης μέχρι το τελευταίο περιστατικό, το οποίο θα ελπίσουμε ότι είναι φεδρό και δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα εδώ, τα δικά μας, τα δικά σας μάλλον. Λοιπόν, φεύγουν οι πρώτοι νέοι που δεν πέτυχαν και πολλά πράγματα. Ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Γιατί βγάζει πάλι τον εαυτό του μπροστά, που είναι και μοναδικός δηλαδή στο κόμμα, αυτός είναι. Και λέει, αλλάζω κάποιους.
5: Ξεκινάμε άσχημα.
0: Γι' αυτό, έτσι θέλω να ξεκινάμε και να καταλήξουμε καλά. Λοιπόν, αυτός είναι, ξεκινάει την περιοδία με μία μικρή πτώση και με μία ΔΕΘ που δεν του έδωσε κάτι, τουναντίον του έδειξε μία μείωση. Πάμε αυτό και από την αρχή με νέους ανθρώπους μέχρι να έρθουν και οι πιο παλιοί.
5: Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση υποτιμάει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει μπροστά, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαράξει μια πορεία και πολλοί που τους έχουν εκλεγεί και όλες με πολύ υψηλό ποσοστό ψήφων. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν τιμά κανέναν, έτσι όπως τίθεται στη δημόσια σφαίρα με έναν τρόπο έτσι. Νομίζω δεν είναι ωραίο. Και από την άλλη υπάρχουν συλλογικά όργανα τα οποία παίρνουν αποφάσεις. Θα γίνει το συνέδριό μας μετά τις εκλογές, ώστε όλοι μας να μπούμε στη διαδικασία εκλογής από τα μέλη και τους φίλους. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και ακριβώς, αλλά φαντάζομαι από τα μέλη. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνει έτσι. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο κάθε επικεφαλής ενός σχηματισμού εννοείται πως δρόμο προς τις εκλογές καλείται όντως να βγει πιο μπροστά. Αυτό το κάνουν νομίζω όλοι. Η πολιτική αρχηγή δεν είναι κάτι καινούριο. Ίσα-ίσα που συνεισφέρει και το γεγονός ότι ο πολιτικός αρχηγός βγαίνει μπροστά και συνομιλεί με τους πολίτες, είναι κάτι το οποίο δείχνει και μια εγκύτητα προς την κοινωνία και προς τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία των κακομύριδων. Δεν ξέρω. Εμείς είμαστε ευτυχείς να εκπροσωπούμε τα μεγάλα λαϊκά στρώματα. Είμαστε ευτυχείς να εκπροσωπούμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Είμαι ευτυχής και προσωπικά να εκπροσωπώ τις οικογένειες με παιδιά που δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε, μιας και αναφερθήκατε για τους κακομοίρηδες, ακούσαμε τις τελευταίες μέρες κάποιες δηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν αλαζονικές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει μετά και η άποψη από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι το ίδιο ο αλαζόνας και αλαζονική δήλωση είναι και το EFT.
0: Εμείς
1: ή κανείς, με συγχωρείτε.
0: Ναι. Ακριβώς και όταν απευθύνεται. Συγγνώμη για να συμπληρώσω την ερώτηση, να απαντήσετε συνολικά. Και ακριβώς αυτό απευθύνεται στην κόντρα με το Πασόκ. Καθαρά με το Πασόκ. Αυτό δεν απευθύνεται στην κυβέρνηση, απευθύνεται στο Πασόκ.
5: Νομίζω ότι η αλαζονία της κυβέρνησης φαίνεται ακόμα και στο πώς διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή το θέμα των καυσίμων. Και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί εντάσεις και εσωτερικά. Άρα νομίζω ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία έχει να λύσει πάρα πολλά εσωτερικά ζητήματα. Να πω μόνο ότι δύο από τους πολύ κορυφαία στελέχη της, ο κύριος Πέτσος, ο κύριος Καλογερόπουλος, ο πρώην δημάρχος Εγάλιο, που είναι βουλευτής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν ζητήσει π.χ. το μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ίδια στιγμή βγαίνουν άλλα στελέχη και είναι εντελώς υπέρ της μη μείωσης και μάλιστα με φοβερά επιχειρήματα. Ενώ τους λέμε πόσες χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, επιμένουν ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωση δεν πρέπει να μειωθεί γιατί θα οδηγηθούμε στα βράχια. Να δούμε, βέβαια, θα τους αδειάσει αυτός ο πρωθυπουργός, όπως άδειασε την προηγούμενη εβδομάδα το Μαρινάκη, τον κύριο Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο τύπου, τον Κυρανάκη και το κύριο Βορύδη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει, αν ψάχνουμε να βρούμε μία μεγάλη κόντρα, είναι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ακριβώς επειδή έχει φύγει από, από τα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, να τη θέσει με την Ελλάδα, όπως είπατε πριν, ο πρόεδρός μας θα αρχίσει περιοδίες. Όσο πιο πολύ απομακρύνεται, τόσο μεγαλώνει η αλαζονία της. Στο να φτάνει να πει ακόμα και η κυρία Μπακογιάννη ότι πρέπει να προσέχουν τις ελέγχες της, γιατί η αλαζονία φαίνεται. Καταλαβαίνετε γιατί τα αλαζονίας μιλάμε. Αλλά δεν είναι θέμα αλαζονίας στο δημόσιο λόγο. Είναι θέμα αλαζονίας στην πολιτική απόφαση. Δεν μπορεί δηλαδή 5-6 του Σεπτέμβρη, όταν έγινε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, να μην βρήκε ούτε λέξη να πει για το επίγον ζήτημα των καυσίμων και 15 μέρες μετά να μας λέει θα ανακοινώσω μέτρα, μετά από 10 μέρες θα ξανανακοινώσει μέτρα, και αυτή τη στιγμή περιμένουμε την επόμενη ανακοίνωση του πότε θα ανακοινώσει κάτι.
0: Καθίστε να γυρίσει πίσω πρώτα, λείπει ακόμα, τώρα που γύρισε θα τα
5: φτιάξει. Ναι, λείπει, μετά θα γυρίσει, μετά θα τα ξαναπάει μάλλον λίγο πιο πίσω, γιατί να δει τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να μαζέψει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έχουν φτάσει στο 2.15-2.20 στις περιοχές εκτός Αθηνών, στα νησιά μας ξεπερνάνε το 2.30. Και ξέρετε ότι αυτό το οποίο δεν ακούγεται στο δημόσιο λόγο είναι το εξής, ότι δεν είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στο καυσίμο στην Ελλάδα, είναι ότι αυτή η αύξηση πάτησε σε μια ήδη πολύ υψηλή τιμή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα διπλό σχήμα υψηλής τιμής βενζίνης με ταυτόχρονα συνδυαστικά μεγάλη αύξηση, ενώ η κυβέρνηση λέει συνέχεια ότι έχω δώσει, λέει, 10 λεπτά, 15 λεπτά, το οποίο έχει φάει όλη η ακρίβεια. Και η ερώτησή μου, την οποία έχω κάνει και στον κύριο Καραγκούν και σε άλλους που έχουν βγει στα πάνελ, είναι η εξής: μέχρι πότε θα επιδοτεί το να αυξάνονται διαρκώς τα καύσιμα και να καταπίνει η ακρίβεια αυτή την επιδότηση?
0: Εγώ θα συμφωνήσω.
5: Μέχρι το οποίο θα πάει, θα πάει στο 3.30-3.40.
0: Θα συμφωνήσω.
5: Μέχρι πού θα φτάσει η βενζίνη τελικά?
0: Σε όλα θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση αν ο κύριος Τσίπρας χαρακτηρίζεται από αλαζονία όταν λέει ότι εγώ το 15-19 κυβέρνησα, άρα ξέρω, ενώ οι άλλοι δεν ξέρουν. Δηλαδή αυτό δεν είναι αλαζονικό, το ή εμείς ή κανείς, διότι το είπα ακριβώς έτσι. Εμείς που έχουμε ξανακυβερνήσει. Ορίστε.
5: Να τα βάλουμε στην ολότητά τους. Ο Αλέξο Τσίπρας έφυγε από την ενεργό πολιτική, ενώ δεν έκανε μεγάλες παρεμβάσεις, ας πούμε, για 3 περίπου χρόνια.
0: Άφησε. Καλά, δεν έφυγε νικητής, έφυγε με 23 μονάδες πίσω.
5: Οκ. Δεν είπε κανένας ότι έφυγε νικητής. Έφυγε όντως, καταλαβαίνοντας ότι δεν πήγε πολύ καλά οι τελευταίες εκλογές. Άφησε λοιπόν τους νέους, άφησε τα υπόλοιπα κόμματα να δημιουργήσουν ένα αντιπολιτευτικό αφήγημα και να μπορέσουν πραγματικά να κάνουν μια σοβαρή αντιπολίτευση κυβέρνηση. Προσθέτω, ποιο είναι το ερώτημα εδώ πέρα, γιατί έχει γίνει αντιπολίτευση. Το ερώτημα είναι αν έχει πιστεί μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία ότι η αντιπολίτευση αυτή μπορεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό πόλο αντίθετο προς την Δημοκρατία, όπως μπορεί να κυβερνήσει. Άρα το ερώτημα είναι αν υπάρχει ένας κυβερνητικός πόλος, δημοκρατικός, προοδευτικός, ο οποίος μπορεί πραγματικά να πάρει πάνω του το αφήγημα και να κυβερνήσει και να δείξει στον κόσμο ότι μπορεί να τα καταφέρει. Επί 3 χρόνια, ξέρετε, έγιναν προσπάθειες. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έγιναν. Ωστόσο.
0: Τιμή σας που, που το λέτε, γιατί λίγοι συνάδελφοί σας μιλούν έτσι.
5: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Τιμή σας που το λέτε, γιατί λίγοι συνάδελφοί σας στην Ελλάδα μιλούν έτσι, ότι έγιναν πράγματα, αλλά όχι όπως θα θέλαμε εμείς.
5: Αυτό έλειπε να μηδενίσουμε την προσπάθεια όλη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Το ερώτημα είναι αν αυτές οι προσπάθειες κατάφεραν να γίνουν πλειοψηφικές. Και όπως φαίνεται δεν έγιναν. Και δεν είναι μόνο θέμα δημοσκοπικό ή focus group. Είναι αν το βλέπουμε στο γύρο μας, αν το βλέπουμε στους καθημερινούς χώρους εργασίας, στο κοινωνικό μας περίγυρο, αν το βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε. Δηλαδή εννοώ αν το βλέπουμε στην πραγματικότητα. Ξέρετε, καμιά φορά ξεχνάμε την πραγματικότητα και μένουμε μόνο σε δημοσκοπικά... στη δημοσκοπική αφήγηση, η οποία προφανώς βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία και σε επιστημονική μέθοδο, αλλά πολλές φορές και αυτό το οποίο βλέπουμε στην κοινωνία γύρω μας και αυτό μας δίνει αφού γκραζόμαστε και τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι προσπάθειες δεν κατάφεραν να γίνουν πλειοψηφικές. Εκεί λοιπόν τι έγινε, είπε ο Αλέξο Τσίπρας ότι δεν μπορεί να γίνει μια από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο, και δημιουργήσαμε στις 26 του Μαΐου την Ελλάδα με σκοπό να γίνουμε το ρεύμα εκείνο που θα μπορέσει να συγκεράσει τη σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία, ώστε να μπορέσουμε να εκφράσουμε ένα συνολικά προοδευτικό πόλο με κυβερνητική προοπτική. Άρα να δούνε λοιπόν και στο πρόγραμμα και στα στελέχη και στον επικεφαλή τη δυνατότητα να μπορεί, να ξέρει και να θέλει να συγκρουστεί με συμφέροντα, να συγκρουστεί με αφηγήματα και να μπορέσει να τα βάλει πραγματικά, να μπορέσει να βάλει πραγματικά τα μεγάλα επίδικα της εποχής και σε αυτά να συσπυρώσει το προοδευτικό χώρο χωρίς θέτε κάποιες κακές κληρονομιές, να το πω, του παρελθόντος, όπως είναι τα κλειστά γραφεία, ξέρω, και οι συνεννοήσεις κορυφή και τα λοιπά, τα οποία δεν αφορούν τελικά κανέναν. Αυτό λοιπόν νομίζω προσπαθήσαμε να κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε. Το πρόγραμμά μας ανακοινώθηκε πριν 20 μέρες περίπου. Είναι χρέος μας να προχωρήσει και να κατέβει, που λέμε, την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και να το συζητήσουμε. Και όπως λέω πολύ συχνά, να συζητήσουμε και πραγματικά να ακούσουμε και τα λάθη που έχουμε κάνει και εμείς. Δεν είναι πάντα ωραίο να ακούς μόνο θετικά. Πρέπει να ακούς και τα αρνητικά και να μπορείς να μιλήσεις με τον κόσμο και να καταλάβεις και εσύ ίδιος τι μπορεί να μην έκανε σωστά. Άρα λοιπόν, έτσι δηλαδή φτιάχνονται νομίζω οι συμμαχίες. Άρα λοιπόν, το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Βλέπω εκεί πέρα λοιπόν κάποια αλαζονία.
6: Μάλιστα.
5: Ίσα ίσα βλέπω ότι μια πραγματική, ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και ακριβώς το γεγονός ότι θέλουμε να κάνουμε όλη αυτή την κίνηση. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα έχει καθιδρυθεί σαν το δεύτερο πόλο στη δημόσια συζήτηση και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
6: Μάλιστα.
5: Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικότητα.
6: Ωραία. Ερώτηση, κυρία Αντωνοπούλου. Σε τι διαφέρει πραγματικά τόσο πολύ η Ελλάς από το ΠΑΣΟΚ? Το λέω αυτό γιατί όταν γίνεται σχετική ερώτηση φαίνεται σαν ένα κόκκινη γραμμή και μου αρέσει κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ που λένε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Κατευθείαν βγαίνει ότι είναι προσωπική άποψη.
5: Κοιτάξτε, δείτε. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Η Ελλάδα έχει φτιαχτεί, το είπα και πριν, για να συσπυρώσει γύρω της και να δημιουργήσει ένα κυβερνητικό πόλο αντίθετο προς τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένα επίδικα, με νέα στελέχη, με ένα νέο τρόπο λειτουργίας, με την ψηφιακή πλατφόρμα. Έτσι. Άρα λοιπόν κομίζει ένα νέο πράγμα στην πολιτική σκηνή. Από εκεί και πέρα δεν κρύβουμε, το είπα και πριν, ότι προφανέστατα έχουμε αναφορές και στη σοσιαλδημοκρατία και στη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτικολογία. Θα ήταν, πώς να το πω, θα ήταν προβληματικό εκ μέρους μου να πω ότι ένας χώρος ο οποίος θέλει να πατήσει και η σοσιαλδημοκρατία δεν συνομιλεί. Αλλά αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι ένας κυβερνητικός πόλος, ξαναλέω, ξεκάθαρος, με ξεκάθαρες θέσεις, με έναν επικεφαλής ο οποίος και ξέρει και θέλει και μπορεί, και έτσι να απαντηθεί το μεγάλο ερώτημα ποιος μπορεί να πραγματικά να κάνει την αλλαγή πολιτικής που ζητάει η πλειοψηφία, εγώ θα πω, των Ελλήνων πολιτών.
0: Εδώ όμως βλέπουμε ότι τελικά αυτό το αποτέλεσμα δημοσκοπικά μέχρι τώρα είναι η διάσπαση της κεντροαριστεράς. Από εκεί που ήταν μία η αντιπολίτευση, τώρα είναι δύο τα κόμματα που διεκδικούν να πάνε ενάντια στην κυβέρνηση.
5: Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε διαδικασία να σχολιάσω τώρα μια δημοσκοπική στάση, γιατί είναι μια φωτογραφία προφανώς της στιγμής, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορείς να κάνεις στρατηγική σου και να συζητάς για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα μόνο βάσει δημοσκοπήσεων ή μόνο βάσει focus group. Εμείς αυτή τη στιγμή τι λέμε, ότι στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία φαίνεται ότι η Ελλάς όντως δημιουργεί τον αντίθετο πόλο προς την κυβέρνηση. Ο σκοπός μας, ξαναλέω, είναι μέσα από τα συντονιστικά που δημιουργήθηκαν πριν μόλις μια εβδομάδα, μέσα από το πρόγραμμά μας, το οποίο το έχουμε εδώ και 20 μέρες, να μπορέσουμε να πάμε σε κοινωνία και να κουβεντιάσουμε. Και ξαναλέω, όχι μόνο να ακούσουμε τα θετικά ή να τυπήσουμε για τα θετικά, αλλά να ακούσουμε και τα αρνητικά και την κριτική και να μπορέσουμε μέσω αυτό να δημιουργήσουμε μια όσμωση όσον αφορά και το πρόγραμμα, αλλά και το πώς αντιλαμβανόμαστε και την επικοινωνία ακόμα του προγράμματος. Άρα, πρώτο και δεν. Τώρα, για να είμαστε και ειλικρινεί, δεν υπάρχει θέμα διάσπασης. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο το κενό. Όχι τόσο προγραμματικά, όσο σε επίπεδο πίστης ότι μπορεί όντως να υπάρξει αντίθετος πόλος προς τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή τη στιγμή αυτή η ελπίδα και αυτή η πίστη φαίνεται ότι υπάρχει.
6: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, κύριε Αντωνοπούλου, δεν έχουμε κι άλλο χρόνο.
5: Λοιπόν, να είστε καλά.
6: Να σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Break, break. Έτσι το λένε στο χωριό μου.
6: Έτσι
0: break.
6: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε δύο λεπτάκια.
0: Όπως και την ντόκτορ της Πλουτάχου. Ντόκτορ.
6: Ναι.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με το Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Σεπτεμβρίου 15 και ξέρω να κυβερνήσουμε.
1: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδε το δεύτερο. Τι κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα έχει, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αν αυτά τα λέτε, θα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
2: Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής και έτσι, κύριε Μπουρναρά, δικαιολογείτε το γιατί γελάτε, κύριε.
3: Μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο.
2: Και γελάγανε.
3: Ναι. Είναι μια λογική εξήγηση αυτή.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης. Μανώλη, έπρεπε να βρήσει σήμερα. Τι γράφει. Κακομοίρη, να κάνεις υπομονή, διότι θα σε διώξει ο Μπουρναράς.
3: Ναι.
2: Μια φορά που θα ήθελα να βρίζει ο Μανώλη, να μην διαβάζει το μήνυμα, δεν βρίζει.
3: Πάντως θεωρώ, με αφορμή και τη συζήτηση με την κυρία Αντωνοπούλου πριν και με το ηχητικό αυτό που ακούσαμε από τον Υπουργό Υγείας, θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος το ότι τα κόμματα δεν λένε από πριν με ποιο κόμμα θα μπορούσαν να συνομιλήσουν ή να συνεργαστούν. Αυτό δηλαδή το ότι δεν συνομιλώ με κανέναν, είμαι μόνος μου. Και μετά θα σου πω, αφού δηλαδή γίνουν εκλογές, θα σου πω μετά, είναι το θεωρώ τρομερό unfair προς τους πολίτες.
2: Ναι,
3: θα προσπούν ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω να είμαι αυτοδύναμος. Αν όμως δεν είμαι αυτοδύναμος, θα συνομιλήσω με αυτό το κόμμα.
2: Ναι, αν το πει,
3: δεν πρέπει να ξέρει ο πολίτης, δηλαδή.
2: Αν το πει παραδείγματος χάρη αυτό το Πασόκ.
3: Ναι.
2: Γιατί να πάω να ψηφίσω εγώ Πασόκ και να ψηφίσω κατευθείαν Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα. Και να ψηφίσω κατευθείαν.
3: Μα αυτή είναι η λογική του πολιτικού κόστους. Ο πολίτης όμως δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει αυτό. Πρέπει να τον νοιάζει να έχει το κριτήριο ότι θα ψηφίσει όμως. Δηλαδή το Πασόκ θα πρέπει να ξέρει πού είναι πιο κοντά. Στη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλήσει ή με την Ελλάς ή με κάποιοι ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα συνομιλήσει. Δεν πρέπει να ξέρει αυτό που θα ψηφίσει Πασόκ δηλαδή.
2: Τώρα πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να συνομιλήσει ο Τσίπρας με το Πασόκ.
3: Όχι.
2: Αφού προσπαθεί να πάρει όσο μπορεί. Γιατί σου λέει το Πασόκ κυβερνάει. Άμα τους πάρω κι εγώ πολλούς, θα κυβερνάει το άλλο Πασόκ.
3: Μα στην περίπτωση όμως που είναι πρώτος, αναγκαστικά θα συνομιλήσει με κάποιον. Αναγκαστικά θα κάνει κυβέρνηση με κάποιον. Αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: Ναι.
3: Το κάθε κόμμα ξέρει στην περίπτωση που είναι πρώτο με ποιον θέλει να συνομιλήσει. Απλά δεν το λέει. Και το θεωρώ unfair προς τους πολίτες αυτό. Στην Ευρώπη υπάρχει η κουλτούρα των κυβερνήσεων συνασπισμού. Είναι πολύ μεγάλη. Όλες τις χώρες, ναι. Δύο και τρία κόμματα είναι.
2: Ναι, αλλά εμείς είμαστε όπως το Αμερική.
3: Ναι, και το λένε από πριν πολλές φορές. Σου λένε ότι εκεί με αυτόν είμαστε κοντά, θα συνομιλήσουμε με αυτόν. Μόνο εδώ το λέμε. Εδώ σου λέμε εγώ μόνος μου.
2: Γιατί...
3: Και μετά θα σου πω το με ποιον θα είμαι.
2: Σου είπε κανένας ότι είμαστε με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε όπως Αμερική, σου λέω. Γι' αυτό πάμε Αμερική. Γι' αυτό μιλάμε στην
3: Μάλιστα.
2: Αμερική. Γι' αυτό
3: έτσι, okay.
2: Κάνουμε ό,τι κάνουν εκεί. Τώρα γυρίσαμε πίσω και θα έρθουν τα δύσκολα. Έχουμε και πρωινό καφέ. Θα πρέπει να απαντήσουμε και σε κανένα επιχειρηματία. Θα πρέπει να δούμε τι άλλο κάναμε. Θα πρέπει να μπούμε στην καθημερινότητα. Τι να πεις τώρα στο Θεοχάρη με τους Εμμύριδες και τους Κακομύριδες. Τους Νοικοκύριδες, συγγνώμη.
3: Τι να ασχοληθεί τώρα. Εδώ ήμουν στην προηγούμενη εβδομάδα στον ΟΗΕ. Ήμουν εκεί, έκανα περιοδία.
2: Θα ασχοληθώ
3: με το Θεοχάρη.
2: Τι να πεις στον άλλον, ο οποίο λέει πάρτε τα μέσα μαζική μεταφορά.
3: Αυτό μπορεί να τον ήξερα, κάνω Μητσοτάκη.
2: Ποιον.
3: Τον
2: βουλευτή. Ναι, μπορεί να τον ήξερε. Αυτό μπορεί, μαζί με εμάς μπορεί να τον. Ναι, αλλά τώρα όμως τον έμαθε. Και εμείς.
3: Τώρα τον έμαθε, ναι.
2: Η ερώτηση ότι ένα μαγαζί το χτύπησε ή πώς την είπαμε, πλατφόρμα ή αυτή πώς την.
3: MedWatch.
2: Αυτή. Το χτύπησε. Ένα μαγαζί το χτύπησε. Και βγήκαμε, κύριε Υπουργέ, και λέμε αυτό το μαγαζί το χτύπησε. Άλλο μαγαζί δεν χτύπησε. Εκεί

0: Είναι από τις μεταγραφές. Λοιπόν, να αναρωτηθούν δύο πραγματάκια. Πρώτον, πρέπει να ξεκαθαρίσει ο κύριος Τσίπρας και μετά όλοι οι υπόλοιποι γύρω του, αν είναι ευχαριστημένος με το 15-19, με αυτά που έκανε ή δεν έκανε. Δεν το ξεκαθαρίζει έναν απόλυτα ευχαριστημένο. Δηλαδή, κάποια στιγμή λένε ναι, αλλά αυτά ήταν άλλη περίοδο. Ναι, αλλά εκεί είναι, αλλά εγώ έτσι είναι, αλλά εγώ αλλιώ. Εκεί έμαθα όμω, όπω δηλώνει ότι έμαθε, εκεί έμαθε. Είναι ευχαριστημένο. Και δεύτερο, στην απάντηση ότι μα ένα καινούριο κόμμα είμαστε, τι περιμένατε. Η κυρία Καραστανή, όταν έγινε ένα καινούριο κόμμα, βγήκε ξαφνικά δημοσκοπήση δεύτερη, σωστά. Άσχετα ναι. Τι έγινε μετά.
1: Ναι.
0: Το νέο κόμμα λοιπόν και με έναν αρχηγό, ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος και με γνώστης και εμείς ικανείς, δεν θα έπρεπε να πάει λίγο πιο πάνω? Θα έπρεπε δηλαδή να βγει στη ΔΕΘ όπως βγήκε, γιατί εγώ πιστεύω ότι του κόστησε και τρόπος που βγήκε στη ΔΕΘ, και να έχει μικρή πτώση και να αρχίσει τις βόλτες για να σώσει την πτώση. Δεν θα έπρεπε ένα καινούριο κόμμα όπως το άλλο καινούριο κόμμα να κάνει ένα μπράβο και ας φτάσει τα κανονικά του μετά?
1: Ναι, αλλά δεν ψηφίζει ο κόσμος βάσει προγραμμάτων. Το έχω πει πάρα πολλές φορές.
0: Άμα ήταν να φάσει προγραμμάτων, θα ψήφιζε μόνο Πασόκ τότε. Το πρόπερσι. Άστο.
1: Ναι, δεν ψηφίζει. Δηλαδή, η Καριστιανού, όταν είχε πρωτοβγεί και τη δίνανε δεύτερη δημοσκοπήσει, ήξερε κανένας τι πρεσβεύει ή τι θέση έχει.
0: Και τι ποιο άλλο δεν μαζί τη εκτός από μια κυρία, ήξερε
1: ναι,
0: κανένα.
1: Ή τι στελέχη έχει, ή τι, αν έχει πρόγραμμα, τίποτα. Ψήφιζε με το αίσθημα. Το συνέστημα ότι. Ή να ψηφίσουμε Καριστιανού.
0: Συγγνώμη. Όταν ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Μοναστηράκι, ήξερε στελέχη, ήξερε ποιο είναι μαζί του, ποιο δεν είναι. Τεμπονέρα, έχει και τίποτα άλλο.
1: Στο Θησίο ήταν, δεν θα σου
0: πω. Στο Θησίο. Δίπλα είναι αυτά, ρε παιδί μου.
1: Δίπλα, είμαι ακριβής εγώ, ήταν στο Θησίο.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ δεν ήμουν εκεί γιατί δεν θα θυμάμαι. Μπερδεύω τώρα. Λοιπόν, ήξερε κανένας άλλο κανέναν τίποτα. Βγήκε ο Τσίπρας μόνος. Αυτό ήξερε, είχε κανένα πρόγραμμα. Όχι. Γιατί δεν έκανε αυτό το μπαμ ξαφνικά, το τρελό μπαμ. Ούτε κανένα συνεργάτη ξέραμε, ούτε πρόγραμμα ξέραμε, ούτε το όνομα του μαγαζιού ξέραμε, το μάθαμε εκεί.
1: Πήγε στο 15%. Πόσο να πάει, 40% δηλαδή. Και Καριστιανού εκεί πήγε μόνο. Δηλαδή από μόνος πόσο να πας, δηλαδή. Ποιος είσαι για να πεις κάνω κόμμα και θα παίρνω 50%.
0: Ο Τσίπρας.
1: Εντάξει, τι είναι ο Τσίπρας, γιατί πότε πήρε 50?
0: Ούτε εμείς ή κανείς είπαμε. Άρα αφού το εμείς είναι πολύ ψηλά, δεν έπρεπε ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο, όπως τον είπαμε. Θα τον έχει μάθει ο πρωθυπουργός τώρα.
1: Και η κυρία Μπακογιάννη τον έχει μάθει.
0: Η κυρία Μπακογιάννη μάλλον τον ήξερε.
1: Τον απλά ήξερε. Απλά γι' αυτόν έλεγε για λαζονία.
0: Και γι' αυτόν. Και για τους Εμμύριδες και για τους Κακομύριδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το πάμε για τον κύριο Κουλκουδίνα.
1: Κουλκουδίνα, ναι.
0: Τον οποίο τον έμαθα και εγώ, τον μάθαμε όλοι. Ο οποίος διαμαρτύρεται, λέει ότι κόψανε οι δημοσιογράφοι τη συνέντευξή του, δεν εννοούσε αυτό που είπε.
1: Τι εννοούσε?
0: Που έχω δεν κατάλαβα. Πάντως δεν εννοούσε αυτό που είπε.
1: Αφού εγώ το έχω δει πολλές φορές και έχω δει και το πριν και το μετά. Αυτό είπα.
0: Εγώ το είδα όλο από την πρώτη μέρα.
1: Είπε ότι συγκρού έχει κίνηση, άρα γιατί μιλάτε για ακρίβεια και όποιος δεν έχει 10 ευρώ να πάει και να έρθει στη δουλειά του, να πάει με τα μέσα. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
0: Ωραία. Είχαμε τον κύριο Γιωργή την Παρασκευή που μας πέρασε και μας είπε για το θέμα το πάνω από 8.000 λιγότερα δρομολόγια. Μας είπε ότι εμείς μια χαρά εδώ προσπαθούμε, αλλά δεν έχουμε τρένα. Γιατί χαλάνε, δεν έχουμε ανταλλακτικά, δεν έχουμε προσωπικό να τα φτιάξει. Οπότε λογικό είναι εσείς να έρχεστε περισσότεροι, αλλά εμείς να εξυπηρετούμε έτσι. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που του είπαν, θυμάσαι, οι σαρδέλες στις πλατφόρμες.
1: Ναι, σαρδελοποίηση.
0: Μάλιστα. Ωραία είναι στις σαρδέλες ψητές.
1: Σαν φαγητό είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει η σαρδέλα.
0: Και κρεμμυδάκι.
1: Εμένα γενικά μου αρέσουν πολύ τα ψάρια, να ξέρεις. Και μου αρέσουν τα ψάρια πιο πολύ από το κρέας.
0: Και γιατί δεν βλέπεις καλά ενώ τρως πολλά ψάρια?
1: Τι εννοώ, δεν βλέπω
0: καλά. Δεν βλέπεις καλά.
1: Καλά βλέπω.
0: Όπως λέει ο Μανώλης, δεν τον έχεις απολύσει τον Κακομοίρη ακόμα.
1: Εντάξει. Αυτό δεν είναι, δεν είναι θέμα όρασης.
0: Τον βλέπεις δηλαδή.
1: Το βλέπω, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς που είναι τα λεωφορεία. Άκουσα μια συνέντευξη του κ. Σιαλεστάθη, του πρόεδρου του ΑΣΑ, την Παρασκευή, σε άλλο μέσο, στο ΡΙΑ, ο οποίος γενικά μας είπε ότι έχουμε περισσότερα δρομολόγια, μας είπε ότι τα λεωφορεία εξυπηρετούν τα πάντα, κάποια μικροπροβληματάκια στις λεωφοριογραμμές, αυτά που άκουσα. Φυσικά πάρα πολύ σημαντικό η επέκταση ανατολική και δυτική. Αλλάζει τη ζωή αυτών των ανθρώπων και δεν μπορεί τα σπάτα να είχαν από το 60 και η Λούτσα και να φτάσουν το 2026 για να πάρουν τα Μέγαρα και ο Οροπός. Όλα αυτά κατανοητά. Ας δούμε όμως αν υπάρχουν τίποτα προβλήματα στα λεωφορεία. Ο συνδικαλιστής ΑΣΑ κ. Λεωνίδας Σκούλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Σκούλο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Μία πρώτη ερώτηση. Κάμερες έχουμε πλέον στα λεωφορεία για τις λεωφορεογραμμές για να απευθείας να δίδονται αυτοί που

0: παρκάρουν, που μπαίνουν ή οτιδήποτε.
1: Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι πάνω σε αυτό. Έχουμε κάποια λεωφορεία τα οποία έχουν κάμερες, αλλά για να επιδώσουν κλήσεις, το οποίο εμείς ως συνδικάτο είμαστε αντίθετοι, δεν έχει ξεκινήσει το μέτρο αυτό. Και με την ευκαιρία που μου δίνεται να πούμε ότι εμείς σαν συνδικάτο δεν είμαστε υπέρ αυτού του μέτρου, γιατί το λεωφορείο είναι για να μεταφέρει το επιβατικό κοινό στη δουλειά του και δεν είναι για να καταγράφει παραβάσεις στην οποία αρμόδια είναι η τροχέα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να έχουμε τα ίδια προβλήματα όπως είχαμε και την περασμένη φορά που μιλήσαμε. Μάλιστα το χειμερινό πρόγραμμα, για να διορθώσω τον κύριο Γκελεστάθη του ΑΣΑ, τον πρόεδρο, ότι είναι 100 βάρδιες λιγότερες από ό,τι ήταν το περσινό χειμερινό πρόγραμμα, που σημαίνει ότι αν του βάλετε 100 βάρδιες την ημέρα επί 30 μέρες, επί 360 μέρες, μάλλον επί του χειμερινού προγράμματος που είναι 9 μήνες, καταλαβαίνετε πόσα δρομολόγια χάνονται την ημέρα. Συν της άλλης, αυτό που γίνεται είναι ότι όταν μειώνουμε το πρόγραμμα με 100 βάρδιες κάθε χρόνο, γιατί δεν είναι η φετινή χρονιά, είναι πάρα πολλές χρονιές που γίνεται αυτό, σημαίνει ότι συμπυκνώνουν το χρόνο διαδρομής ενός δρομολογίου, με αποτέλεσμα ο οδηγός να αναγκάζεται να τρέχει ή να μην κάνει διάλειμμα για να βγάλει τα δρομολόγια που του λέει η υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μεταφράζεται και σε καθυστέρηση, σε αναμονή μάλλον των επιβατών από δρομολόγιο σε δρομολόγιο σε περισσότερο χρόνο από ό,τι ήταν την προηγούμενη χρονιά.
0: Πόσο είναι η καθυστέρηση αυτή, για πόσο χρόνο μιλάμε, ένα έτσι μέσο όρο?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται τη γραμμή στην οποία απευθυνόμαστε. Ναι. Θα σας πω μόνο ενδεικτικά ότι αν μια λεωφοριακή γραμμή έχει 10 λεωφορεία, αυτή τη στιγμή έχουμε 8 και 7. Που σημαίνει ότι αν είναι 10 λεπτά τα δρομολόγια, γίνονται 20 λεπτά το λιγότερο.
0: Και σε αντιστοιχεία λοιπόν, ο κόσμος που παίρνει το λεωφορείο σε σχέση με πέρσι, φέτος, δηλαδή σε σχέση με την πορεία, είναι λιγότερος, περισσότερος, ο ίδιος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όσο υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τη βενζίνη, το οποίο δεν είναι τωρινό το πρόβλημα, μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε να είμαστε στη βενζίνη με 1,5 ευρώ και έχουμε φτάσει περίπου στα 2,5. Σταδιακά ο κόσμος θέλει.
0: Καλά, δεν είναι και 5, μην διαμαρτύρεστε.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Και βέβαια δεν έχουμε και τα 10 ευρώ για να πηγαίνουν τα λεωφορεία. Το θέμα είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι σε ποια φάση είναι η κοινωνία. Το επιβατικό κοινό έχει ανάγκη από σύγχρονη.
0: Είναι περισσότεροι ή λιγότεροι, κύριε Σκούλο? Είναι περισσότεροι ή λιγότεροι ίδιοι σε πλήθος?
1: Είναι περισσότεροι. Κάθε φορά είναι και περισσότεροι. Γι' αυτό και λέμε ότι οι ανάγκες της συγκοινωνίας είναι μεγαλύτερες. Άρα και εμείς θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσλήψεις και να βγάλουμε και περισσότερα λεωφορεία στον δρόμο. Όχι να ελαττώνουμε τις βάρδιες για να βγούμε να πούμε ότι εκτελούμε το 100% του συγκοινωνιακού έργου. Η πίεση που ασκείται στον οδηγό αυτή τη στιγμή όσον αφορά το χρόνο διαδρομής είναι τεράστια. Θα σας πω ότι υπάρχουν βάρδιες στις οποίες οι οδηγοί, αν μπαίνουν σε ένα δρομολόγιο μία ώρα αφετηρία με τέρμα, το έχουν κάνει 50 λεπτά και 45 λεπτά. Φανταστείτε ότι το πρωί το αεροδρόμιο έχει 45 και 50 λεπτά δρομολόγιο.
0: Ναι, για πείτε μας τώρα πολύ απλά, με τους λεωφορειόδρομους, τι πρέπει να γίνει για τους αγιάσους οδηγούς, πώς μπορεί να λυθεί, διότι είπατε ότι οι κάμερες που θα στέλνουν στην τροχέα αυτό που γίνεται δεν συμφωνείτε. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Διότι αν πούμε ότι είναι μια λύση το πατησίων που πάει για ένα διάστημα ανάποδα, εντάξει, είναι μια λύση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παντού.
1: Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το 2004 πώς μπορούσαμε και ελέγχαμε όλους οι λεωφορειοδρόμους, οι οποίοι είναι ίδιοι. Ένα δεύτερο και σημαντικό κομμάτι είναι ότι δεν είναι αρμοδιότητα του ΑΣΑ, ούτε των οδηγών, ούτε του λεωφορείου να ελέγχει τον λεωφορειοδρόμο. Παραδείγματος χάρη στην Ιπποκράτους είναι όλα παρκαρισμένα. Ο λεωφορειοδρόμος είναι παρκαρισμένος. Πες του πού θα πάει το λεωφορείο. Δύο λωρίδες. Είναι η μία λεωφορειολωρίδα, η δικιά μας, είναι παρκαρισμένα για ταχύ. Το λεωφορείο αναγκάζεται να ανεβαίνει από την κανονική λωρίδα. Αυτό όμως, όπως έχει γίνει με το σύστημα το Αρεάδνη, που ελέγχουν μέσα, υπάρχουν αστυνομικοί που ελέγχουν τα περιστατικά τα οποία υπάρχει παραβατικότητα, θα μπορούσαν να ελέγξουν και τους λεωφορειόδρομους τουλάχιστον σε ώρες αιχμής, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Στην ώρα αιχμής να πάει και να γυρίσει τη δουλειά ο επιβάτης, θα μπορούσε κάλλιστα να το ελέγξει τροχέα.
0: Ναι, μιλάτε για μια υποκράτηση η οποία είναι κακό παράδειγμα. Έλεγχο. Δύσκολη υποκράτηση. Εγώ σας ρωτάω για την Πατησίω, που και αυτή παρκαρισμένη είναι η μισή.
1: Θα μπορούσε να έχει κάμερες, αν επιλέγει το κράτος να έχει κάμερες, θα μπορούσε να έχει κάμερες τις οποίες θα τις ελέγχει η τροχέα και όχι τα λεωφορεία. Δεν είναι το λεωφορείο. Η αρμόδια του δεν είναι το λεωφορείο να έχει μια κάμερα και να επιδίδει κλήσεις στα γιο ταχύ. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό κάποια στιγμή ως αντανακλαστικό της κοινωνίας θα πάει και θα έχει το πρόβλημα ο οδηγός, ο οποίος για κάποιο λόγο, αυτός που θα πάρει την κλίση, την επόμενη μέρα φανταστείτε ότι θα έχει πρόβλημα με το λεωφορείο, άρα με τον οδηγό.
0: Μάλιστα. Επικίνδυνες γραμμές ακόμα υπάρχουν, ναι.
1: Δυστυχώς τα περιστατικά είναι σε όλο το φάσμα της Αττικής, δεν είναι συγκεκριμένα σε κάποιες γραμμές όπως είχαμε παλιά παραβατικότητα σε κάποιες μεμονωμένες περιοχές. Τώρα έχουμε παραβατικότητα σε περισσότερες γειτονιές της Αθήνας και μάλιστα έχουμε φτάσει και στα νότια προάστια, έχουμε φτάσει και στον Πειραιά, έχουμε φτάσει και σε περιοχές που δεν είχαμε προβλήματα παλιά. Τώρα έχουμε.
2: Μάλιστα. Πείτε μας και για τα καινούργια λεωφορεία, πόσα έχουμε, πόσα περιμένουμε.
1: Αυτή τη στιγμή το περίπου 1500 λεωφορεία υπάρχουν μαζί με τα ΚΤΕΛ, ναι. Πάντα μιλάει ο ΑΣΑ, έχοντας υπόψη σας ότι υπάρχουν και 260 λεωφορεία που είναι στον ιδιώτη, σε 73 λεωφοριακές γραμμές. Και αυτές που γίνονται η επέκταση και γίνονται τα εγγένεια προχτές, θα είναι πολύ φιδωλός το αν θα κρατήσουμε εμείς τις γραμμές ή θα δοθούν στους ιδιώτες, γιατί αυτό ακούγεται. Δηλαδή, ανοίξαν μια γραμμή για να πάμε στα Μέγαρα. Αλλά θεωρώ
0: θεωρητικά τα πήραμε από τα ΚΤΕΛ στα Μέγαρα, στον Οροπό, στο Λαύριο. Πήραμε τα ΚΤΕΛ, τα οποία ήταν τελευταία κάποια από αυτά, όχι και τόσο συνεπείς στα ωράρια τους, σίγουρα πολύ πιο ακριβά. Και πανηγυρίζουν οι άνθρωποι εκεί, γιατί δίνω παράδειγμα: υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στο Λαύριο και μένουν στην Αθήνα, ή μένουν στο Λαύριο και δουλεύουν στην Αθήνα. Ή και στα Μέγαρα το ίδιο.
1: Είναι πάρα πολύ σωστή η κίνηση αυτή. Εμείς, σας ειδικά, το φανταστείτε ότι ζητάμε αυτό από το 1999. Γίνει επέκταση σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής με δημόσια αστική συγκοινωνία, γιατί η συγκοινωνία, η δημόσια, δεν έχει στόχο το πόσους επιβάτες θα πάρει. Έχει στόχο να πάρει και τον τελευταίο άνθρωπο από την πιο απομακρυσμένη περιοχή και να τον φέρει στο κέντρο της Αθήνας στη δουλειά του. Αυτός είναι ο ρόλος των δημόσιων αστικών συγκοινωνίων και τίποτα περαιτέρω. Απλά εμείς βάζουμε ένα προβληματισμό αν αυτές οι γραμμές, γιατί εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε το συγκοινωνιακό ρόλο το δικό μας, αυτές οι γραμμές που ανοίχτηκαν θα πρέπει να μείνουν στο δημόσιο και όχι μετά, γιατί ακούγονται κάποιες κουβέντες και να το έχετε ως θέμα στους επόμενους μήνες, ότι αυτές οι γραμμές θα πάνε στον ιδιώτη.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε ως θέμα, κύριε Σκούλο.
1: Και να ξέρετε ότι και κάτι τελευταίο, ότι στον ιδιώτη στις 63 λεωφορικές γραμμές πληρώνουμε 2,5 ευρώ το χιλιόμετρο.
0: Έχει να πληρώσει πετρέλαιο ο άνθρωπος, δεν είναι φτηνό. Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε την κοινωνική πολιτική να την κάνουμε με δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και όχι με τον ιδιώτη. Και τα 2,5 ευρώ το χιλιόμετρο θα τις επενδύσουμε στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες για να έχει επιβάτης γρήγορη ασφαλή μετακίνηση από και προς τη δουλειά του.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκούλα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα και πάλι. Μήπως ο κύριος Κουλκουδίνας έθεσε τον εαυτό του για υπουργό ή υφυπουργό συγκοινωνιών να λύσει το πρόβλημα που έχουν τα μετρό, τα τρένα, να λύσει το πρόβλημα που έχουν τα λεωφορεία και μετά να τα παίρνουμε όλα εμείς.
2: Πώς να το λύσει ο κύριος Κουλκουδίνας, αφού δεν υφίσταται θέμα για τον κύριο Κουλκουδίνα.
0: Γιατί, όχι να λύσει, να το πάρει.
2: Τι να λύσει, αφού δεν βλέπει πρόβλημα. Πώς να το λύσει, λέει.
0: Δεν βλέπει πρόβλημα.
2: Τι να λύσει, δηλαδή.
0: Να τα κάνει πιο γρήγορα, βρε παιδί.
2: Α, αυτό, ναι.
0: Να τα κάνει πιο γρήγορα.
2: Ναι.
0: Μπορεί να λύσει το πρόβλημα, διότι δεν τα κατάφερε, δεν τον αφήσανε να τα καταφέρει τον προηγούμενο υπουργό.
2: Μάλιστα.
0: Τον χειροκροτήσαμε για να φύγει, να τον βγάλουμε από εκεί. Και είμαι σίγουρος ότι αν βγάλουμε και τα ταξί στον αέρα, και αυτοί θα έχουν πρόβλημα.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή, έχουν πρόβλημα με τα μετρό, με τα τραμ, με όλα αυτά. Έχουμε πρόβλημα με τα λεωφορεία. Θα έχουν πρόβλημα και τα ταξί, και να μην παίρνουμε και το αυτοκίνητό μας, που πολύ σωστά δεν μπορούμε να το παίρνουμε πια. Δηλαδή, μετράμε τα χιλιόμετρα. Θυμάσαι τον κατακουζινό που έκανε κόμμα το Βυζάν.
2: Το Βυζάν. Έλεγε,
0: με τα κάρα, με ναι. Τα άλογα.
2: Θα καταργήσουμε και τη στοκυρίδα.
0: Λοιπόν, μήπως η κυβέρνηση θα μας κάνει βασίλισσα με αυτόν τον τρόπο.
2: Στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, είναι δεύτερη νύχτα όπου διαδηλωτές παραμένουν εκεί στους δρόμους, ζητούν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Και απλά το λέω γιατί το έχω ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συζήτηση που είχαμε εδώ στην εκπομπή, ότι έχει πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια, να γίνει μεγάλη διαδήλωση στην Ελλάδα. Για το οποιοδήποτε θέμα.
0: Όχι, έγινε.
2: Ποια?
0: Για τα Τέμπη.
2: Πέρα από τα Τέμπη.
0: Μεγάλη, πολύ μεγάλη.
2: Πέρα από τα Τέμπη.
0: Για το Χριστόδουλο, για τις, το συγχωρημένο, για τις υπογραφές.
2: Ποιο?
0: Το Χριστόδουλο, τον, που ήθελε να γίνει. Υπογραφές που μαζευτήκαν, ναι, ένα εκατομμύριο, ένα
2: εκατομμύριο.
0: Πότε? Κάποτε. Αλλά τα Τέμπη ήταν τώρα και δεν έγινε.
2: Ναι, τα Τέμπη τα έβγαλα. Τα Τέμπη ήταν μια.
0: Και δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα.
2: Είναι μια ειδική περίπτωση, ναι.

Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τα έπλα Γαλάνινα και σήμερα μαζί μας. Γαλάνης in-house, λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές. Και το σημαντικότερο είναι οι τιμές, παιδιά, για να αλλάξετε το σπίτι σας, για να φτιάξει η μέρα σας, η νύχτα σας, τα απογεύματά σας. Δηλαδή, όλη η διάθεσή σας. Μπείτε στο Γαλάνης in-house και θα με θυμηθείτε. Yeah.

0: Και εγώ θα μείνω με τις απορίες. Κύριε Υπουργέ, όλων των χαρτοφυλακίων, μας είπατε για μία ντόκτορ η οποία είναι παράνομη και την χτύπησε. 231 ήταν από την προηγούμενη, πιο προηγούμενη εβδομάδα, στην Αθήνα. Ποια είναι τα άλλα 231, γιατί αυτό το χτύπησε στη Θεσσαλονίκη, σωστά δεν είναι, αυτό δεν το λέω.
1: Αυτό είναι Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ωραία, ποια είναι αυτά που χτύπησε στην Αθήνα? Μόνο η κυρία Καρεστιανού έχει προβληματικό ιατρείο και θα συμφωνήσω εγώ μαζί σας με κυματικές, μανικές, πώς τις λένε.
1: Τι μανικές?
0: Ολιστικές.
1: Το μανικές τι είναι?
0: Σαμανικές, πώς τις λένε.
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Σαμαρικές, ξέρω εγώ, ιατρικές.
1: Σαμαρικές, όχι.
0: Αυτή είναι η ιατρική.
1: Μη λες κακές λέξεις, σαμαρικές. Ο οποίος Σαμαράς ήταν τώρα Πύλιο και Παρισία, είχε κάτι συναντήσει, να ξέρεις.
0: Το ξέρω, ναι. Και είδε και κάποιον βουλευτή στην Καλαμάτα.
1: Πολλούς είδε.
0: Είδε κάποιον βουλευτή στην Καλαμάτα και συνέφαγαν μαζί και μάλιστα. Φορά παρτίδα, δηλαδή ούτε να κρυφτούμε.
1: Γιατί να κρυφτούμε, δηλαδή απαγορεύεται το φαγητό, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Απαγορεύεται να φας με ένα φίλο σε ένα μαγαζί.
0: Εγώ ρωτώ, ας πούμε, ούτε για τι ξέρει, για τα. Πάμε πιο εκεί.
1: Και ξέρεις, εκεί με τις λίστες παίζουν το παιχνίδι της γάτας με τον Ποντίκι, με τον Μητσοτάκη. Ποιον θα κόψεις, ποιον θα πάρω. Εν τω μεταξύ από το Μαξίμου ξέρουν ποιοι είναι κοντά ή φλερτάρουν. Με τον Σαμαρά δεν ξέρουν.
0: Αν δεν τους ξέρουν όλους.
1: Δεν τους ξέρουν όλους.
0: Αν δεν τους ξέρουν όλους. Φανατικός άνθρωπος εκεί, μητσοτακικός, αρχίζει και το ξανασκέφτεται.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ το σταυρό μου έκανα που μου το είπε αυτός.
1: Το σταυρό σου παίρνει από μια εκκλησία.
0: Το σταυρό μου έκανα, παίρνει από εκκλησία. Και το άκουσα από τα αυτιά και έλεγα τι άκουσαν τα αυτιά μου.
1: Μάλιστα.

Ο Τριαντάφυλλος λέει για τους αγανακτισμένους δεν έγινε διαδήλωση και έγινε διαδήλωση και καταπνίγηκε από τους δημοκράτες. Το ξεχνάτε όμως σκόπιμα.

0: Καλά, εντάξει, εγώ που θυμήθηκα Χριστόδουλο, ο Βοναράς είπε πρόσφατα και εγώ είπα, ναι, Τέμπη.
1: Εγώ εννοούσα...
0: Τέμπη ήταν μια μεγάλη, ναι. γιατί υπήρχαν παιδιά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έγινε αυτός ο κακός χαμός.
1: Και εγώ λέω...
0: Υπήρχαν παιδιά, για... αν δεν υπήρχαν παιδιά θα ήταν όλα λίγο πιο light, γιατί είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι. Περισσότερο οι γονείς, αλλά σχεδόν όλοι με τα παιδιά.
1: Και εγώ λέω για διαδηλώσεις την περίοδο διακυβέρνηση Μητσοτάκη από το 19 και μετά, με αφορμή τις διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, για τέτοιου είδους ζητήματα. Για ακρίβεια, στεγαστική κρίση, αυτά εννοούσα. Η αγανακτισμένη είναι πιο παλιά, αργά. Η αγανακτισμένη πότε ήταν.
0: Συγγνώμη,
1: είναι πολλά χρόνια πριν.
0: Υπήρξε συνάδελφο.
1: Εγώ λέω επί διακυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υπάρχουν διαδηλώσεις.
0: Υπήρξε συνάδελφος που είπε, ερωτώντας κυβερνητικό, γιατί γελάτε κύριε χειροκροτήστε τον, και είπε, μα αφού έχουν αυξηθεί οι μισθοί, δεν πρέπει να αυξηθούν και τα ενίκια.
1: Ναι, το είπα αυτό.
0: Έκανε μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Δηλαδή απόρρισε μέχρι και το πολιτικό πρόσωπο που ήταν εκεί και σου λέει, τι να απαντήσω τώρα σε αυτό.

0: Λοιπόν, κακομοίρη κύριε Γεωργιάδη, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ.
1: Νοικοκύριε, μύρι, κύριε, ναι. Που να σήκω και φύγε γιατί σε βαρέθηκα.
0: Ναι.
1: Ο Μανώλης λέει θα μου απολύσει τον κακομοίρη.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ελπίζω να είναι μια ήρεμη εβδομάδα για τον Άδων τον Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Να μην τον ενοχλούμε κι εμείς. Ας μας πει τα υπόλοιπα 231 τα αυτά που χτύπησαν, εκτός από τη κυρία Καρστιανού.
0: Ναι.
1: Σωστά. Αλλά να μας πει και τα άλλα που χτύπησαν, να δούμε πόσα είναι και στο Κολωνάκι. Γιατί εμείς πηγαίνουμε συχνά. Εγώ δηλαδή.
0: Ναι, και εγώ ναι. Πάω για καφέ.
1: Και εσύ πας. Και εγώ για καφέ πάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μάθουμε αν το χαργετίζεσαι τελικά. Γιατί το ανεβάσαμε ψηλά για λίγο και όταν δεν έπιασε το κατεβάσαμε.
0: Ναι. Και όταν γελάτε πολύ, έχετε πάρει μπάφο.
1: Αυτό το λέω.
0: Αυτό είναι θέσφατο μάλλον.
1: Όποιος ξέρει, όποιος ξέρει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Θα έρθει ο κύριος Ιωάννου.
0: Ναι, ναι, Sports News, πάμε στα αθλητικά τώρα.
1: Θα πρέπει να μας απαντήσει για το τι έλεγε πριν για τον Κουρμπέλη.
0: Ο Ιωάννου συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι, ο Ιωάννου συγκεκριμένα.
0: Ήταν κακοπροαίρετος για τον Κουρμπέλη.
1: Απολύτως.
0: Να βγει εδώ στο μικρόφωνο να τα πει. Να δώσει εξηγήσεις.
1: Περιμένουμε απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Διπλό ο Δαβίδ κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Και εσείς που κατηγορείτε και τον προπονητή μας. Και εμείς.
0: Πάλι ο Ιωάννου.
1: Όχι, ο Ιωάννου δεν το έκανε αυτό.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν. Φαντάσου να ξέραμε και από μπάλα.
0: Και τέλος.
1: Ή εμείς ή κανείς αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε...
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
15: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Η πυροσβεστική εκένωση στα διαμερίσματα που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται. Φωτιά ξέσπασε και σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέου στην Ομόνια. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα διερευνούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα, συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρέμβασης για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, σε μερική αποσυμπίεση των διεθνών τιμών διάθεσης του πετρελαίου, αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουγία στη Λιβύη, που τροφοδοτεί τις χώρες της Μεσογείου και της Ενότιας Ευρώπης. Προθεσμία έως και τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός ενοικίου. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Evrospas 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας και του Εύρου. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρεφορντ. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως υποπτή τρομοκρατικού χτυπήματος και για παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, τραυματίστηκαν το πρωί στο Χάρκοβο της Ουκρανίας όταν οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν πολυκατοικία με κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Στον καιρό, τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση. Άνοδος της θερμοκρασίας στα υπηρετικά, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία, η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ανδριάνα Πούλιου. Θα είμαστε, όπως είπαμε, μαζί μέχρι τη μία. Δεν ξέρω πραγματικά με τι θα πρέπει να ξεκινήσω. Μάλλον ξέρω με τι να ξεκινήσω. Πριν όμως ξεκινήσουμε τα αθλητικά μας, να δώσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, Viber αρχικά. Μπορείτε να μας στέλνετε στο Viber στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, να μιλάμε και να πιάσουμε την κουβεντούλα μας. Ούτως ή άλλως έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Μπορείτε φυσικά να μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα και στο Facebook, στο George IW, έτσι είναι το προφίλ μου, με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι ρυφηφή ήταν αυτό το χθεσινό. Μ' αρέσει που είχαμε στα μπάρ το παιχνίδι σαν ήττα. Το είχαμε μάλλον σημειώσει σαν υπερβολικά δύσκολο. Και η Ελλάδα πήγε και έκανε το ρυφηφή του αιώνα. Το ρίξες κι εσύ, Διαμαντή. Φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Εντυπωσιακή εθνική. Δεν το πολύ είδα το μας. Μετά έκατσα και τόβα. Τι να τους πρωτοπείς. Να ξέρεις, Διαμαντή, έριξα κι εγώ το διπλό της εθνικής. Το ρίξα κι εγώ. Οφείλω να το πω. Όμως με έστειλε κουβά ο κύριος Τσέντι Οσμάν, γιατί βρήκα ενισχυμένη απόδοση over 17,5 πόντους Βεζένκοφ και over 17,5 πόντους Οσμάν. 20 πόντους ο Βεζένκοφ, 15 ο Οσμάν. Δεν χρειαζόταν, έρεση Τσέντι. Δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα όμως. Ένα τριμποντάκι δεν μπορούσες να βάλεις.

Τόσα πολλά ζητάω. Ένα τρίποντο παραπάνω να βάζεις. Κοίτα, κοίτα. Αντί για ταμείο, νόμιζα ότι πήγαμε ταμείο. Είχα ξεχάσει ότι ο Σμαν πέτυχε μόνο 15 πόντους. Και τι να πω. Τι να πω. Ξενέρωσα. Τέλος πάντων, θα πάμε όμως τώρα στην εθνική μας, γιατί προφανώς οφείλουμε να αναφερθούμε εκεί. Όμως οφείλω να απολογηθώ κιόλας. Να απολογηθώ. Γιατί το είπε ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, έτσι πάνω. Το είπε. Πρέπει να απολογηθώ. Που ζητούσα, που έλεγα για ποιο λόγο παίζει ο Κουρμπέλης. Και ο ίδιος ο Κουρμπέλης μου το επιβεβαίωσε. Με ξεφτύλισε. Και καλά μου έκανε. Μεγάλη του μαγιά, που είχε ακούσει τόσα πολλά και από εμένα. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Και μας έκλεισε το στόμα. Και μας το έκλεισε το στόμα με τις πράξεις του, με τον γκολ που σκόραρε. Γιατί είναι ok, βρίσκει και κάπου η μπάλα και πηγαίνει μέσα. Αν δεν έχεις τύχη, δεν πας πουθενά ούτως ή άλλως. Είναι λογικό αυτό. Όλες οι ομάδες θέλουν τύχη, ανεξαρτήτως ποιότητας. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, κατά πως φαίνεται, δεν είναι θέμα μόνο τύχης. Είναι θέμα ότι μπορεί και φτιάχνει και η ίδια την τύχη της. Πρέπει να είσαι τυχερός, αλλά το θέμα είναι ότι όταν μπορείς να φτιάχνεις την τύχη σου και μόνος σου, είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και η Ελλάδα δείχνει να κάνει πάρα πολύ μεγάλη... Έχει δείξει ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Στο Nations League λες και είναι η διοργάνωσή της. Κερδίζει τον οποιονδήποτε. Είναι ικανή για τα πάντα. Το μόνο στα προκριματικά να παρουσιάσει αντίστοιχη εικόνα. Να παρουσιάσει την εικόνα που της αξίζει. Γιατί αντικειμενικά τώρα, παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς. Στο Μουντιάλ το περασμένο έβλεπα τη Σκωτία και με έπιανε και μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Έβλεπα στα παιχνίδια, στις αναμετρήσεις, Σκωτία IT παράδειγμα, και έλεγα γιατί να μην είμαστε εμείς, παιδί. Για ποιο λόγο να μην είμαστε εμείς. Τι το καλύτερο έχει η Σκωτία. Μιλάω εκ του αποτελέσματος, έτσι. Γιατί η Ελλάδα την είχε τη Σκωτία. Μόνη της έφαγε τα μούτρα της στη Γλασκόβη. Στα προκριματικά. Στο Nations League είδαμε τι έκανε. Εντάξει, πήγε, έβαλε 3. Η φίλη μας η Αποστολία εδώ στέλνει από Θεσσαλονίκη, η Αποστολία Γαβρίνα. Είδες, πέτυχα τις νίκες του Θρύλου και της Ελλάδας. Χθες στη Βάρδια σηκώθηκε το νοσοκομείο στον αέρα μόλις έβαλε τον γκολ. Αποστολία, τα πέτυχες. Και εντάξει, για την Ελλάδα, για να σου είμαι ειλικρινής, εγώ όταν γύρισα στο σπίτι μου, το παιχνίδι ήταν στο 89, οπότε το γκολ δεν ήξερα καν. Μάλιστα το κινητό μου είχε κλείσει χθες από μπαταρία, οπότε δεν ήξερα ότι η Ελλάδα είχε βάλει γκολ. Δεν το είχα δει. Δεν το πήρα χαμπάρι. Οπότε μπήκα στο σπίτι και βλέπω 0-1 και λέω όπαρε, όπα τι έγινε εδώ πέρα. Και καθόμουν 5 λεπτά μπροστά από την τηλεόραση χωρίς να έχω πάρει ανάσα, να λέω έλα άμυνα, άμυνα, βγάλ την, να φύγει μπάλα, να φύγει. Τι να κάνουμε, η εθνική μας κάνει όλους παιδιά. Ο φίλος μας ο Διαμαντής τώρα γράφει: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζει ο Ιωαννίδης. Είναι τραγικό αυτό που βλέπουμε. Δυστυχώς παλέμαχος. Εύχομαι να μας διαψεύσει, Διαμαντή. Εύχομαι να μας διαψεύσει.

Στο μεταξύ, ο Διαμαντής θέλει και για το δίδυμο Ρέτσος Μαυροπάνος, ότι το, για το χαρακτήρι τρομερό, ναι. Ναι. Τι να κάνουμε.

Στο μεταξύ πρέπει να πω ότι εντάξει, αυτή η Ελλάδα τώρα, τι να πω, ένα πράγμα είναι το σίγουρο, αυτοί οι παιδιά δεν αστειεύονται. Δεν αστειεύονται. Η Ελλάδα δεν αστειεύεται καθόλου.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής εδώ στέλνει και την καλησπέρα του στην Αποστολία, βεβαίως. Πρέπει να αναφέρουμε βέβαια ότι, παιδιά, αυτή η εμφάνιση της Εθνικής έχει γίνει και πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης. Στο μεταξύ έχει γίνει ο χαμός από το πρωί, άλμα της Εθνικής στο FIFA ranking μετά τις νίκες αυτές. Πέραν αυτού, έχουν βγει τα εισιτήρια για τα παιχνίδια στην Τούμπα. Αν θέλει κάποιος να προμηθευτεί, ας μπει στο σύνδεσμο, αλλά με δική του ευθύνη. Παιδιά, το σύστημα, από ό,τι έχω μάθει, δέχεται τεράστια πίεση από τα κλικαρίσματα. Δηλαδή, γίνεται χαμός για ένα εισιτήριο. Οπότε δεν ξέρω τι πιθανότητες μπορεί να υπάρχουν. Κάποιος που θα μπει τώρα, ας πούμε, να βρει κάτι. Το καταλαβαίνετε αυτό.

πανό. Πότε είχε γίνει το ρυφιφί στην Ελλάδα που έχει γίνει και γνωστό, το ρυφιφί του αιώνα που λέγανε? Ποια χρονιά? Πριν το 2000 πρέπει να ήταν, έτσι. Το ρυφιφί στο Λούβρο έγινε πρόσφατα. Νομίζω, παιδιά, αν θέλετε πραγματικό ρυφιφί, το 92. Πω, πω. Μείον 8. Μείον 8 ήμουνα. Δεν, γιατί είμαι γεννημένος του 2000. Έτσι. Δηλαδή, προφανώς δεν το έχω ζήσει. Όσο βέβαια έχω δει και την τηλεοπτική σειρά τώρα που γίνεται, που γυρίζεται, μου θυμίζει λίγο La Casa de Papel αυτή η σειρά. Ο τρόπος με τον οποίο τη σχεδιάζουν τη ληστεία μου θυμίζει La Casa de Papel. Είναι ωραία ιδέα. Βέβαια, αν ψάχνει κάποιος για ρυφιφί, παιδιά, να απευθυνθεί στον κύριο Γιοβάνοβιτς, στον Κουρμπέλη και τον Καρέτσα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτή την ομάδα, πραγματικά.

Φυσικά έχουν γίνεται ο χαμός και στα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε καταρχάς ανακοίνωση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την Εθνική Ελλάδος, για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Κούβελος, έχει στείλει, ο Ισίδωρος Κούβελος έχει στείλει τα συγχαρητήριά του. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε το μήνυμα. Θέλω να συγχαρώ θερμά τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο και την ΕΠΟ και όλους όσους εργάζονται για την εθνική μας ομάδα για τη σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας. Η εμφάνιση και το αποτέλεσμα απέναντι σε έναν κορυφαίο αντίπαλο επιβεβαιώνουν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διαθέτει μια εξαιρετικά ταλαντούχα γενιά αθλητών με μεγάλες δυνατότητες. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η ομάδα έχει όλα τα εφόδια για να διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, κάτι που θα αποτελέσει ιστορικό επίτευγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις πιο ελπιδοφόρες και ποιοτικές ομάδες που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα ήταν κρίμα να μην διεκδικήσουμε μέχρι τέλους αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Εφόσον επιτευχθεί η πρόκριση, η παρουσία της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Τουρνουά Ποδοσφαίρου θα ανοίξει νέους ορίζοντες και θα επιτρέψει στην ομάδα να ονειρευτεί ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι διεθνείς μας αποδεικνύουν πως έχουν το ταλέντο, την ποιότητα και την οτροπία νικητή που απαιτούνται για να φτάσουν πολύ ψηλά. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που φέρνει τους Έλληνες αθλητές και τις εθνικές μας ομάδες πιο κοντά στο Ολυμπιακό όνειρο. Αυτό είναι το μήνυμα του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του Ισίδωρου Κούβελου. Νομίζω η Ελλάδα έχει παρουσιαστεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο ποδόσφαιρο το 2004 που τους διοργάνωνε. Μετά νομίζω τίποτα. Στο μεταξύ η Bild ακόμα δεν έχει συνέλθει κατά πως φαίνεται με την εθνική μας ομάδα. Τη χαρακτήρισε ομάδα Νάνο. Η ομάδα Νάνο έβαλε τον Κλοπ σε αναμονή, κάτι τέτοιο. Ο ποδοσφαιρικός Νάνος, σωστό. Και με διορθώνει ο Πάνος. Ποδοσφαιρικός Νάνος, αλλά δεν θέλω να απαντήσω. Δεν θέλω, κρατιέμαι να κρατήσω λίγο το στυλ. Και ο Διαμαντής το γράφει 1992 στην Αθήνα έγινε το ρεφιφί και ο Τζολάκης τι έβγαλε πραγματικά. Πίστευτο. Η Αποστολή θέλω να δώσω πολλά φιλιά στο Διαμαντή. Εγώ μένω άνω τούμπα κοντά στο γήπεδο. Δεν πετάγεσαι βρε Αποστολή να φέρεις και λίγο γούρι.

Και το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι τώρα. Έπεσε μπροστά μου η ανάρτηση τώρα για την Bild. Ότι προκλητική η Bild για την νίκη της Εθνικής. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Δηλαδή με προκαλεί να απαντήσω, το βλέπετε. Δεν θέλω όμως. Δεν θέλω. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε με μπόλικο μπάσκετ, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε. Έχουμε αποκτήσεις, έχουμε απουσίες εν ώψη Κάουνας για τον Ολυμπιακό. Έχουμε το Super Cup να πούμε δύο κουβέντες. Break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
13: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Ιάκωβος μου στέλνει ένα μήνυμα, δεν θα το διαβάσω προφανώς, αλλά θα σου απαντήσω. Ιάκωβε, ξέρω ποιον λες, ξέρω τι λες. Δεν είναι ότι ψάχνω με τι θα απαντήσω στην build. Ξέρω τι, τι θέλω να απαντήσω, αλλά θέλω να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, καταλαβαίνεις τώρα. Δεν είναι και η πιο ήρεμη απάντηση. It used to be so easy. Τώρα να σου πω κάτι, Ιάκωβε. Ο καθένας με το τι, με το τι αρέσκεται να βλέπει. Άλλοι γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα, τους άλλοι θέλουν να βλέπουν την εθνική. Τα κάνουμε τώρα.

Κάτι που δεν είπαμε, βασικά το αναφέραμε, αλλά θα πρέπει να το αναφέρουμε. Να το πούμε ότι, ότι η Εθνική κέρδισε 5 θέσεις στην κατάταξη της FIFA. Πλέον βρίσκεται στην 41η θέση, βρισκόταν στην 46η. Τώρα στα δύο επόμενα μάτς θα ψάξει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο. Τώρα, κάτι που βλέπουμε, λοιπόν, είναι θέμα χρόνου το sold out. Νομίζω ότι είναι δεδομένο πλέον το sold out με Ολλανδία και Γερμανία. Ο αριθμός αναμονής για εισιτήρια γεμίζει 3 φορές το γήπεδο της Τούμπας. Μόνο αυτό αναφέρω.

Και δεν είναι μόνο ότι γεμίζουν τρεις τούμπες από τον κόσμο. Μένει και κόσμος απ' έξω. Σκεφτείτε απλά τι γίνεται.

Έχει παίξει 2 χρόνια στην Ελλάδα, τη σεζόν 13-14 και τη σεζόν 14-15 στον Ολυμπιακό και πάλι. Πραγματικά, εντάξει, έχει μιλήσει και ο coach Μπαρτζόκας για αυτό το λόγο στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση της ομάδας του Ολυμπιακού για το Κάουνας εν ώψη του αγώνα με τις Αλγκύρης. Βλέπουμε πόσο πιεσμένο είναι το πρόγραμμα των ομάδων της Ευρωλίγκας. Χθες ο Ολυμπιακός έπαιζε τελικό Super Cup με τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Σήμερα ταξιδεύει Κάουνας, αύριο παίζει με Ζαλγκύρης, μεθαύριο φεύγει για Μπολόνια, μετά παίζει με την Μπολόνια στην Ιταλία και μετά επιστρέφει η Ελλάδα για να πάει Θεσσαλονίκη και να παίξει με τον Ηρακλή.

Να δούμε λίγο τι έχει πει ο coach Μπαρτζόκας για τον Brian Dunston. Ήταν στις προπονήσεις μαζί μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι για ασφάλεια γιατί χρειάζονται παίχτες, καθώς παίχτες δεν μπορούν να παίξουν τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Θεωρούμε ότι εκτός δεδομένης της αγωνιστικής του κλάσης, είναι και μια παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα και νομίζω πως θα μας βοηθήσει πολύ και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο. Αυτό έχει αναφέρει. Τώρα για τον Μιλουτίνοφ, έχει τενοντή, μένει καταρχάς εκτός ο Μιλουτίνοφ για όλη την εβδομάδα. Έχουν βγει και οι διαιτητές που θα διευθύνουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με Τζαλγκίρης. Λοιπόν, Σάσα Πούκλ, Εμίλιο Πέρεθ και Λούκα Κάρντουμ. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.

Ο Ντάνστον, ο οποίος, να ενημερώσουμε ότι ταξίδευσε και με την, ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού στο Κάουνας. Όσον αφορά τώρα για το ελληνικό διαβατήριο, είπε: ελπίζω να πάρω ελληνικό διαβατήριο. Έχω παντρευτεί γυναίκα που είναι από την Ελλάδα. Έχω δύο παιδιά, ωστόσο δεν είμαι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία. Αλλά θα ήταν λογικό να το πάρω. Αυτό έχει αναφέρει ο Μπράιαν Ντάνστον.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα δύο κουβέντες για το Super Cup. Θα πούμε δύο κουβέντες για κάθε ομάδα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κατέκτησε χθες το Super Cup, νικώντας 101-96 τον ΠΑΟΚ. Παίρνει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup και είναι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά υπερπρωταθλητής Ελλάδος. Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε σίγουρα, ο Ολυμπιακός έδειξε πράγματα, έδειξε ότι μπορεί με άνεση κιόλας να δείξει ότι είναι το αφεντικό στο παιχνίδι. Ωστόσο, τόσο στο μάτς με την ΑΕΚ όσο και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ έχασε τις διαφορές που έχτιζε. Κάτι το οποίο φυσικά είναι λογικό, δεν γίνεται μια ομάδα να έχει σταθερότητα από τώρα. Εντάξει, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Δεν θέλω να το αναφέρω. Όχι γιατί δεν συμφωνώ, αλλά γιατί το θεωρούμε κάπως δεδομένο. Προχωράμε, να δούμε πίσω από αυτό. Να πούμε μάλλον πέρα από αυτό. Στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει μια πολύ μεγάλη ατομική ποιότητα παικτών. Έχει καταφέρει να χτίσει διαφορές. Να χτίσει μεγάλες διαφορές μάλλον. Κοντά 20 και 23 πόντους. Τόσο στο μάτς με την ΑΕΚ όσο και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ έχτισε διαφορές πάνω των 20 πόντων. Δείχνει

Είναι το αφεντικό, ωστόσο έχασε ό,τι διαφορές έχτιζε. Και στο τέλος θες κινδύνευσε και με ήττα. Μπορούσε να είναι ηττημένος θες. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να διαχειριστεί στο τέλος το παιχνίδι και να το πάρει. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι τόσο με τον Παναθηναϊκό που ήταν συνεχώς μπροστά και ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή προσπέρασε, εκεί ο ΠΑΟΚ αντί να καταρρεύσει έμεινε κοντά, δέχτηκε ο ΠΑΟΚ ένα τρίποντο λίγο πριν το τέλος που έδινε το παιχνίδι στον Παναθηναϊκό, ωστόσο με τον buzzer beater του Οσμάν πήρε την πρόκριση. Χθες λίγο έλειψε να πάρει και το Super Cup με ανατροπή, με μεγάλη ανατροπή, μείωσε μέχρι και στον πόντο κάποια στιγμή. Σίγουρα, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι για ομάδα που χτίστηκε αυτό το καλοκαίρι έχει απίστευτα μεγάλη ποιότητα. Αναμφίβολα. Παράλληλα, πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδειξε πως στο παιχνίδι, στον ημιτελικό, ήταν μια ταχύτητα κάτω από τον ΠΑΟΚ και θα πρέπει αυτό να το διορθώσει ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Σίγουρα είναι αρχή. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα πρέπει να μαζέψουν καλά κουκιά, αυτό που λέμε, να χτίσουν τη θέση τους με κάποιες νίκες στην αρχή. Σίγουρα το φορμάρισμα, αν θέλει μια ομάδα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, πρέπει να το πετύχει στο τέλος, προς το τέλος της σεζόν. Βέβαια, ένα άνοιγμα το Γενάρη, ένα άνοιγμα της απόδοσης είναι, χρειάζεται και για λόγους ψυχολογίας των παικτών και για λόγους του να μπορέσεις να χτίσεις κάτι παραπάνω στη θέση σου, σε ό,τι αφορά στη θέση σου στην Ευρωλίγκα. Τώρα έρχεται και διπλή εβδομάδα. Έρχεται εβδομάδα με δύο αγώνες για κάθε ομάδα. Θα έχουμε παιχνίδια να μιλήσουμε για αυτά. Έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε τον Ολυμπιακό. Γενικότερα έχουμε να συζητήσουμε πράγματα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν είναι για υποτίμηση, η Βιλερμπάν, παρότι δεν είναι η ομάδα η οποία περιμέναμε να είναι μετά από την οικονομική πτώση που υπήρξε στη διοίκησή της, το εγχείρημα που υπήρχε καταστράφηκε και εν τέλει εμφανίζεται μια ομάδα εμφανώς πιο αδύναμη σε σχέση με αυτό που έφτιαχνε. Από την άποψη ότι είχε Φρανσίσκο, είχε τον Εντζάι που κατέληξε στον Ολυμπιακό, ο Φρανσίσκο πήγε στον Παναθηναϊκό, είχε τον Τάις που κατέληξε στη Μακάμπη. Βέβαια, στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague η Βιλερμπάν την κέρδισε τη Μακάμπη, οπότε εντάξει. Τώρα τόσο τη Βιλερμπάν όσο και τη Μακάμπη ο Παναθηναϊκός θα τις αντιμετωπίσει σε αυτή την εβδομάδα. Αμφότερες θα επισκεφτούν το Telecom Center και θα δούμε αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει κάτι καλό από τις αναμετρήσεις. Για την ΑΕΚ δεν μπορούμε να πούμε για πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, γιατί το δείγμα γραφής είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είναι το μοναδικό επίσημο παιχνίδι που έχει παίξει, οπότε δεν γίνεται να κρίνουμε την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Σίγουρα μπορεί κάποιος να κρατήσει την καλή εμφάνιση του Τσαλμπούρη στον ημιτελικό, ωστόσο πέρα από αυτό δεν είναι εύκολο να βγουν συμπεράσματα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μέσα σεζόν θα είναι πολύ πιο εύκολο.

Στο μεταξύ, περιμέναμε και λέγαμε εδώ πέρα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση στο 3 και έκανε κίνηση στο 5 και στον Άσο. Έβαργες. Ο Νοέμβριος είναι κοντά.

Ο φίλος μας ο Γιάννης εδώ στέλνει ένα μήνυμα. Ο Μοντέρο, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Εντζάι και άλλοι δαίμονες, ποιος θα τους πιάσει αυτούς. Γιάννη, η ομάδα του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ ποιοτική. Εγώ κιόλας δίνω πρόβλεψη ότι θα τερματίσει μαζί με τον Παναθηναϊκό στις δύο πρώτες θέσεις. Έτσι. Για ελληνικό τελικό Ευρωλίγκας δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω, γιατί όποτε όσες φορές το έχουμε αναφέρει, δεν έχει πάει και πολύ καλά. Πρόπερσι παίξανε στο Αμπουντάμπι τελικό Ευρωλίγκας, μικρό τελικό όμως, οι δύο ελληνικές.

Στο μεταξύ, παιδιά, το τι βλέπω από χθες για την νίκη της Εθνικής, επιστρέφω εκεί γιατί, εντάξει, αυτά που διαβάζω τώρα πραγματικά είναι αστείο. Είναι... τα διαβάζω, τα βλέπω μάλλον και... Εντάξει, τι να πούμε. Το πόσα memes, το πόσες αστείες εικόνες έχω δει. Εντάξει.

Στο μεταξύ λοιπόν θα επιστρέψουμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ταξίδεψε, έχει αναχωρήσει για το Κάουνας. Θα έχει να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα της Αλγκύρης και φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπίσει επίσης τον θηριώδη στάρ της Αλγκύρης, τον θηριώδη σέντερ, τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, και δεν είναι από τους πολύ λίγους που μπορούν να τον αντιμετωπίσουν, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, και θα απουσιάζει. Πραγματικά, και το λέω αυτό γιατί στην πρεμιέρα της EuroLeague ο Motley που τον αντιμετώπισε δεν πέρασε και πολύ καλά. Αν κρίνουμε και από τη βαθμολογία του στο σύστημα αξιολόγησης, δεν πήγε και πολύ καλά η όλη κατάσταση. Όταν καταγράφει βαθμολογία μείον 13,

Ο μόνος τρόπος νομίζω για να αντιμετωπιστεί πλέον ο Βαλαντσιούνας από την ομάδα του Ολυμπιακού και λόγω της απουσίας του Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι να προσπαθήσουν να τον φορτώσουν με φάουλ. Δηλαδή να κάνουν κανονικότητα κατά μέτωπον επίθεση όλη η γκάρτ του Ολυμπιακού κατά πάνω του. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο τρόπο για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί η Ζαλγκύρης έχει και άλλους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά στους ερυθρόλευκους.

Στο μεταξύ, σήμερα πραγματοποιήθηκε και, και η κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου. Πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για το τελευταίο αντίο.

Μεταξύ άλλων, έχουν παρευρέθηκαν στην κηδεία του Ζούλη Μαρκόπουλου και ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Παντελής Μπούτσκος και ο Νίκος Ζήσης, αλλά και ο Θοδωρής Ροδόπουλος. Στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η κηδεία.

Θα πάμε τώρα και στα χθεσινά παιχνίδια του Nations League, για να προλάβουμε να τα αναφέρουμε και αυτά, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Λοιπόν, Nations League, χθες στην League A, Δανία Ουαλία 2-0, Σερβία Ολλανδία 1-2, Νορβηγία Πορτογαλία 1-2. Επίσης στην δεύτερη κατηγορία, στην League Β, στην League B, Αυστρία Κόσοβο 3-1, Ισραήλ Ιρλανδία 0-3, και στην League D, Λιθουανία Αζερμπαϊτζάν 1-1, Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0. Και έχουμε φτάσει και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12. Τώρα η ώρα είναι 1 παρά 6 λεπτά. Ήμασταν λοιπόν μαζί από τις 12. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδρέα Αναπούλιου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα τα ξαναπούμε από αύριο. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε στην μετάδοση. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί αυτό αυτό μας μένει στο τέλος της ημέρας. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, τι καλά που ξεκινήσαμε. Αυτό που είδαμε χθες με την εθνική ομάδα να κυριαρχεί της Γερμανίας μπορεί να ελέγχθει από την Bild ότι είναι ένας ποδοσφαιρικός νάνος, αλλά εμείς την είδαμε χθες ως έναν γίγαντα που καθήλωσε την Γερμανία. Θυμάμαι και με τον Γιώργο Λίγκρη συζητούσαμε για ένα θετικό αποτέλεσμα, για ένα καλό αποτέλεσμα που μπορεί να ήταν και μία ήττα 1-0. 1-0 εννοώ με νίκη της Γερμανίας. Το 1-0 αντιστράφηκε. Η εθνική ομάδα είναι αυτή που κέρδισε τις εντυπώσεις, κέρδισε την ουσία, κέρδισε τους βαθμούς και κυριαρχεί και στον όμιλό μας. Μια ιστορική νίκη, την οποία θα θυμόμαστε όπως θυμόμαστε βέβαια και την νίκη πάλι για το Nations League στο Wembley επί της Εθνικής Αγγλίας. Μια πραγματικά ιστορική στιγμή, μια ιστορική νίκη και μια θαυμάσια κιόλας εμφάνιση, διότι δεν ήταν μόνο το γκολ, ήταν η εθνική που ήταν όλα τα λεφτά χθες. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδρία Ναπούλιου. 69-39-943-943 είναι το πασίγνωστο Viber του σταθμού. Βλέπω ότι έχετε στείλει στο Γιώργο, εξακολουθείτε και στέλνετε και σε εμάς. Η Ίντερ Βέτεν και αυτή την ημέρα χαράς και δόξας για την Εθνική είναι μαζί μας και μας πλαισιώνει και θα την έχουμε μαζί μας έως και τις 3. Και θα ξεκινήσουμε φυσικά όπως πάντα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των George Papas και του Brian Dunston για τον επόμενο ένα χρόνο. Την πίστη του ότι θα καταφέρει να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο εξέφρασε σε δηλώσεις του ο 40χρονο σέντερ. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ αναχώρησαν οι Ερυθρόλευκοι για το Κάουνας εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τις Αλγκύρες. Ολοταχώς για διπλό sold out οδεύουν οι αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία την Πέμπτη και την Κυριακή αντίστοιχα, καθώς περισσότεροι από 100.000 βρίσκονται στην ουρά αναμονής για ένα εισιτήριο. Με πρωινή προπόνηση στη Γερμανία άρχισε η προετοιμασία της Γαλανόλευκης για το μάτσε με τους Οράνιε. Στις 3 είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η επιστροφή του δεξιού μπακ της ΑΕΚ Λάζαρου Ρότα σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Σκόραρε ο Λούκα Γιώβιτς στην αναμέτρηση της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία. Ευχάριστα νέα στον Παναθηναϊκό με τον Κρίστιανσεν, ο οποίος έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης. Οι πράσινοι συνεχάρισαν την εθνική μας ομάδα για την εκτός έδρας νίκη με τη Γερμανία. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ το μήνυμα του Τριφυλιού. Την τρίτη επιστροφή του Ολυμπιακού στις προπονήσεις μετά το ρεπό. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν οι Μπέιλι και Γουστάβο Σα. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Στόχος στο πρωτάθλημα, θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα. Το μήνυμα του Προέδρου της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, στην επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, ο ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 2-0, Ελλάς Σύρου Πας Πύργου 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Στο Πόλο Ανδρών ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 25-7 τον Ηλυσιακό και έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην φετινή Water Polo League. Στο handball γυναικών η ΑΕΚ νίκησε 37-18 εκτός έδρας των Γάσκα Ματερού και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην Α1. Νίκη 39-24 και για τον ΠΑΟΚ επί της αναγέννησης Άρτας στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Ενώ στο χθεσινό πρόγραμμα του Nations League για τη League A, Δανία Ουαλία 2-0, Σερβία Ολλανδία 1-2 και Νορβηγία Πορτογαλία 1-2.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, η αναχώρηση στο δελτίο ειδήσεων, η αναχώρηση της εθνικής ομάδας από την Γερμανία για την Ελλάδα. Θυμόμαστε το παιχνίδι με την Ολλανδία, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Η αναχώρηση λοιπόν είναι στις 3 το μεσημέρι. Θα έχουμε την δυνατότητα σε λίγο να μιλήσουμε με τον Γιώργο Λίκρη. Όπως σας πάρουμε μια ιδέα, το κλίμα το αντιληφθήκαμε όλοι. Είδαμε σκηνές, είδαμε τα πλάνα, είδαμε την τρελή χαρά των ποδοσφαιριστών και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ας πάρουμε μια ιδέα από αυτά που είπαν οι άνθρωποι εκεί της εθνικής ομάδας, ξεκινώντας από τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: Εντάξει, νομίζω ότι πολλές φορές βιαζόμαστε γενικώς στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα σαν προπονητή έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τα δύο χρόνια, πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα, αλλά όπως σας τόνισα και χτες, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς, συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια, την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους.
1: Λοιπόν, και για να ακούσουμε το μεγάλο σκόρερ, τον Κουρμπέλη, με τον γκολ του ήρθε η μεγάλη σφραγίδα για την εθνική ομάδα που συνδύασε μια εξαιρετική εμφάνιση, μια μάχη που έδωσε, συνδυάστηκε όμως τελικά με το γκολ και τους τρεις βαθμούς. Για να ακούσουμε τι είπε ο διεθνής.
2: Εντάξει, τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Μεγάλη χαρά και προσωπική χαρά και γενικά για την ομάδα που βοήθησε για να έρθει ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα. Θα χαρούμε σήμερα, όπως είπα και πριν. Αλλά από αύριο μας περιμένει ακόμα περισσότερη δουλειά. Δύο πολύ απαιτητικά μάτς. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του ομίλου δείξαμε τρομερή διάθεση, ποιότητα σε άμυνα και επίθεση και αξίζαμε να πάρουμε αυτούς τους πόντους.

0: Λοιπόν, δύσκολη επικοινωνία με την Γερμανία. Ούτως ή άλλως είναι η ώρα τώρα που ετοιμάζονται και οι δημοσιογράφοι να ακολουθήσουν την εθνική ομάδα στο αεροδρόμιο. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον Γιώργο. Όμως είναι και μέρα μπάσκετ η σημερινή, μετά την λήξη του Super Cup χθες το βράδυ, όπου βρήκε τον Ολυμπιακό για πέμπτη φορά κυρίαρχο στο τουρνουά αυτό, και είναι και 21ος τίτλος για τους αδελφούς Αγγελόπουλους. Λοιπόν, πάμε, δίπλα μου έχω τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος περιέγραψε τον αγώνα, τον παρακολούθησε σε βάθος, οπότε θα μας πει τι ακριβώς έγινε χθες. Καταρχάς ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι που μας κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πράγματι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με ενδιαφέρον όντως μέχρι το τέλος. Ο Ολυμπιακός είχε από νωρίς τον έλεγχο στην πρώτη περίοδο, πήρε διαφορά, διψήφια διαφορά. Έχτισε μια διαφορά άνω των 20 πόντων, νομίζω 21-23. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ το γύρισε το παιχνίδι.
0: Έφτασε και στον ένα πόντο.
1: Έφτασε στον πόντο τη διαφορά.
0: Στον ένα πόντο, ναι.
1: Και εκεί πραγματικά φαινόταν ότι θα κρυθεί στην κατοχή. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός το διαχειρίστηκε το παιχνίδι με το σωστό τρόπο και κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup για πέμπτη φορά στην ιστορία του. Πέμπτη συνεχόμενη, μάλιστα.
0: Συνεχόμενη, βέβαια.
1: Είναι λοιπόν ο υπερπροταθλητής Ελλάδος. Καθότι αυτό είναι ο τίτλος επί της ουσίας του νικητή του Super Cup.
0: MVP ο Σάσα Βεζένκοφ.
1: Ναι, και πρώτο σκόρ. Τα πάντα όλα τα είχαν ο Σάσα.
0: Ο Μοντέρο εξαιρετικός.
1: Απίστευτος παίχτης. Απίστευτος
0: παίχτης.
1: Και στον ημιτελικό με την ΑΕΚ έχει δείξει πράγματα. Αν μη τι άλλο, η εμφάνιση του ΠΑΟΚ μαρτυράει ότι η παιδιά έχει έρθει για να μείνει ο ΠΑΟΚ. Δεν αστείευεται αυτή η ομάδα. Έχει απίστευτη ποιότητα. Τώρα να σου πω ένα πράγμα. Τη φράση δεν είναι έτοιμες οι ομάδες ακόμα, διότι είναι αρχή της χρονιάς, δεν θα σου την αναφέρω.
0: Όχι
1: γιατί διαφωνώ, αλλά γιατί θεωρούμε και κάπως δεδομένη.
0: Ναι.
1: Έτσι, σίγουρα θα αλλάξουν πράγματα μέσα στη σεζόν. Πάντως το αρχικό δείγμα γραφής από τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Από τον Ολυμπιακό το ίδιο. Βέβαια έχει χτίσει και στα δύο παιχνίδια που έπαιξε μεγάλες διαφορές και τις έχασε.
0: Ναι. Εντάξει,
1: βέβαια έδειξε ότι κάνει καλή διαχείριση, έτσι.
0: Ωραία, να δούμε γιατί πάει σε ρή τώρα. Είναι, δεν λέω διαβόλο εβδομάδα γιατί ενοχλούνται οι ακροατές μας. Διπλά παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει.
1: Διπλή εβδομάδα
0: είναι και αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Μπαρτζόκας λέγοντας, δεν ξέρω ποιος έφτιαξε το πρόγραμμα αυτό. Έτσι. Οπότε ο Ολυμπιακός
1: δεν είναι πιο φυσιολογικό, αλλά έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Έχουμε έχει καταρχάς αύριο τη Ζαλγκύρης. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδεύει σήμερα με το Κάουνας. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε πολύ λίγο. Μετά το μάτς με τη Ζαλγκύρης πρέπει να πάει στην Πολώνια να παίξει στην Ιταλία με τη Βίρτους. Και μετά επιστρέφει η Ελλάδα για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη να πάει να παίξει με τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Όλα αυτά για να παίξει μετά την επόμενη εβδομάδα το πρώτο του εντός στη Σαν Λαρίνα με την Αντολού Εφές. Λοιπόν, για την αναχώρηση τώρα θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Υπήρξε μια παρουσία στην αναχώρηση. Μια επιπλέον παρουσία. Αυτή του είναι ο αποκτηθέντα Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή στο Κάουνας. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί, δεν νομίζω. Αλλά ανακοινώθηκε σήμερα η επιστροφή του στον Ολυμπιακό μετά από 11
0: μου πόσων
1: χρόνια.
0: Πόσων ετών είναι.
1: Είναι 40 ετών.
0: Είναι 40 ετών.
1: Λοιπόν, αρχικά να σου πω ότι όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό ο Ντάνστον, ήμουνα. Τελείωνα το
0: παιδάκι,
1: γυμνάσιο. Τελείωνα
0: παιδάκι,
1: το γυμνάσιο,
0: ναι.
1: Και έχω καταντήσει φοιτητής.
0: Ναι.
1: Να παλεύω να πάρω πτυχίο. Δουλεύουμε εδώ πέρα ως δημοσιογράφοι και καλύπτουμε την επιστροφή του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: λοιπόν, ωραία.
1: Και δεν είναι ο μόνος, επέστρεψε και ο Πάπας.
0: Και ο Πάπας, καλά, είχε, πολύ.
1: Είχε πρωινά κέφια Ολυμπιακός και αποφάσισε να ανακοίνωσε δύο επιστροφές, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί. Λοιπόν, έχουν γίνει γνωστοί και οι διαιτητές της αναμέτρησης με τις Αλγκύρης. Να αναφέρουμε επίσης ότι δεν θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε όλη τη διπλή εβδομάδα, ούτε στο μάτς στο Κάουνας ούτε στην Μπολόνια, λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι ελπίζουμε να μπορεί να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ την άλλη εβδομάδα στη Σαν Λαρίνα. Σίγουρα δεν έχει σκοπό να ρισκάρει το μάτς με τον Ηρακλή, για όνομα του Θεού. Τώρα, Σάσα Πούκλε, Μίλιο Πέρες και Λούκα Κάρντουμ είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Αυτά είναι για τον Ολυμπιακό επί της ουσίας. Δεν έχουμε κάτι άλλο στην προκειμένη
0: Ωραία,
1: περίπτωση.
0: Το μόνο που έχουμε είναι οι δηλώσεις. Οπότε θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και στη συνέχεια η αδελφή Αγγελόπουλου και θα επανέλθουμε.
2: είναι νωρίς στη χρονιά. Δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά σε όλο το παιχνίδι. Είχαμε διαφορά κοντά στους 20 πόντους και παραπάνω, όπως και χθες. Αλλά πρέπει να μάθουμε να λέγουμε καλύτερα κάποια πράγματα αμυντικά. Βέβαια, ο Πάουκ, εκτός από το ταλέντο που έχει, σκόραρε και απίθανα σουτ με παίκτες που συνήθως δεν έχουν ποσοστά. Όταν βρέθηκαν με πολλούς πόντους διαφορά πίσω, αρχίζει και σουτάρει χωρίς μεγάλη πίεση. Και το momentum στο τέλος δεν ήταν υπέρ μας, γιατί πλησιάσανε στο σκορ. Αλλά χειριστήκαμε το πράγμα έτσι όπως έπρεπε για να πάρουμε τελικά το παιχνίδι. Είναι μια κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου για την ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός, ξέρετε, πάντα πρέπει να παίζει για να κερδίζει τίτλους. Εμείς έχουμε πολύ περιορισμένο rotation όσον αφορά τους φιλούς μας. Γιατί είναι έξω και ο Μιλουτίνοφ και ο Τάιρικ Τζονς. Και πήγαμε σε λίγο αδόκιμα σχήματα. Γιατί έπαιξε αρκετή ώρα στο 5 ο Εντζάι και δεν μπορούσαμε να ξεκουράσουμε το Σάσα. Έπαιξε περισσότερο χρόνο από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά σε κάθε περίπτωση να βάζουμε 101 πόντους αυτή την εποχή δείχνει ότι έχουμε μεγάλη ικανότητα.
0: Να ακούσουμε τώρα τι είπαν και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.
3: Είναι ωραίο να ξεκινάει η χρονιά με τίτλο. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, πρωταθλητές Ελλάδας στην περσινή σεζόν και συνεχίζουμε. Παίξαμε ένα πολύ δυνατό ευρωπαϊκό Super Cup για πρώτη φορά στο Abu Dhabi. Χάσαμε στο τελικό από τη Real. Δεν έχει σημασία αυτό. Συνεχίζουμε, δεν έχουμε χορτάσει να κατακτάμε τίτλους.
4: Νομίζω ότι τέτοιο τόσο απλά παιχνίδι δεν έχουν ξαναγίνει, αλλά είναι, έχει ανέβει το επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε από την αρχή δυνατά. Μακάρι να τελειώσουμε έτσι.
3: Το παιδί είναι πολύ σεμνό και ταπεινό. Εμείς ταξιδέψαμε μαζί του για το Abu Dhabi, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την ομάδα, ταξιδέψει την επόμενη μέρα. Είναι απολαυστικό να το βλέπεις από κοντά να αγωνίζεται. Αν αναλογιστούμε ότι αυτός ο παίκτης είναι 23 χρονών, το τι έχουμε ακόμα να απολαύσουμε είναι μοναδικό, αλλά παράλληλα είναι και ταπεινός, είναι καλός συμπαίκτης και πιστεύω ότι έχει ακόμα περιθώρια εξέλιξης. Από ό,τι βλέπω παίζει και άμυνα. Δεν είναι ότι έχει το μυαλό του μόνο στην επίθεση. Πασάρει πάρα πολύ ωραία. Και ακόμα είμαστε Σεπτέμβριο και δείχνει ότι αρχίζει και μαθαίνει την ομάδα.
0: Λοιπόν, έλεγα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, αλλά να ολοκληρώσουμε το χθεσινό τελικό μιλώντας για τον ΠΑΟΚ, όπου ο κύριος Τρινκέρι είχε σοβαρά παράπονα για την διαιτησία και στάθηκε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα.
1: Το έχει αναφέρει και στις δηλώσεις του. Υπάρχει αναβρασμός στον ΠΑΟΚ γενικά για τη διαιτησία στο παιχνίδι. Ο Αντρέα Τρινκέρι, μάλιστα, στη συνέντευξή του αναφέρθηκε για τις τέσσερις τεχνικές ποινές που δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Υπήρξε μέχρι και ανάρτηση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Για το φάουλ του Καλάθη στον Μοντέρο.
0: Ναι, και λέει όλα μια χαρά, όλοι στις θέσεις τους.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, αυτό αναφέρει τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν,
1: σίγουρα εμείς θα κρίνουμε μόνο αυτά που είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Είπε και όλα στο Τρικέρι, θα προσπαθήσω να μελετήσω να δω πού πηγαίνουν οι διαιτητές στα παιχνίδια. Εχμές δηλαδή επί των εχμών. Αυτά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε όπως ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Απίστευτο πρόσωπο με μπάζερ μπίτερ του πρώην πράσινου Οσμάν.
0: Ναι, ακριβώς, ναι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σχετικά με τον Παναθηναϊκό, τι έχουμε,
1: Ατομικές.
0: Χωρίς είναι υποχρεωμένοι, έτσι.
1: Στο ρεπό τους. Στο ρεπό τους πήγαν κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού για ατομικές προπονήσεις στο Telecom Center. Προφανώς θέλησαν να φτάσουν σε καλύτερα επίπεδα ετοιμότητας εν ώψη της διπλής εβδομάδας τώρα. Ήταν παρόντες Mike Batiste και Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Θύμισε μας τώρα ο Παναθηναϊκός τι έχει στην Ευρωλίγκα.
1: Έχει Βιλερμπάν στο ΆΚΑ την Τετάρτη και Παρασκευή τη Μακάμπι Τελαβίβ επίσης στο Telecom Center.
0: Μάλιστα.
1: Τις δύο ομάδες δηλαδή που παίξανε αντίπαλοι στην πρεμιέρα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Ναι, για πες.
1: Να συμπληρώσουμε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε με τον μπάσκετ.
0: Όχι, έχουμε και τις δηλώσεις στη συνέχεια του Τρινκέρι.
1: Απλώς να αναφέρουμε κάτι, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ. Τόσο στον μητελικό σου και στον τελικό τηρήθηκε ενός λεπτουσυγής στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Σήμερα τελέστηκε η κηδεία του. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για να πει το τελευταίο αντίο. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο πρόεδρος ΣΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο Παντελής Μπούτσκος, ο Νίκος Ζήσης, ο Λάκης Τσάβας αλλά και ο Θοδωρής Ροδόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε, αιώνια του η μνήμη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
0: Ωραία, αιώνια η μνήμη του λοιπόν. Να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Τρινκέρι και να σε απελευθερώσω.
1: Ακριβώς. Καλή συνέχεια, Ζετά.
0: Καλή συνέχεια.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: And when you fight, you lose, but you should not feel defeated.
1: Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καθαρά ένα θέμα ενέργειας, το οποίο οφείλεται από το γεγονός ότι παίξαμε πολύ αργά το χθεσινό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη. Είμαι περήφανος για αυτό που έκανε η ομάδα μου. Ωστόσο υπήρχαν πολλά φάουλ, πολλές τεχνικές ποινές, 4 αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα θέμα το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό σαν ομάδα και γενικά σαν προσωπικότητες. Υπάρχει όμως και ένα θέμα για το πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, με την έννοια το πώς να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον αγώνα οι διαιτητές. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε. Και σας είπα κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα η οποία θα μάχεται.
2: Πάμε στο Γιώργο Λίγκρη τώρα. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν κοιμηθήκατε.
3: Όχι, ποιος. Νομίζω πως κανένας δεν κοιμήθηκε. Είδαμε το μάτσο, ξαναείδαμε. Ναι. Είδαμε τον αντίπαλο, τι έκανε ο αντίπαλος. Oh, ήρθε το πρωί, φάγαμε πρωινό. Ναι. Και τώρα περιμένουμε να φύγουμε. Από εδώ θα ξεκινήσουμε γύρω στις 2, εδώ τη δικιά μας ώρα. 3 ώρα Ελλάδος, για να πάμε στο Μόναχο, να πάρουμε το αεροπλάνο, να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχει περιπέτεια ακόμα η κατάσταση.
2: Ωραία περιπέτεια όμως.
3: Αλλά ναι, ωραία, ναι, ωραία. Ωραία περιπέτεια. Και κάνουμε και sold out για 2 παιχνίδια την Τούμπα.
2: Ναι,
3: μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά.
2: Λοιπόν,
3: όλα καλά. Κάναμε μια νίκη η οποία δεν έχει ξαναγίνει.
2: Ιστορική, ιστορική, ας την πούμε.
3: Ναι, 10ο παιχνίδι, πρώτη φορά τους Γερμανούς. Τώρα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ομάδα που να μην έχουμε κερδίσει. Ήταν η τελευταία. Τώρα πάμε να κερδίσουμε. Ποια δεν έχουν κερδίσει? Την Αργεντινή, την Βραζιλία. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχουν υπεραναλυθεί και γραφτεί όλα από χθες. Ωστόσο, τι είναι αυτό στο οποίο μαζί με την μοναδικότητα θα έχουμε να χαρακτηρίζουμε αυτό το παιχνίδι που επέφερε τη μοναδικότητα εν τέλει?
3: Ναι, λοιπόν, είναι μοναδική φορά που θυμάμαι Γιοβάνοβιτς να είναι αποτελεσματικός, κρατάει clean sheet. Με την μπάλα αν την έχει αντίπαλος. Δηλαδή ήμασταν αποτελεσματικοί και πήραμε άριστα χωρίς να δημιουργούμε εμείς. Δεν έχει ξαναγίνει επί Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή θυμίζει μια άλλη εθνική ομάδα μιας άλλης εποχής που καταφέρναμε να παίρνουμε αποτέλεσμα με μισή ευκαιρία. Κάπως έτσι έμοιαζε. Με Γιοβάνοβιτς δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επίσης είδαμε πολλά καινούργια πρόσωπα. Δηλαδή είδαμε Ντεκαδάτο, Ανδρούτσο. Είδαμε τον Κουρμπέλη να μπαίνει για δεύτερο παιχνίδι, να είναι αυτός που χαρίζει τη νίκη. Ένας παίκτης ο οποίος άκουσε πολλά. Είδαμε Μασούρα να ξαναμπαίνει στην εθνική. Παίξαμε παιχνίδι το οποίο, να σου πω κάτι όμως, ζετά. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ φοβάμαι. Ξέρεις τι φοβάμαι? Ότι και την προηγούμενη φορά μαζέψαμε 15 βαθμούς, κερδίσαμε στο Γουέμπλεϊ, τα πήγαμε μια χαρά, να βγήκαμε και στο πρώτο κούπο δυναμικότητας και τα
2: και
3: κάναμε
2: στα προκριματικά
3: μαντάρα.
2: Τα κάναμε μαντάρα.
3: Μπράβο. Λοιπόν, οπότε από το Nations League θέλω να κρατήσουμε και να έχουμε ως στόχο το να μην τερματίσουμε τέταρτη και να πάρουμε το πρικιό της τρίτης θέσης που θα είμαστε στο πότ των ισχυρών στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του Euro. Όλα τα άλλα δεν με απασχολούν τόσο, γιατί νιώθω ότι και οι Γερμανοί σαν να το αντιμετωπίζουν ως φιλική αυτή τη διοργάνωση. Και αν θυμηθείς, αυτή η διοργάνωση του Nations League στην ουσία έχει αντικαταστήσει τα φιλικά των εθνικών ομάδων. Αν θυμάσαι παλαιότερα, πριν από αυτή τη διοργάνωση.
2: Δεν υπήρχε, ναι, φυσικά, ναι.
3: Μπράβο, μπράβο. Νομίζω πως εκεί θα καταλήξει τώρα που συρρυκνώνεται και λίγο η διοργάνωση, μαζεύεται και σε τρία γκρουπ. Ασφαλώς και δίνει κάποια εισιτήρια για μεγάλες διοργανώσεις, έχει και ένα τρόπαιο, αλλά δεν είναι προκριματικά που σε πηγαίνουν σε μεγάλη διοργάνωση και δεν θα γίνει ποτέ Euro. Οπότε, σκοπός μας είναι να επιστρέψουμε μετά από 14 χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση και να μην κάνουμε το ρεκόρ της αποχής, γιατί ισοφαρίσαμε το ρεκόρ της αποχής από διοργάνωση σε διοργάνωση. 80-94 ήταν το ρεκόρ. Μην το σπάσουμε. Να πάμε αυτή τη φορά.
2: 14 χρόνια. Πώς έχεις ασχολιάσει σε αυτό τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό της Bild?
3: Δεν νομίζω πως είναι υποτιμητικός. Βασικά ο χαρακτηρισμός εστιάζει στον Klopp. Τι λέει κάπως τον Klopp. Νομίζω πως είναι λίγο παραφρασμένο.
2: Όχι, αναφέρομαι στο
3: αλλά αν θέλεις, ναι, το ποδοσφαιρικό
2: νάνος. Στο ποδοσφαιρικό νάνος, ναι. Ο ποδοσφαιρικός νάνος.
3: Ωραία, ποδοσφαιρικός νάνος. Κοίταξε, εμένα μ' αρέσει να με θεωρούν outsider και να με λένε και ποδοσφαιρικό νάνο. Μ' αρέσει. Και ξέρεις γιατί μ' αρέσει, για να μου κρατάει τον πήχη χαμηλά, γιατί εύκολα θα πάρουν τα μυαλά αέρα.
2: Ναι.
3: Την προηγούμενη φορά πήρανε.
2: Ναι.
3: Εμένα μ' αρέσει να με υποτιμούν. Μ' αρέσει να με λένε και νάνο. Και ποδοσφαιρικό νάνο. Και να συνεχίσει να μας λέει ποδοσφαιρικό νάνο μέχρι την άλλη Κυριακή. Που ξαναπέζουμε με τη Γερμανία. Είναι ωραίο αυτό, δεν είναι κακό. Για την ελληνική νοοτροπία είναι καλό.
2: Ναι.
3: Δεν μας κάνει κακό. Δηλαδή ο Έλληνας λειτουργεί καλύτερα όταν φύγεται παρά όταν νομίζει ότι είναι κάποιος.
2: Ναι, αυτό που λέμε, δημιουργούνται τα κίνητρα, ο εγωισμός, ο πατριωτισμός κτλ.
3: Αυτό θέλω να τελειώσει η διοργάνωση, να τελειώσει και η τέταρτη αγωνιστική, να έχω εγώ, ξέρω εγώ, 10 ποντάκια και να είμαι μια χαρά. Και ας με λέει και νόν, και ας συνεχίσει. Και στα προκριματικά του Euro θέλω να είμαι νάνος.
2: Ναι, καταλαβαίνω απολύτως τη λογική
3: ναι,
2: σου.
3: Έτσι λειτουργούμε καλύτερα. Αυτός ο λαός, αυτή η νοοτροπία λειτουργεί καλύτερα έτσι. Παρά με την τριάρα στο Χάμπτεν Πάρκ και μετά τρίτη σε όμιλο των τεσσάρων για τα προγραμματικά του Μουντιάλ.
2: Καλύτερα είναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είδαμε ένα-δύο βίντεο έτσι πολύ μικρά στα αποδυτήρια και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν είδαμε. Καταλαβαίνουμε την ατμόσφαιρα, ότι ήταν μια ατμόσφαιρα χαράς, πανηγυρισμών, γλεντιού. Εσύ είδες κάτι έτσι το οποίο μπορεί να κορυφώσει όλο αυτό? Είδες ένα πράγμα που λες, ούψ, αυτό γίνεται για πρώτη φορά, αυτό που κάνουν οι διεθνείς στα μεθεόρτια?
3: Ναι, όχι, κοίταξε, ξέρουν όλοι, βασικά ξέρουν και οι Γερμανοί, ξέρει και η ποδοσφαιρική Ευρώπη ότι αυτή η εθνική Ελλάδος έχει ταλέντο. Και ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν ταλέντο. Το θέμα είναι ότι το ταλέντο δεν φέρνει νίκες από μόνο του. Με ταλέντο δεν πας πουθενά μόνο με ταλέντο. Ξέρεις πότε πας, όταν νικάς. Και με το ταλέντο δεν νικάς, μπορείς να κάνεις ωραία εμφάνιση. Θα σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θυμάσαι στον Μπούκαρτ την τρίπλα που έκανε, πρέπει να τη δείχνουν όλοι, του Καρέτσα την τρίπλα.
2: Του Καρέτσα, ναι, έχει βγει στο, πώς το λένε, στη FIFA, στη UEFA, ναι.
3: Highlight που μπορεί να γυρνάει σε όλα τα social, γίνεται θράψη. Εκεί έχει γίνει μεγάλο λάθος, παραλίγο κοστίσει σε γκολ. Ξέρεις που έχει γίνει τρίπλα αυτή, έξω την περιοχή. Λίγα ανάμεσα στο κέντρο μας και στην περιοχή μας. Χάσαμε την μπάλα μετά από την τρίπλα. Λοιπόν, θέλω να πω, το φέρνω ως παράδειγμα, γιατί το ταλέντο κοβιστήρια. Η νίκη φέρνει αποτελέσματα και προκρίσεις.
2: Ναι.
3: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί ταλέντο έχουμε, ξεχυλίζουμε. Να φτιάξουμε μια ομάδα που να νικάει θέλουμε. Και χθες δείξαμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε, μάλλον να είμαστε αποτελεσματικοί χωρίς να έχουμε εμείς την μπάλα. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά επί Γιωβάνοβιτς.
2: Και με έναν φοβερό Τζολάκι,
3: Τσολάκης Μαυροπάνος, 10 μονομαχίες και τις 10 κερδισμένες. Εκπληκτικός. Άμα δεις τα στατιστικά του θα πάρεις πλάκα. Ήταν απίθανος. Ο Ανδρούτσος. Ποιο να πιάσουμε, τον Ρέτσο, τον Τζολάκη, όποιον και να πιάσεις. Ο Κουρμπέλης που μπήκε για λίγο, όλοι ήταν εκπληκτικοί, μοναδικοί. Ο Τσιμίκας που έπαιζε με τον Αντεγέμι.
2: Ναι, και έκανε τις φοβερές δηλώσεις.
3: Ο Κλόπ που έκανε τρικάκι στο πρώτο ημίχρονο, βγάλε τον Σαντέα από την άλλη μεριά και έφερε τον Αντεγέμι για να πέσει πάνω στον Βαγιανίδη που είχε κίτρινη. Και γι' αυτό δεν κατέστησε με τον Σάλιακα στο δεύτερο ημίχρονο και ξαναγύρισε ο Κλόπ τον Αντεγέμι με τα δεξιά. Τέλος πάντων.
2: Είπε και ο Τσιμίκας αυτό, είπα στον Κλόπ ότι έκανα ό,τι μου έμαθε, τον νίκησα με τα δικά του όπλα. Ωραία. Τώρα θύμισε. Τώρα είστε ακόμη στο Augsburg.
3: Τώρα είμαστε Augsburg. Στις 2 η ώρα, δικιά μας ώρα, φεύγουμε για Μόναχο να πάρουμε πτήση 6 ώρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία. Ωραία. Οπότε προπόνηση φανταζόμαι αύριο, έτσι.
3: Τώρα έγινε αποθεραπεία.
2: Έγινε,
3: περιμένουμε, περιμένουμε.
2: Λέω τώρα επόμενη επί...
3: Ορίστε.
2: Η επόμενη Θεσσαλονίκη, η επόμενη προπόνηση αυτό
3: βέβαια,
2: το...
3: Βέβαια, ναι, βέβαια. Ωραία. Τώρα αύριο. Θεσσαλονίκη είναι μέρα και συνέντευξη τύπου και λοιπά.
2: Okay.
3: Δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει περάσει μια μισή εβδομάδα. Έχουμε παίξει 2 μάτς σε 4 μέρες και θα παίξουμε 2 τώρα. Μπαμπαμ. 4 μάτς σε 10 μέρες έχει να γίνει από το καλοκαίρι του 22. Τον Ιούνιο.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή και τα λέμε και αύριο βέβαια.
3: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, η ώρα πήγε και 31. Ακούτε το μαγκαζίνο του 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για τις διαφημίσεις μας. Έχοντας στο πλάι μας πάντα τη στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, διαφημισούλες και τα λέμε σε λίγο.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3.

0: Δεν σας λείψαμε πολύ. 1 και 36 επανερχόμαστε. Μαγκαζίνο Intervete Sports, Ελλάδα Sports 943. Πάμε για το δεύτερο μέρος με την Intervete και να ακούσουμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνετε βέβαια όλοι ότι με την Εθνική στο προσκήνιο υπάρχουν λίγες ειδήσεις για τους συλλόγους μας. Πάντως θα δούμε ό,τι υπάρχει καταρχάς. Ακούμε τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λίγα πραγματάκια όπως είπαμε, απλά κάτι ευχάριστο σχετικά με τον Κρίστιανσεν.
1: Νομίζω τα είπε σε τίτλους έτσι πολύ ωραία και σύντομα. Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και σε όλους τους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. Κοίταξε, να μου επιτρέψει και εμένα σήμερα με τη σειρά μου να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, γιατί δεν γίνεται να μην σταθούμε σε αυτή την τεράστια εθνική Ελλάδα και φυσικά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι, γιατί αυτό που πέτυχε ήταν κάτι ιστορικό. Να κερδίσει τώρα πρώτη φορά τη Γερμανία μέσα στο Augsburg με αυτό το 1-0 με τον γκολ του Κουρμπέλ ήταν κάτι μοναδικό πραγματικά, που ενώνει όλους μας και μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους αυτή η ομάδα που σφίζει από ταλέντο και πραγματικά δείχνει ότι είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα, τα οποία μεγάλα πράγματα μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα, αλλά έχουμε πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι αναμένεται να έρθουν στο πολύ άμεσο μέλλον. Γιατί αν ο ποδοσφαιρικός Θεός είναι λίγο επικής μαζί μας και μας δώσει και μια δόση τύχης που χρειάζεται πάντα στο άθλημα, νομίζω ότι έρχονται πολύ όμορφες μέρες. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλη την ομάδα και όχι μόνο σε αυτούς που έπαιξαν και σε αυτούς που ήταν στον πάγκο, σε φροντιστές, στον κύριο Γιοβάνοβιτς, στο επιτελείο του, σε όλους. Συγχαρητήρια, μας έκαναν πάρα πολύ χαρούμενους. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πραγματικά όλο αυτό να συνεχίσει και να φτάσει μέχρι εκεί που μπορεί, έτσι, που δεν υπάρχει ταβάνι νομίζω.
0: Συγχαρητήρια έστειλε και η ΠΑΕ, ωστόσο και η ΚΑΕ, για αυτή την μυθική νίκη της Εθνικής Ελλάδας. Ωραία.
1: Λοιπόν, ναι. Τώρα να σε πάω στα αμυγός Παναθηναϊκά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα αμυγός Παναθηναϊκά τώρα. Να ξεκινήσουμε με Κρίστιανσεν, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου. Να σου πω ότι ο Δανός αριστερός μπακ από την Κυριακή που ήταν η επανέναρξη των προπονήσεων στο Κοροπή, ουσιαστικά έβγαλε ολόκληρο το μέρος των προπονήσεων, έτσι και σήμερα, νωρίτερα στην προπόνηση που ολοκληρώθηκε, την πρωινή προπόνηση σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Ο Δανός είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν όταν έφτασε στον Παναθηναϊκό. Ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς και βγάζει πλέον όλο το μέρος του προγράμματος. Κάτι που κάνει τον Ίστρουπ να χαμογελά. Του δίνει άλλη μια έξτρα επιλογή στο αριστερό μπακ εκτός από τον Κυριακόπουλο και τον Σαλάχ Εντίν. Τώρα, να σου δώσω μια ειδησούλα, να σου πω ότι στο Παναθηναϊκό αυτό που έχουν στοχεύσει για τον Κρίστιανσεν είναι η πρώτη του συμμετοχή, καλώς οπότε των πραγμάτων, να γίνει 18 Οκτωβρίου και στο μάτι με τον Αστέρα Άκτορ. Αυτή είναι η ημερομηνία που έχει μπει στο κάδρο, έτσι ώστε να αρχίσει ο Δανός να παίρνει χρόνο συμμετοχής με τον Τριφύλλη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα να σου πω ακόμα κάτι που είναι σημαντικό για τον Κρίστιανσεν, πριν πάμε παρακάτω. Είναι ο παίκτης ο οποίος είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να ενταχθεί, διότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πλην του Κυριακόπουλου δεν υπάρχει άλλο αριστερό μπακ, διότι ο Σαλάχ Εντίν δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Ήρθε όταν ήρθε τεροχονισμένα, όταν πλέον η ευρωπαϊκή λίστα είχε ήδη δηλωθεί. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό και θεωρώ ότι επειδή ο Κρίστιανς είναι ένα παίκτη επιλογή Νίστρουπ, καθαρά 100% που επέμεινε πάρα πολύ, εάν είναι υγιής και καταφέρει να κάνει αυτό το restart που συζητούσαμε, Ζέτα μου, τις προηγούμενες μέρες στο Παναθηναϊκό, πραγματικά είμαι σίγουρος ότι αν ανταποκριθεί θα βάλει πολύ δύσκολα και στους άλλους δύο, γιατί είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει ο Νίστρουπ για το αριστερό άκρο της άμυνας, εάν και πόσο ξαναλέω φυσικά είναι ο εαυτός του και καταφέρει να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα που είχε την περασμένη σεζόν. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, νομίζω. Τώρα, μάλιστα, κάτι άλλο που είχα, νομίζω, που αξίζει να το αναφέρουμε είναι για Αντριάνο Γιάκουσιτς. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού ήταν εκπληκτικός με την εθνική ομάδα της Κροατίας, με την ΚΑΠΑ 21, του μικρούς. Έκανε απίστευτα πράγματα. Έχει πετύχει ένα φοβερό χατρίκ. Το ένα από τα γκολ του ήταν με ένα ανάποδο ψαλιδάκι. Πραγματικά ο πραγματικό ρεσιτάλ από τον Γιάκουτς που έχει πάρει από το χέρι την εθνική ομάδα των νέων της Κροατίας και τους οδηγεί σε αυτό το Euro. Πραγματικά ήταν απίστευτος. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι μια συζήτηση τώρα που θα σηκωθεί τις επόμενες μέρες στο Παναθηναϊκό με αυτά τα σπουδαία πράγματα που κάνει ο μικρός. Γιατί ξέρεις, όταν ένας παίκτης παίρνει.

0: λιγότερο χρόνο συμμετοχή. Στον Παναθηναϊκό βρίσκουν αφορμή να αρχίσει η γκρίνια. Με την καλή έννοια γκρίνια, ότι να θα μπορούσε να παίζει παραπάνω, είναι πολύ καλό παίκτη. Μακάρι να έπαιζαν παραπάνω από 11, θα πω εγώ, να χωρούσαν όλοι. Αλλά αυτό είναι κομματάκι δύσκολο, νομίζω, έτσι, να συμβεί. Το έχουμε και αυτό έτσι στο ρεπορτάζ. Και ένα τελευταίο, για να μην σου πάρω άλλο από το χρόνο σου, μια τελευταία αναφορά σε Λιβάη Γκαρσία, αρχηγός και βασικός σε όλο το 90 λεπτό με την εθνική του ομάδα του Τρινιντάτ και τον Μπάκο, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, εξαιρετικός σε όλο το διάστημα, παρά την ήττα που γνώρισε η εθνική του ομάδα. Όμως το μήνυμα που έστειλε στην Αθήνα και στον προπονητή του είναι ότι σε αυτό το διάστημα που απουσιάζει από τις προπονήσεις, είναι πολύ έτοιμος, φαίνεται να επιστρέφει σε καλή κατάσταση αυτή που έφυγε. Και σήμερα το πρωί είχαμε και την προπόνηση ΖΕΤΑ στο Κοροπή που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με ασκήσεις πληροφορίας στην μπάλα και άλλα πολλά τέτοια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σήμερα ρεπό, επιστροφή αύριο, της ομάδας.
1: Καλή εβδομάδα, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, αύριο επιστροφή. Mm-hmm. Αλλά τελικά μάλλον αποδεικνύεται ότι αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος δεν βγαίνει σε καλό για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί ήρθε μια αίτηση από την Ουκρανία ότι ο Γιάννης του είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στο γόνατο. Oh. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς υπήρχε μια πληροφόρηση ότι είχε πρόβλημα με τον Αντρέα Μαλντέρι, τον νέο Ιταλό προπονητή της Εθνικής Ομάδας, γι' αυτό και αποκλείστηκε από το παιχνίδι με την Ουγγαρία. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αποκλείστηκε γιατί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Λέγεται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Σήμερα θα φανεί, γιατί σήμερα παίζει η Ουκρανία με την Αλβανία στις 7 η ώρα. Θα φανεί ότι πιθανότατα θα είναι στην αποστολή. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί. Αλλά το θέμα είναι όμως να το κάνουμε ότι υπάρχει αγωνία στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό για τον απόστατο λόγο ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι αυτός που έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα για το παιχνίδι με τη Μαρσέγ. Δεν υπάρχει άλλος δηλαδή. Και ο Γκονζάλες βέβαια. Αλλά λέει ο Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες, ας πούμε, με τον Μπουέρτα, Ζέτα, θα επιστρέψουν στις προπονήσεις του Ολυμπιακού την Παρασκευή.
0: Τι είπες, ναι, δύο μέρες πριν τον αγώνα, ναι.
1: Δύο μέρες πριν, δηλαδή δεν νομίζω να τους χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Οπότε αν ο Γκονζάλες δεν είναι στη διάθεση του προπονητή ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι σε αρχικό σχήμα, ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα με το γόνατο, υπάρχει πρόβλημα με το ποιος θα είναι ο σεντερφόρ.
0: Όπως τα λες.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος και μόνο σε τρεις εβδομάδες δεν βγαίνει σε καλό, αλλά θα δούμε και πώς θα γυρίσουν και οι διεθνείς, έτσι, γιατί ακόμα υπάρχουν παιχνίδια, υπάρχουν δύο εβδομάδες. Αν υπάρχει στην παξίδα κανένας τραυματισμός.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα προβλήματα μεγαλώνουν όπως το τέρμα των Παναθηναϊκών, και επειδή λέμε για το τέρμα των Παναθηναϊκών, να σου πω ότι σε δύο ώρες περίπου βγαίνουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια ιντερνετικά. Ιντερνετικά βέβαια, έτσι εννοείται. Τα οποία λογικά θα εξαφανιστούν, θα υπάρχει sold out, έτσι. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Απλά σε λίγη ώρα. Όπως επειδή μιλάμε για εισιτήρια, να σου πω ότι έχουν γίνει ήδη δύο συσκέψεις τη UEFA με τη Μαρσέη και τον Ολυμπιακό για τον παιχνίδι στο Βελοντρόμ, έστω και αν αργεί ακόμα, είναι στις 15 Οκτωβρίου. Γιατί όπως είναι γνωστό, οι οπαδοί της Μαρσέη δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Είναι και αδελφοποιημένοι με τους οπαδούς της ΑΕΚ και φοβόνται το...
0: Είναι υψηλού κινδύνου το παιχνίδι, ναι.
1: Έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου από την UEFA, γι' αυτό έχουν γίνει δύο συσκέψεις και νομίζω έχει προγραμματιστεί να γίνει και άλλη μία την άλλη εβδομάδα. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υπάρχουν επεισόδια και διάφορα παρατράγουδα.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, για να μου καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τον Μάριο Μαντσάνκο.
1: Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Ελλείψη και των άλλων ειδήσεων. Να επανέλθουμε στο θέμα του Ρώτα. Έχουμε ασχοληθεί και την περασμένη εβδομάδα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, μέσα στην εβδομάδα θα μπει κανονικά στην προπόνηση.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλή εβδομάδα. Πράγματι, καλώς ερχόντων των πραγμάτων. Μέσα στην εβδομάδα ο Λάζαρος Ρώτα θα μπει σταδιακά και πάλι σε ρυθμό προπονήσεων, ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ανεβάσει στροφές και να είναι έτοιμος για το παιχνίδι κόντρα στον Όφη στις 10 Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Αυτό είναι το επόμενο επίσημο μάτς της ΑΕΚ. Και λέω επίσημο διότι αύριο το πρωί και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το πρωί η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια. Αύριο με την Άθενς Καλυθέα mm-hmm. και την ερχόμενη Κυριακή με τον Πανετολικό στο νέο γήπεδο του Ελληνικού, The Ellinikon Sports Park. Mm-hmm. Δύο παιχνίδια τα οποία θα γίνουν πρωί. Mm-hmm. Ο Μάρκο Νίκολιτς, θυμίζω, δεν υπολογίζει στους 13 διεθνείς και 3 τραυματίες. Ο Ρώτα δεν θα είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον για το πρώτο. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής με τον Πανετολικό, αν είναι έτοιμος. Mm-hmm. Θα έχει πάντως μαζί του και ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 19 και την Τετάρτη έχει αποφασιστεί να δώσει εκ νέου ρεπό. Mm-hmm. Είχε δώσει πενθήμερο, επέστρεψαν το Σάββατο οι κυτρινόμαυρες προπονήσεις και ξανά το ρεπό την Τετάρτη.
1: Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά τους διεθνείς, καλή είναι η αποτίμηση, έτσι, από τη μία ο Γιώβιτς, νομίζω, από την άλλη και ο Πίλιος. Γενικά οι διεθνείς αποδίδουν με τις εθνικές τους.
2: Ναι, ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος σκόραρε και στο παιχνίδι της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ισοφάρισε, παρόλο που η Εθνική Σερβία γνώρισε την ήττα με 2-1. Προχώρησε και σε δηλώσεις μετά στη μεικτή ζώνη ο επιθετικός ΣΑΕΚ. Μεταξύ άλλων είπε ότι θα μπορούσε να είχα σκοράρει 3 γκολ όπως ακριβώς εναντίον της Ελλάδας. Άλλες φορές μπαίνει, άλλες όχι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο Πίλιος τα πάει αρκετά καλά, τα πήγε με την Εθνική Αλβανία κόντρα στη Λευκορωσία. Η ομάδα mm-hmm. του κέρδισε 1-0 ο ίδιος. Φόρεσε φανέλα βασικού, αντικατέστησε επάξια τον Μιτάη, έναν πρώην κυτρινόμαυρο. Mm-hmm. Υπάρχουν και δημοσιεύματα στην Αλβανία. Γενικότερα οι διεθνείς ΣΑΕΚ τα πηγαίνουν καλά.
1: Και ο Κάιρινεν, έτσι, και ο Κάιρινεν νομίζω.
2: Και ο Κάιρινεν με την Φιλανδία. Ναι. Γενικότερα οι διεθνείς ΣΑΕΚ τα πηγαίνουν καλά. Και όχι μόνο αυτό, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού, γιατί αν δει κανείς κάποιος τι έγινε με τον Εμπαπέ που έχει φέρει τον εκνευρισμό της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Γαλλία, καταλαβαίνει τι εννοώ. Ευτυχώς για τον ποδοσφαιριστή δεν είναι κάτι σημαντικό και δεν είναι κάτι σοβαρό. Αυτό το πράγμα δεν θέλουν να το δουν στην ΑΕΚ. Δηλαδή κανένας ποδοσφαιριστής να επιστρέψει τραυματίας.
1: Έτσι. Έτσι. Αυτό μας έλεγε ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Γιάρε Μτσούκα, έχει ένα πρόβλημα τώρα στο γόνατο. Τέτοια να μην υπάρχουν.
2: Για παράδειγμα, στην ΑΕΚ πρέπει να είναι από τη μία χαρούμενη που ο Μαρίν στο παιχνίδι της Ρουμανίας με την Βοσνία είναι εκτός αποστολής. Ναι, αγωνίστηκε στο μάτς με την Σουηδία. Mm-hmm. Τώρα είναι εκτός αποστολής. Βέβαια, ο Γιώργη Χάτζη άφησε 9 συνολικά ποδοσφαιριστές εκτός αποστολής. 6 από αυτούς οι οποίοι είχαν ξεκινήσει βασικοί στο προηγούμενο παιχνίδι. Mm-hmm. Και μάλιστα ο τύπος της Ρουμανίας κάνει λόγο για τεράστιες εκπλήξεις.
1: Εντάξει. Καλά. Ωραία.
2: Αποφάσεις διαιτητών, προπονητών.
1: Προπονητών. Καλά. Ωραία. Έγινε. Μάρης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ. Καλή
1: συνέχεια. Για χαρά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Λοιπόν, ανηφορίζουμε, πάμε στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μία νέα εμφάνιση του ιδιοκτήτη της ομάδας της ΠΑΕ, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, χθες το πρωί κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Το συνηθίζει πλέον. Τι ήταν αυτό το οποίο μετέφερε και ήθελε να επικοινωνήσει με τους παίκτες?
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Ζέντα, και στους φίλους ακροατές. Ο Ιβάν Σαββίδης για ακόμα μια φορά βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ΕΜΕ Συμβρίο, όπου συνομίλησε με τα στελέχη της ομάδας, τον Λέο Μάτος, τον Αλέσιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές. Ο Ιβάν Σαββίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας μέχρι αυτή τη στιγμή. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως από την προηγούμενη συνάντησή τους έως τώρα του άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Να θυμίσουμε πως η τελευταία παρουσία του Σαββίδη στην προπόνηση ήταν λίγες μέρες πριν τον ντέρμπι με τον Άρη, και από εκεί και πέρα η ομάδα κατάφερε να κάνει το 3-3 και να πάει με το απόλυτο στην διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος τόνισε για ακόμη μια φορά πως ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να πιστέψουν.
0: Και το κύπελο, είπε, αν είναι δυνατόν, νομίζω.
1: Και αν είναι το κύπελο, ναι. Mm. Αν είναι και το κύπελο δυνατόν. Και ζήτησε από τους παίκτες να πιστέψουν στην ομάδα, να πιστέψουν στη φανέλα την οποία φορούν. Και ζήτησε από τους μικρότερους ποδοσφαιριστές σε ηλικία πως ο ΠΑΟΚ μπορεί να αποτελέσει ένα σκαλοπάτι για τη μετέπειτα πορεία τους, μετέπειτα ποδοσφαιρική τους καριέρα. Mm. Και στους μεγαλύτερους τόνισε ότι αν συνεχίζουν να παίρνουν στον ΠΑΟΚ και να προσφέρουν στον ΠΑΟΚ, αύριο μεθαύριο μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής τους καριέρας μπορεί να έρθουν να δουλέψουν για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Mm. Ρώτησε για τους τραυματίες που υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γενικότερα ενημερώθηκε για όλα όσα υπάρχουν στο αγωνιστικό τμήμα.
0: Mm-hmm. Ένα φιλικό που επρόκειτο να δώσει η ομάδα με τον Λεβαδιακό, τι απέγινε?
1: Ναι, είχε προγραμματιστεί ένα φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή με τον Λεβαδιακό. Το συγκεκριμένο φιλικό αναβλήθηκε με επαιτειότητα του Λεβαδιακού. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αναζητούν αντίπαλο. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή κάποιο, αλλά ο Λέσιο Λύση θέλει να βρει ένα φιλικό παιχνίδι για να δώσει ρυθμό σε ποδοσφαιριστές όπου δεν έχουν τόσο μεγάλο ρυθμό μέχρι στιγμής. Είναι σε αναζήτηση ενός αντιπάλου. Το θεωρώ δύσκολο, αλλά είμαστε ακόμα σε αναμονή.
0: Ωραία. Αυτά προς το παρόν. Θα μιλήσουμε ξανά αύριο. Βέβαια η Τούμπα έχει μία... είναι στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, καταλαβαίνεις. Με πρώτη φιλοξενία την Εθνική Ολλανδίας. Οπότε εκεί στη Θεσσαλονίκη τώρα από αύριο θα γίνεται χαμούλης με την Εθνική. Έτσι ξεκινάει προπονήσεις, συνέντευξη τύπου, Τούμπα, παιχνίδι. Θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερο επίκεντρο ανεξαρτήτως του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι, για χαρά.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Παραμένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη και να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τσίτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Πες μου τι υπάρχει από το ρεπορτάζ.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Σήμερα επιστροφή για τους παίκτες του Άρη στις προπονήσεις, μετά την ολιγοημεριάδεια, κατά την οποία οι παίκτες του Άρη βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν έτσι τις εξορμήσεις τους και να γεμίσουν μπαταρίες. Mm-hmm. Από την προηγούμενη Πέμπτη διήργησε αυτή η διάρκεια της διακοπής. Πολύ μικρή, mm-hmm. πολύ μικρή έτσι, ολιγοήμερη άδεια σε σχέση με άλλες ομάδες του Super League που έδωσαν και 5 και 6 μέρες στους παίκτες τους. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα οι παίκτες του Άρη στρώνονται στη δουλειά. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου θα συνεχίσει με αυτές τις προπονήσεις με διπλό χαρακτήρα, τόσο σε φυσική κατάσταση όσο και σε τακτικό κομμάτι και κυρίως στο επιθετικό κομμάτι της τακτικής, με φόντο την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τον Βόλο. Ξεκίνησε μια διαδικασία να βρεθεί ένας αντίπαλος για φιλικό μέσα στο κομμάτι της προετοιμασίας. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται εύκολο. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι του Άρη δυσκολεύονται και τονίζουν ότι θα ψάξουν έτσι μέχρι και τις επόμενες.
0: Και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αυτό μου έλεγε προηγουμένως ο Στέλιος, και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ επίσης ήταν να παίξουν ένα με το Λεβαδιακό, ακυρώθηκε, δεν βρίσκουν με ποιον να παίξουν.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν αντίπαλοι, είναι περιορισμένες οι επιλογές, δεν υπάρχουν ομάδες από τη Super League 2 που θα ήταν μια εύκολη λύση, γιατί συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα. Ομάδες από τη Super League είναι δύσκολο να βρεις τώρα και να ταιριάξουν τα προγράμματά σας, και φυσικά από το εξωτερικό είναι ακόμη πιο δύσκολο με τις μετακινήσεις και όλα αυτά για να οριστικοποιηθεί ένα φιλικό. Αλλά γίνεται ακόμη μια προσπάθεια. Mm-hmm. Θα δούμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα αν δεν έχει κλείσει. Μάλλον ο Άρης δεν θα πάει ούτε εκείνος για φιλικό. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα είμαστε σε επικοινωνία γενικά με αυτές τις λίγες ειδησούλες που προκύπτουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Ομάδα Θωμά, τρέχει τίποτα στην ομάδα?
5: Αναζητείται αντίπαλος για φιλικό παιχνίδι.
0: Άντε πάλι, αυτά που λέγαμε με τον Μπάο και τον Άρη. Τρίτωσε το κακό, ναι, πόπι ψάχνουν αντίπαλο και οι άλλες
5: δύο. Αφού όλοι ψάχνουν, γιατί δεν παίζουν μεταξύ
0: τους. Μα πια τόσο δύσκολο είναι, τι να πω.
5: Ναι, το ένα φιλικό που θέλει να δώσει σίγουρα ο Βάλτερ Ματσάρη πριν από την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Υπολογίζεται ότι αυτό το φιλικό θα δοθεί περίπου προς το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε. Mm-hmm. Για να είναι και λίγο πιο κοντά στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Και για να δοκιμαστεί και ο Χρωμάντα, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, επανήλθε μέσα στους κανονικούς ρυθμούς, αλλά λόγω της κατάστασής του και λόγω του ότι μπήκανε και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, δεν έχει καταφέρει ακόμη να δείξει εάν έχει επανέλθει πλήρως 100% στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Mm-hmm. Από το φιλικό αυτό θα αποσιάσει σίγουρα ο Γιώαν Ρος, ο οποίος αγωνίζεται με την εθνική ομάδα του Μπενίν στα προκριματικά για το Κόπα Αφρικα. Mm-hmm. Χθες αγωνίστηκε 90 λεπτά. Mm. Στον αγώνα με την Μπουρκίνα Φάσο είχε πολύ καλά στοιχεία. 1-1 τελείωσε αυτό το παιχνίδι, αλλά θα πάρει μέρος και στο φιλικό, το τελευταίο φιλικό προς τιμήν του Λιονέλ Μέση. Οπότε θα έχουμε και έναν εκπρόσωπο έτσι, του ελληνικού πρωταθλήματος σε αυτό το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του μεγάλου αυτού ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Και θα επιστρέψει αμέσως μετά, 6-10 είναι αυτό το φιλικό, και θα επιστρέψει αμέσως μετά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ηρακλή. 4-5 μέρες μετά ακολουθεί το παιχνίδι με τη Λιβαδιά εντός έδρας στο Καφτατζόγλιο. Mm. Από εκεί και πέρα αναμένεται να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που αντιμετώπισαν πρόβλημα ή έχουν μείνει πίσω σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Αυτό είναι που δουλεύεται το τελευταίο διάστημα στις προπονήσεις του Βάλτερ Ματσάρη. Mm. Έχει να κάνει με τον Σάντε Σίλβα, ο οποίος αποκτήθηκε λίγες μέρες πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περίοδου. Mm-hmm. Και δεν έχει προλάβει ακόμη να ενσωματωθεί στο βασικό σχήμα. Καθώς επίσης και ο Μπάρχανας, ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Λιβαδιά Mm-hmm. Από εκεί και πέρα άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν για τον Ηρακλή. Συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του. Θα γίνει μία προπόνηση πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, μία μέρα πριν, δηλαδή στις 10 Οκτωβρίου στο Καθατζόγλιο, για να δοκιμαστεί και ο αγωνιστικός χώρος και να συνηθίσει τον Ηρακλή τη νέα του έδρα. Mm-hmm. Και βαδίζουμε προς τα εκεί με καθημερινές προπονήσεις και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης από τον Ιταλό τεχνικό.
0: Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλά. Γεια χαρά. Καλή.
0: Και ένα λοιπόν, πρώτο λεπτό, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervention Ελλάδα Sports. Ήμασταν παρεούλα από την Μία. Θα είμαστε και πάλι να είμαστε καλά, δηλαδή αύριο την ίδια ώρα ακριβώς. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακόπουλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου. Παρέα μας όπως πάντα στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Λοιπόν, τώρα ακολουθεί το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά. Εν συνεχεία, η σύνδεσή μας με το Λίμπερο για την εκπομπή 2 με 3 το μεσημέρι και 3 με 5 είναι ο Θέμης Παλιούρας. Μίλα μου για μπάλα, η δική σας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή,
3: η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή,
3: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από το Νότο, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται η αντιμετώπιση των ευρυδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η επτώση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί στην καφετέρια σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Τα διαμέρισματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα διερευνούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Eurospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας καθώς και των περιοχών του Εύρου. Στον καιρό, τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη σήμερα με σταδιακή βελτίωση, άνοδος της θερμοκρασίας στα υπηρετικά, άνεμιος 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Ναι, αφού νίκησε η Εθνική, δεν πουλάει.
4: Τώρα είδα ότι νίκησε και πουλάει.
3: Εντάξει, απλώς περιμένουν 200.000 άτομα να βρουν ένα εισιτήριο για την Τούμπα. Για το μάτς της Πέμπτης.
4: Την Τούμπα, ε.
3: Ναι, βέβαια. Τουμπάρα.
4: Και τα δύο. Και χαμός. Με Ολλανδία και με Γερμανία την Κυριακή.
3: Πέμπτη Ολλανδία, Κυριακή Γερμανία. Χαμός. Εκτός άμα φάμε κάνα τρίμπαλο από την Ολλανδία και την Κυριακή δεν πάει κανένας.
4: Όχι, εντάξει. Δεν πάλι, τα πουλά, μεμονωμένα τα εισιτήρια ή, τα, ή πακέτο. Όχι, για να πάρει πριν να είναι πακέτο.
3: Μεμονωμένα.
4: Α, ωραία.
3: Άλλο, μάτσο,
4: πακέτο τα πουλάνε.
3: Μακέτο.
4: Και πακέτο και μακέτο.
3: Είναι μακέτο αυτό το έργο, κύριε
4: Ζαβάρα. Και τι δεν έχουμε, δηλαδή. Είπαμε τελείως το πρωτάθλημα, δεν θα έχουμε να ασχολούμαστε με τις ομάδες μας. Να, αυτός μου κάνει, ο άλλος δεν μου κάνει. Δεν θα έχουμε να ασχολούμαστε με τους Έλληνες διαιτητές, με το Λανουά, με το ΒΑΡ, με τις αντιδράσεις, με τις διαρροές. Λέμε πώς θα πέρασε αυτό το τριβδόμαδο.
3: Μεταγραφές τελειώσανε.
4: Μεταγραφές τέλος.
3: Άντε άλλη μία έχουμε μέρα σήμερα αύριο για τους ελεύθερους.
4: Και αύριο είναι.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν τελειώσε ακόμα.
3: Εντάξει. Μεταγραφές λέω.
4: Ο Πασχαλάκης πήγε πουθενά.
3: Όχι.
4: Αυτός δεν είναι ο πιο πιασάρικος από τους Έλληνες.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Από τη στιγμή που ο Κίτσιο έκλεισε τον Πανσεραϊκό, το επόμενο μεγάλο όνομα είναι ο Πασχαλάκης.
4: Μου κάνει εντύπωση.
3: Δικαίωση Γιοβάνοβιτς είχαμε, δικαίωση Κουρμπέλη είχαμε.
4: Γιοβάνοβιτς γιατί?
3: Που έστεισε την ομάδα έτσι και νίκησε τους Γερμανούς.
4: Κουρμπέλη γιατί?
3: Που έβαλε την κολάρα.
4: Καραμπόλα ήταν.
3: Και τι έγινε?
4: Αλλού ήθελα να τη στείλει.
3: Να μην μετράνε τη καραμπόλα.
4: Ναι, αλλά αλλού ήθελα να τη στείλει.
3: Και τι έγινε, ήταν εκεί που έπρεπε.
4: Ήταν.
3: Το έβαλε. Έγραψε το ταμπλό.
4: Όχι μόνο
3: Κουρμπέλης.
4: Καραμπόλα στο σουτ, καραμπόλα και πριν.
3: Καραμπόλα στην καραμπόλα.
4: Ναι.
3: Okay.
4: Σου λέει ο Κουρμπέλης...
3: Αφού δεν το έβαλε ο Φώτης πριν, είπε ο Κουρμπέλης να σώσει το Φώτη. Να μην πέσει η αξία του κάτω από τα 100 εκατομμύρια.
4: Φιλότιμος.
3: Παρέμεινε δε, στα 100 εκατομμύρια αξία του Φώτη, παρόλο που έχασε την ευκαιρία. Τον κράτησε ο Κουρμπέλης.
4: Το φιλότιμο τον έχετε φάει, ρε φίλε.
3: Ένα δώρο δεν πρέπει να στείλει τώρα ο Κουρμπέλης στο Φώτη.
4: Τον έχετε φάει το φιλότιμο.
3: Μάλλον στον Κουρμπέλη.
4: Ωραία φάση ήταν όμως. Εκείνη έπρεπε ναι. Να πει. Ωραία το έκανε.
3: Όχι, δεν το έκανε. Ωραία, ωραία, ωραία. Όχι. Λένε, μου τη δίνει όταν λες την περιγραφή. Ωραίο σουτ. Όχι, ωραίο σουτ είναι αυτό που πάει μέσα. Άμα δεν πάει, ναι, άμα δεν πάει μέσα, δεν είναι ωραίο. Είναι σαν να σου λέω: εγώ έκανα ένα ωραίο παστίτσιο. Α, ξέχασα να βάλω μακαρόνια. Ξέχασα να βάλω κιμά.
4: Ωραίο θα είναι. Με μπεσαμέλ σκέτο μια χαρά δεν
3: είναι. Η μάνα μου κάνει παστίτσιο με λάχανο και όχι μακαρόνια.
4: Λάχανο.
3: Λαχανίτσιο.
4: Καλά, εντάξει.
3: Για εμάς τους διαβητικούς θα σου φέρω μια φορά.
4: Αντί για μακαρόνια, ναι.
3: Ναι, αντί για ζυμαρικά, λάχανο.
4: Oh.
3: Μια χαρά είναι.
4: Γιατί δεν βάζει ζυμαρικά λαχανικών. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν.
3: Που δεν ξέρω, έχουν βγάλει τώρα τα πάντα. Έχουν βγάλει τα πάντα.
4: Άρα λοιπόν θα μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα. Γιατί υπάρχει και αυτό το όψιμο ενδιαφέρον. Όχι ενδιαφέρον. Α, και ενδιαφέρον θα μπορούσα να το πω.
3: Βέβαια.
4: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και η αγκαλιά που προσπαθούν να κάνουν κάποιοι που έχουν και αν δεν έχουν κάνει παικτικές ενώψει. Τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Σφαγές στο ΠΑΟΚ. Κάνουν τώρα τους όψιμους υποστηρικτές του. Εμένα αυτοί μου τις πάνε περισσότερο. Ότι αχ καλέ δέστη. Ενώ αλλού θέλουν να πάνε τα βέλη, χρησιμοποιούν τον ΠΑΟΚ. Αχ καλέ δέστη τον κάνανε τον ΠΑΟΚ, τον καημένο.
3: Για
4: τον αδίκησαν οι διαιτητές εχθές. Για το προηγούμενο μάτς τον Παναθηναϊκό όμως η Μούγκα της Μούγκας. Οι ίδιοι οι όψιμοι, πώς το λένε, υποστηρικτές. Για τον ημιτελικό Μούγκα.
3: Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό και θα γίνεται χειρότερο συνέχεια.
4: Ναι, αλλά να μην τρώνε πρόλογο οι παοξίδες, γιατί στον πρόλογο πρώτοι είναι που τρώνε.
3: Όσο μπαίνουν τα λεφτά στην
4: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι εντάξει τώρα ξαφνικά βγήκαν από δεξιά κάποιοι να μου υποστηρίξουν εμένα τον ΠΑΟΚ χθες το βράδυ, γιατί ξέρω εγώ έγινε αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό. Και έχασε το κύπελο. Το Super Cup τέλος πάντων.
3: Προχθές.
4: Προχθές, για όσα έγιναν προχθές, να σου πω κάτι. Για μένα το πιο χοντρό, το πιο ξεφτιλέ, επιτρέψτε μου την έκφραση. Το πιο προκλητικό από όλα τα σφυρίγματα του Σαββατοκύριακου, μα με διαφορά από ακόμα και το χθεσινό που συζητάνε,
3: ναι.
4: Είναι, δηλαδή δεν έχω ξαναδεί τέτοια προκλητική στάση από διαιτητές τα τελευταία χρόνια, επειδή βλέπω πολύ NBA και εκεί είναι προκλητική και εκεί γίνονται όρια, αλλά χοντρά κιόλας. Ας πούμε τον κοιτάνε τώρα το κούμπο και τον δίνουν φάουλ. Γιατί τον κοίταξες. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο, για μένα η πιο χοντρή φάση είναι στο τρίποντο του Όσμαν που πάνε και βλέπουν το τέτοιο να έχει σουτάρει από τα στα τρία δευτερόλεπτα και έχουν περισσέψει και 7 δέκατα. Ή τέλος πάντων κάπως έτσι.
3: Ποιο ήταν πιο χειρότερο?
4: Αρέσει, πάνε και βλέπουν ένα ολοκάθαρο σουτ, γιατί αυτό να πας να το δεις. Το NBA γίνεται πάρα πολύ συχνά.
3: Ναι.
4: Όταν η μπάλα φεύγει από το χέρι του παίκτη, είναι τρεις οι διαιτητές, έτσι. Αυτός εδώ που τους σημάδεψε στο ημίχρονο ο Μπράντοβιτς και τους έκανε ντά. Τους έκανε μαθηματάκια. Ούτε αυτό είδαμε. Αυτοί οι όψιμοι, πώς το λένε, υποστηρικτές. Τελειώνει το ημίχρονο στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και αντί να πάνε όλοι στα αποδυτήρια κτλ. Τους μαζεύει και παίρνει και παρουσίες και όλα σου. Μπράδοβις, ένας, δύο, τρεις. Εδώ είστε, λοιπόν. Πάρε αυτό, πάρε εκείνο, πάρε και το άλλο. Και καθόλου σε τα ούσα και το κοιτούσαν.
3: Time out με τους διαιτητές.
4: Ναι. Να πας να μιλήσει ένα διαιτητή, OK, ή τον πρώτο διαιτητή, το καταλαβαίνω, γίνεται παντού όμορφα και ωραία. Πήγαν και στήθηκαν όλοι εκεί πέρα και τον παρακολούθησαν. Παρακολούθησαν τον μπαμπά που τους μάλωνε.
3: Σούζα, προσοχή.
4: Προσοχή, ναι. Η μία ανάς. Μόνο παρακέλματα που δεν έδινε. Φυσικά και αυτά μούχτη. Αλλά η πρόκληση μάλλον, η μεγάλη, ήταν στο σουτ του Όσμαν, στο τελευταίο δευτερόλεπτο που έγραψε, που πήγαν να το δούνε. Να πω ότι έφυγε η μπάλα από το τελευταίο του, από τα ακροδάκτυλά του, στο 1/10, να πάω να το δουν, να πάω και εγώ, να πάρω το αεροπλάνο, να κάτσω και εγώ να το δω εκεί μαζί τους. Αλλά αυτό ήταν το πιο προκλητικό. Μήπως και τι να κάνω, μηδενίσω το χρονόμετρο πριν.
3: Μα έχουν και την άνεση πλέον του ταμπλό που κοκκινίζει στη λήξη του χρόνου. Δηλαδή, η μπάλα σχεδόν έχει φτάσει στο καλάθι όταν κοκκινίζει το ταμπλό. Δεν τίθεται θέμα να υπάρχει αυτό που λες.
4: Το ταμπλό κοκκινίζει στο 0.
3: Ναι,
4: το θέμα είναι για το σουτ όταν φεύγει από το ακροδάκτυλο του παίκτη. Αυτό. Δηλαδή να μην την ακουμπάει.
3: Ναι, ναι, μα η μπάλα σου.
4: Ως συνήθως το μεσαίο είναι αυτό το πιο μεγάλο τέλος πάντων που μένει τελευταίο. Έτσι όπως σουτάρουν οι παίκτες και όπως είναι και το χέρι του ανθρώπου τέλος πάντων. Φεύγει από εκεί, εκείνο βλέπουν. Αν έχει φύγει η μπάλα πριν κοκκινήσει, όπως λέει το ταμπλό, δηλαδή πριν γράψει 0. Αν έχει φύγει από τα χέρια του. Αν έχει φύγει από το χέρι του η μπάλα και κάνει μια εβδομάδα για να φτάσει στο καλάθι, 10 δευτερόλεπτα, το σημαντικό είναι να έχει φύγει πριν το 0 από το δάχτυλό του, από το χέρι του. Να μην εφάπτεται τίποτα. Εκείνο βλέπουν. Αλλά αυτό το με τον Όσμαν στο σουτ ήταν προκλητικό. Όταν σταμάτησαν, γιατί κοιτούσε και ο Μπράντοβιτς, όταν σταμάτησαν και περίμεναν να δουν. Γιατί περίμενε. Έμεινε λόγω χρόνο. Εγώ αυτό που κατάλαβε ήταν ότι έμεινε χρόνο, δηλαδή 5 δέκατα α πούμε, από την ώρα που μπήκε η μπάλα. Γιατί το απλό, ξέρει, εκείνο το βλέπει. Ναι. Με το που μπαίνει μέσα στο καλάδι, εκεί πρέπει να σταματάει. Εντάξει, ανθρώπινο χέρι είναι.
3: Να δουν, μάλλον
4: δεν είναι μηχανή, είναι ανθρώπινο χέρι. Λέω να δω αν υπάρχουν κανένα δύο δέκατα. Εγώ πίστευα ότι μπορεί να υπήρχαν κανένα δύο δέκατα και όταν του είδα να πηγαίνουν ήμουν σίγουρο. Λέω μην γίνει κανένα μελέτη τώρα. Να έχουμε κι άλλο. Πάω και είσαι. Δεν έχει συνηθίσει να παίρνει τέτοια παιχνίδια, έχει συνηθίσει να χάνει τέτοια παιχνίδια. Και βλέπανε αυτό για το σου του Όσμαν. Ήταν το πιο προκλητικό σφύριγμα του Σαββατοκύριακου για μένα και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Και τα χθεσινά.
3: Χθες απλά ήταν πολλά. Δηλαδή, όπως λες τώρα για αυτό το βίντεο που βλέπουν, δεν μπορεί να χρειάζεσαι να δεις το κόψιμο, την τάπα, αν η μπάλα είναι στην άνοδο ή στην κάθοδο. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, εκεί ο Τρινκέρι έχασε ένα challenge. Έχασε ενώ σαν ποσότητα ένα challenge. Χρειάζεσαι challenge για να δεις αν το κόψιμο είναι καθαρό ή όχι. Εγώ που δεν είμαι διαιτητής, σε όποιο μάτς και να ήταν, Μαρούσι. Κολοσσός.
4: Ποιο είναι αυτό που λες, δεν θυμάμαι.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η φάση είναι αστεία, είναι πανεύκολη. Δηλαδή τα παιδιά που ήταν πίσω από την κερκίδα της Ακαδημίας.
4: Στη φάση αυτή δεν είναι challenge.
3: Challenge έκανε.
4: Νομίζω δεν είναι challenge όταν βλέπεις το. Δηλαδή μπορεί και οι διαιτητές, αν δεν είναι σίγουροι,
3: να
4: το παίρνουν μόνοι τους. Νομίζω εκεί δεν έγινε challenge.
3: Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, χρησιμοποίησε challenge ο κύριος Τρινκέρι.
4: Γιατί εκεί, όταν δεν είναι σίγουροι οι διαιτητές που είναι τρεις και βλέπουν αν είναι στην κάθοδο ή στην άνοδο η μπάλα. Ναι, εντάξει, okay, δεν έχει πολύ σημασία. Πήραν μία γεύση τώρα που ασχολούνται και περισσότεροι. Σε συγκεκριμένη περίπτωση οι Παοξίδες ή του ΠΑΟΚ τέλος πάντων θα το δουν και οι Αριανοί, γιατί και ο Άρης έχει ανεβαίνει πάρα πολύ και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και δεν έχουν ανάγκη, εγώ το λέω τώρα και το λέω μάλλον εδώ και καιρό όταν άρχισε να αλλάζει το τοπίο, ότι δεν έχουν ανάγκη ούτε ο κύριος Μιστακίδης ούτε ο κύριος Σιάο και ο κύριος Ζήσης και τα λοιπά που τρέχει εδώ την ομάδα στην Ελλάδα, δεν έχουν ανάγκη από υποστηρικτές και κυρίως όταν προέρχονται από τους δυνατούς της Αθήνας όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν το λέω Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ θα είμαι ο εντελώς τελευταίος που θα πω κάτι τέτοιο, απλά δεν την έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Όμως το Σαββατοκύριακο οι του ΠΑΟΚ πήραν μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει. Οπότε και αυτό θέλει πολύ δρόμο, έτσι. Θέλει πολύ αγώνα. Γιατί εμένα αυτό που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα δεν μου αρέσει αυτό το δίπολο που προσπαθούν να περάσουν από την Αθήνα. Ότι είναι δηλαδή η μπασχετική κύκλη από την Αθήνα και όχι από την Αθήνα τη συγκεκριμένη, έτσι όπως το λέμε εδώ πέρα, ότι για όλα μας φταίει η Αθήνα. Έχουν δημιουργήσει ή γράφεται και λέγεται πολύ εύκολα ότι είναι ένα δίπολο Ολυμπιακός Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ μαζί.
3: Ναι.
4: Τα δύο ζευγάρια έτσι, δηλαδή. Ναι. Επειδή είδα, ξέρω εγώ, μια χαιρετούρα του και ένα καλωσόρισες του κυρίου Αριστοτέλη Μιστακίδη από τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο και άλλα τέτοια θα δούμε. Σπανούλης, Εθνική, Λιόλιος, Ολυμπιακός, Αγγελόπουλη, Γκόκαπ, Μπαρτζόκας κτλ. Ο φίλος μου Μπαρτζόκας που συνέχισε χθες το πρόγραμμα του, έτσι.
3: Κανονικά,
4: είδα δύο-τρεις φορές.
3: Την έπιασε τόπο η επίσκεψη.
4: Την έπιασε
3: την
4: μάνα μας, την έπιασε κανονικά.
3: Το προσκύνημα δεν έπιασε.
4: Ναι, εντάξει, έπιασε, αλλά.
3: Να είχαμε να λέγαμε ήταν.
4: Τέλος πάντων.
3: Εκτός αν ήταν AI.
4: Το καλοκαίρι
3: που είδες, ναι.
4: Ναι, μπορεί να ήταν
3: μοντάζ. Αν βάλω αυτή την εικόνα και το χτεσινό, μάλλον AI ήταν, ναι, εκείνο του καλοκαίριου.
4: Ναι, ένας ο Μπαρτζόκας και ένας ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Που βρίζουν την Παναγία και δεν ζητάνε και συγγνώμη.
3: Λοιπόν, εδώ δεν τρώνε τεχνικές ποινές. Δηλαδή, κάποιες στιγμές ο κ. Μπαρτζόκας καροτσάκι έπαιρνε τους διαιτητές χθες. Συνέχισε η φάση, περνούσε η δεύτερη φάση, συνέχισε να απασχολεί το διαιτητή και δεν υπήρχε τεχνική ποινή. Ποτέ. Ποτέ.
4: Στο Παναθηναϊκό Σπάρκ είχε κάτι τεχνικές ποινές.
3: Ναι. Οκ, okay, εκεί εντάξει. Αλλά στο χτεσινό, μόνο από τη μια πλευρά. Τέλος πάντων, είναι μάθημα το χτεσινό. Και αγωνιστικό
4: και το
3: μάθημα.
4: Πρωτοχθεσινό.
3: Ναι, και αγωνιστικό.
4: Τα δύο μας του ΠΑΟΚ.
3: Και αγωνιστικό μάθημα είναι. Και είναι και γενικό μάθημα. Όταν κάναμε κουβέντα ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν είναι τόσο έτοιμοι για να χτυπήσουν το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω σωστά βάζαμε και
4: εξωαγωνιστικά.
3: Ναι, νομίζω σωστά βάζαμε και αυτή την παράμετρο.
4: Κοίταξε, από τις τέσσερις, με διαφορά η καλύτερη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
3: Okay.
4: Εντάξει. Και χθες δεν φάνηκε τόσο, ούτε στους 20 πόντους φάνηκε.
3: Συμφωνώ, ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μήχρονο χθες προσπάθησε να παίξει κανονικό μπάσκετ και βρέθηκε με 20 πόντους πίσω, λόγω του ότι προσπαθεί να φτιάξει κάποια πράγματα ακόμα. Το λέω εγώ συνεχώς, ότι θέλει πολλή δουλειά ο ΠΑΟΚ ακόμη. Πολύ προπόνηση θέλει. Και κάποιοι παίκτες να βάλουν στην άκρη τα θέλω τους και να μπουν να μπολιαστούν στην ομάδα. Και για τον Όσμαν ισχύει αυτό. Γιατί δεν θα μπορεί συνέχεια. Ας πούμε, ο Όσμαν προχθές τον ημιτελικό, να το πω, ημιτελικό ήταν, είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή που έβαλε το τελευταίο το τρίποντο, ήταν 0 στα 3. Δεν είχε τρίποντο, ήταν, είχε 1 στα 4.
3: Ναι.
4: Και γενικότερα υπάρχουν στιγμές που ο Όσμαν χάνεται μες στο παιχνίδι. Γιατί παίρνει πολλές μπάλες, πολλές επιθέσεις τέλος πάντων, και γιατί θέλει να αποδείξει και γιατί έχει το βάρος των 10 εκατομμυρίων τέλος πάντων. Και αυτό, άσχετα που έχει εμπειρία, που έχει περάσει από NBA, εγώ τον θυμάμαι, τον έχω δει. Εντάξει, δεν είναι ότι κάποιο πέρασε πριν από 105 χρόνια ή πέρασε και δεν ακούμπησε. Έχει περάσει από Ευρωλίγκα, είναι αυτός που είναι, αλλά τέλος πάντων νιώθει την ανάγκη να γράψει και περισσότερα, λόγω του ότι πήρε αυτά τα λεφτά και ήταν η μεταγραφή που έκανε αίσθηση. Η μεγαλύτερη, η πιο σπουδαία μεταγραφή, η μεταγραφή βόμβα του καλοκαιριού. Το καταλαβαίνω. Πρέπει να μπουν και άλλοι στην γνωστή εξίσωση τέλος πάντων.
3: Και χαλάει το μυαλό του ώρες.
4: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό προσπάθησε να παίξει μπάσκετ και δεν τα κατάφερε. Με αυτά που έχει στο μυαλό του ο Τρικέρι και με τις επιλογές των παικτών και σε άμυνα και σε επίθεση. Και στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να παίξει, όχι να μην παίξει μπάσκετ, να παίξει αυτό που λέμε το ανορθόδοξο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να ροκανίζει την
3: κοστάρα
4: από τον Ολυμπιακό σιγά σιγά και να μην φαίνεται, γιατί μπαίνανε πια τα τρίποτα. Όταν μπαίνουν τα τρίποτα, ό,τι και να λέμε, επειδή λένε κάποια, το μπάσκετ έχει μπει η φάση το τρίποτα και ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Όταν θες να πάρεις διαφορά ή όταν θες να ροκανίσεις διαφορά, πρέπει να μπουν τα σουτ. Και με το εντός εισαγωγικών ανορθόδοξο μπάσκετ που έπαιξε ο ΠΑΟΚ σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο χθες, στο δεύτερο με τον Ολυμπιακό, ροκάνισε τη διαφορά και το έφτασε το παιχνίδι εκεί που το έφτασε. Και μετά μιλάνε άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ. Φτιάξε ομάδες πρώτα, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Σάββας, ο Θεοδωρίδης. Φτιάξτε ομάδες, ώστε να σηκώσουμε ανάστημα αγωνιστικά καταρχάς και κατ' επέκταση να πάμε και να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Να αρχίσουν να μας σέβονται περισσότερο. Προς το παρόν δεν σέβονται τον ΠΑΟ και τον Άρη όσο σέβονται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έχει μια λογική αυτό που μπορώ να το εξηγήσω, αλλά θα μας πάρει πολύ χρόνο. Αυτή η κατάσταση παλιότερα συνέβαινε και με εμάς, όταν ήταν Άρης και ΠΑΟ στα ντουζένια τους στο μπάσκετ, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχαν. Τώρα είναι πολλά τα χρόνια.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας.
9: Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
11: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ζήσε την ένταση του αγώνα. Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: πω και κάτι τελευταίο που το ξέχασα και ήθελα, ήταν από τα πρώτα που ήθελα να αναφέρω, ότι για τον Όσμαν είναι πολύ δύσκολο αυτό που γίνεται τώρα, διότι έμαθε τόσα χρόνια να τον κοιτάνε και να παίρνει φάουλ. Εδώ στον ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να βγάλει αίμα.
1: Δύσκολη μετάβαση.
0: Είναι δύσκολο να το διαχειριστεί, γι' αυτό τρελαίνεται και τόσο πολύ. Φυσικά το ήξερε όταν, όταν έβαλε την υπογραφή του, ή το ήξερε και όταν καθόντουσαν στο τραπέζι, ας πούμε, και χαβαλέδιαζαν μετά την υπογραφή και την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση αυτή. Να πηγαίνει, βέβαια εκεί είχε και τον Ολυμπιακό απέναντι, όπου στα μάτς και στα παιχνίδια μεταξύ τους, ας πούμε, έπαιρνε τα σφυρίγματα ο Ολυμπιακός.
1: Το ζούσε, ναι, αλλά...
0: ναι, το ζούσε εκεί, αλλά στα υπόλοιπα τα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Τώρα λοιπόν, επειδή ήταν μέλος αυτής της ομάδας του Παναθηναϊκού, τώρα πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.
1: Είναι σαν να έπαιρνε παλιά στα ποδοσφαιρικά, να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τον Αλεξανδρή.
0: Ακριβώς. Ο Αλεξανδρής πήγε από την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό και εκεί που πήγε θα βρει καλύτερα τα πράγματα από ό,τι τα είχε βρει στην ΑΕΚ. Ενώ τώρα ο Όσμαν πρέπει να διαχειριστεί και μέσα στο μυαλό του, γιατί είναι δύσκολη η διαχείριση που λέω την ώρα του αγώνα.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπεις κάτι το οποίο το είχες εύκολο στην προηγούμενη ομάδα σου, τώρα να πρέπει
1: να
0: ματώνεις, κάπου χαλάει και το μυαλό σου.
1: Αυτό σου είπα πριν, ότι ήταν στιγμές χτες που το μυαλό του χάλωσε.
0: Ναι, μα και λογικό. Είναι και λογικό.
1: Δηλαδή στην καλή χρονικά περίοδο του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δεκάλεπτο που ψιλομείωσε.
2: Στο Interbetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να υπάρχει κάποιος άνθρωπος του ΠΑΟΚ να τον βοηθήσει, που πιστεύω ότι υπάρχει, απλά το λέω τώρα. Δεν το σκέφτεται. Όχι, δεν το σκέφτεται, απλά εντάξει, το περνάνε κάποιοι έτσι χαλαρά. Δεν είναι όμως. Πρέπει να του κάνουν ιδιαίτερα και να του πούνε ότι αυτό που είχε στο Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι το έχουν κάνει, ξαναλέω.
1: Και το ξέρει.
0: Αλλά επειδή δεν αναφέρεται από τον κόσμο, να του πούνε ότι αυτό που είχε με τον Παναθηναϊκό, εδώ δεν θα το έχει.
1: Το ξέρει και ο ίδιος.
0: Το ξέρει, αλλά τώρα το αποδείχνει και στα δύο αυτά παιχνίδια.
1: Πρέπει να του το
0: με τον Παναθηναϊκό δεν ήθελε να αντιδράσει έτσι, γιατί ήταν η πρώην ομάδα του. Με τον Ολυμπιακό χθες αντιδρούσε περισσότερο. Αλλά αυτό θα το δει. Και ειδικά στα παιχνίδια με.
1: Μεταξύ Ολυμπιακού
0: και μεγάλους, ναι. Θέλει διαχείριση για να μην χαλάει το μυαλό του. Αν και γενικά είναι ήρεμος παίκτης ο Όσμαν, δεν είναι. Δηλαδή. Πέρα από τα υπόλοιπα που συζητάμε για τον Όσμαν και για τα εξωαγωνιστικά του, στο αγωνιστικό κομμάτι εμένα αυτό με ενδιαφέρει, εκεί να είναι σωστός, είναι σχετικά από τους καλούς παίκτες όσον αφορά τη συγκέντρωση, εννοώ την ηρεμία του, και δεν είναι και προκλητικός. Και ο τρόπος που αγωνίζεται, ο τρόπος που παίζει, ο παθιασμένος, και ο τρόπος που αφήνει και την μπάλα στο καλάθι, δημιουργεί εκνευρισμό στον αντίπαλο.
1: Επειδή σημαντικό. Τον βλέπουν να το κάνει με ήρεμο τρόπο.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν, δεν μπορούν να τον κόψουν εύκολα. Είναι πολλά. Όλα αυτά χρειάζεται διαχείριση. Και φυσικά να ανέβει, να μπολιαστεί στην ομάδα το που λένε μου, Ταϊρή. Που το γράφει και ένας φίλος πολύ σωστά. Είναι απαραίτητος. Πρέπει να έχει βοήθεια. Και δεν. Δηλαδή, ένα δείγμα του Ταϊρή πήραμε χθες στο τέλος του ημιχρόνου.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρτζόκας εκεί πρώτο άρχισε να βρίζει τα θεία. Στο καλάθι του Ταϊρή. Τι έχουμε να δώσουμε. Θα μιλήσουμε για μπάτσικα σήμερα.
1: Έχουμε πρώτα Interbetten. Στην Interbetten βρίσκεις Bet and Get. Odds Boost 0%.

0: Λουγκανιώτα, live streaming, έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολή για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχουμε και δωράκι να δώσουμε σήμερα.
1: Γιατί?
0: Παίζει η εθνική.
1: Με τον ΠΑΟΚ.
0: Πήσαμε τους Γερμανούς. Πάρουμε τις γερμανικές.
1: Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.
0: Θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο.
1: Για μπάλα.
0: Λοιπόν, η εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ο Λίμπερο 107,4 σε στέλνει στο γήπεδο. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 γιατί σήμερα χαρίζουμε μία πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία. Αργότερα, σε λίγο θα σας πούμε πώς.
1: Όχι.
0: Κρατάμε σε γρήγορση.
1: Αναμονή, σαν ναι, 200.000 περιμένουν.
0: Αναμονή πρόσκληση.
1: Από εκεί που λέγαμε ότι δεν θα γεμίσει τούμπα, τώρα θα είναι τίνκα,
0: Να μην σου πω, θα μυστηθεί και καμιά γιγαντοοθόνη στην Αριστοτέλου και στο Λευκό Πύργο.
1: Ένα φίλο που ρωτάει, ο Τούρκο που λένε για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι ο Γιουρτσέβεν.
0: Ναι. Εντάξει, δεν το λες κακό, αλλά δεν είναι το κτίνος που περιέγραψε πριν το
1: καδρόνι. Ναι, εντάξει, όχι δεν είναι καλός παίκτης. Εντάξει, έπαιξε και σε εμάς ένα. Το ανανέωναν κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες συμβόλαιο 3 φορές νομίζω. Ένα μήνα έκατσε στους Γόριους πέρυσι. Καλός παίκτης είναι, τον φοβάμαι στα αποδυτήρια.
0: Μάστε.
1: Τον φοβάμαι και. Όλα τα υπόλοιπα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά στον αγωνιστικό χώρο είναι καλός παίκτης.
0: Απλώς δεν είναι το θηρίο αυτός. Είναι, το
1: είναι 2-10, 2-11,
0: ναι,
1: είναι αλτικός,
0: δεν
1: αφήνει την μπάλα στο καλάθι, έχει επαφή. Επίσης ο Αλεξάνδρου μου άρεσε χθες γιατί βάζει βολές.
0: Ναι.
1: Και ο Μωρούγη βάζει. Σου λέω, θέλει ένα τέτοιο, έναν να τον ξέρεις σαν ποιον έχω στο μυαλό μου. Και δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχει αυτός και δεν πήγε να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Πέρυσι που έπαιξε ή πρόπερι στο τελικό, δεν τώρα μπερδεύω τις ομάδες που έπαιξε, την Μπιλμπάο και την άλλη. Ημιτελικό. Είχαν ένα ψηλό αυτοί, ένα Φιλανδός, ήταν Ισλανδός, ήταν τι ήταν. Ένα καδρόνι που. Πώς είχε παλιά ο Πάκ, εντάξει τώρα. Γεωργία, το Φρεντερικ Βάις, α πούμε, τον είχε πάρει.
0: Χλίνιασον.
1: Αυτό να δω. Ένα τέτοιο θέλει. Ένα τέτοιο θέλει. Να είναι φόβητρο για τα διαρροτριάρια που διεισδύουν. Δηλαδή, αν είχε αυτόν ο Πάκ και χθες, ο Φουρνιέ, εντάξει τώρα, η Ρωσιλία, τέλος πάντων. Ο Φουρνιέ, γιατί είναι παιχτάρα. Δεν θα ήταν τόσο εύκολα τα σουτ που έκανε από μεσαία απόσταση, ας πούμε, αν ήταν αυτός εκεί να βγαίνει.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο θέλει, ένα Γλίνιασον, τον είπες. Ένα τέτοιο,
0: Γλίνιασον.
1: Εγώ πιστεύω. Που να μην πολύ ξέρει μπάσκετ, αλλά να τρομάζει τον αντίπαλο όταν.
0: Να το σκέφτεται.
1: Όταν παίζει άμυνα.
0: Να το σκέφτεται.
1: Ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα τα κάνουν οι άλλοι. Μουρ, ξέρω εγώ. Ο άλλος, ο Αλεξάνδερ και ο Μουρούγη. Και, και κάπου αλλού θέλει ενίσχυση ο ΠΑΟΚ, αλλά τέλος πάντων να δούμε τις επόμενες μέρες. Να τον δω και με τη Μαρέσα.
0: Να τον δούμε τον ΠΑΟΚ με τη Μαρέσα.
1: Ναι.
0: Τετάρτη. 7:30 ώρα.
1: Πάντως έδειξε ο ΠΑΟΚ, για να το κλείσω, έδειξε ότι ότι δεν θέλει και πολύ δρόμο για να κοιτάξει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό πιο εύκολα. Βέβαια ο Παναθηναϊκός είχε και απουσίες, έτσι. Δεν έπαιζε ο Ναν, δεν έπαιζε 2-3 ο Σλούκας, δεν έπαιζε ο Κέι. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει μια σημαντική στους ψηλούς. Δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ είναι ο καλύτερος ψηλός στην Ευρώπη για μένα. Ο Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού.
0: Και από τον ΠΑΟΚ έλειπε ο Μωρούγη και ο.
1: Ναι, ναι. Απλά για τις απουσίες των αντιπάλων.
0: Ο Κούγκας.
1: Ναι. Παναθηναϊκός είχε. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι φάνηκε ότι δεν. Ακόμα και τώρα στα κοντά που είμαστε, ακόμα ανοίγει, ας πούμε, το αυτοκίνητο. Δηλαδή, είναι.
0: Ναι.
1: Στο στρώσιμο. Θέλει. Δεν θέλει πολύ.
0: Θέλει κάτι βελτιώσει την αεροδομή, στα spoiler,
1: στα ίσια. Τώρα τα υπόλοιπα, εκεί θέλει δουλίτσα.
0: Ναι.
1: Πού θες να πάμε τώρα?
0: Πάμε στο Στέλιο Στεργιάδη, πάμε στο Χλίνιασον. Τον θυμάται καλά ο Στέλιος.
1: Τον περιέγραφε και όλα.
0: Περιγραφές, ναι.
1: Άνοιξε
0: οπότε
1: εδώ και
0: θα μας τον περιγράψει. Καλησπέρα Στέλιο, καλή εβδομάδα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι ο Χλίνασον, όχι Χλίνιασον.
0: Χλίνασον.
2: Χλίνασον.
1: Ένα τέτοιο στήλε, παιδί μου. Ισλανδός. Πού ήταν στην Μπιλμπάο, ήταν αυτός.
2: Ναι, Μπιλμπάο.
1: Ένα τέτοιο.
2: Και μάλιστα προχθές έβλεπα το παιχνίδι στην Κοσμοτέ. Έπεσε Μπιλμπάο Μανρέσα. Έκατσα να δω Μανρέσα για να δω Μανρέσα. Ναι. Και έπεσε με την Μπιλμπάο στον Μπιλμπάο. Και πάλι έβλεπα το Χλίνασον μπροστά μου. Πάλι.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάλι έτσι έκανε. Δηλαδή το να μπαίνει το διαρροτριάρι, ακόμα και ο Όσμαν του αντιπάλου με το Χλίνασον από κάτω που δεν ξέρει καθόλου μπάσκετ, αλλά είναι 3 χιλιόμετρα. Είναι σημαντικό για μια ομάδα στην άμυνα.
2: Πάντως,
1: ξεκινάει το έργο.
2: Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λέει ότι αν δεν έχει μπει στο αεροπλάνο, είναι να μπει στο αεροπλάνο ο Μοτιεγιούνας.
1: Ναι.
2: Mm. 2-13.
0: Είναι αυτό που περιγράφει ο Γιώργος, έτσι, ή τέτοιο στυλ.
2: Ναι, είναι. Και ευρωλυγκάτος παίκτης. Το plot twist είναι ότι τον είχε ο Σπανούλης παίκτη στη Μονακό πριν 2 χρόνια.
1: Ναι. Α, ναι.
2: Ναι.
1: Δεν τον θυμάμαι καλά αυτό. Να τον δω όμως μετά την εκπομπή.
2: Λιθουανός, 36 ετών.
0: Αν γίνει αυτό τέλειο, πάει να δανεικό ο Μορουγή.
2: Έτσι φαίνεται, ναι. Εντάξει, τώρα ο Μοτιεγιώνας είναι ένα παιδί το οποίο.
1: Α, ναι. Γιατί. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
2: Αν έρθει και ο Μοτιεγιώνας που θα έρθει. Θα κάνουμε μια πεντάδα μόνο με σέντερ.
1: Μα φέτος έχει πολύ ξύλο. Κακός άμα το σκέφτονται έτσι.
0: Θα έχει Μουρ, θα έχει Αλεξάνδερ, θα έχει και τον.
1: Ο Μουρ δεν τον θέλω.
0: Δεν είναι για ξύλο.
1: Δεν τον θέλω, δεν είναι για ξύλο ο Μουρ. Ο Μουρ είναι περισσότερο για μπροστά. Δηλαδή πίσω και τα rebound, οκ, το καταλαβαίνω, είναι καλός παίκτης. Μέχρι εκεί. Ο Μωρούκη όμως έχει και μακριά χέρια. Και πολύ ψηλός είναι.
2: Ναι.
1: Και
2: είναι
1: μακριά αθλητικός. Χέρια και κόβει και βάζει και πολλές. Εγώ τώρα τα ακούω από εσάς. Είναι για μένα λάθος άμα γίνει αυτό.
2: Φαίνεται ότι θα γίνει, φαίνεται. Πάντως, σχετικά με αυτό που λέγατε για τα μάτια του Σαββατοκυριακού, υπάρχει ένα φοβερό στιγμιότυπο για τον Όσμαν στο μάτια του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω είναι από τα φάουλα αρκούδα που έδωσαν διαιτητές και τον κάνει κοντινό σκηνοθέτης και γελάει ο Όσμαν και πέρασαν από τα μάτια του μπροστά τα φάουλα αρκούδα που έπαιρνε με τον Παναθηναϊκό και λέει: α, έτσι ήτανε.
0: Άντε τώρα.
2: Ήταν ακριβώς.
0: Άντε να προσαρμοστεί τώρα.
2: Ήταν ακριβώς η έκφραση. Πέρασαν τα φάουλ που έπαιρνε από μπροστά του, ρε παιδί, μέσα τα μάτια του. Και λέει: α, έτσι αισθάνονταν οι άλλοι.
1: Αυτό δεν είπα και πριν, ότι πρέπει να γίνει δουλίτσα με το μυαλό του Όσμαν, γιατί η διαχείριση αυτού του γεγονότος, δηλαδή τη διαφορά που θα υπάρχει πλέον στον ΠΑΟ, και το κατάλαβε τώρα, Γκράου. Αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν πολύ σημαντικά crash test για τον Τούρκο.
2: Φυσικά,
1: θα πρέπει να το συζητήσουν, να το ξανασυζητήσουν, ότι. Πώς είναι στο μικρό, Τσέντι, λέγεται.
2: Τσέντι.
1: Θα ξέρεις ότι αυτό είναι το έργο. Γιατί αλλιώς τα γράμματα με το τριφύλι στο. Πώς το λένε, στο στήθος. Αλλιώς τα γράμματα στην Αμερική, που εκεί τρως πολύ ξύλο και στην τελευταία φάση σου δίνουν το φάουλ από το ξύλο που τρως. Και αλλιώς τα γράμματα εδώ, αναλόγως τη φανέλα που φοράς. Προς το παρόν.
2: Τουλάχιστον είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος και με τους δύο. Θα είναι, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Έτσι έδειξε, γιατί το έλεγα και χθες στη λήξη του αγώνα, ότι ο ΠΑΟΚ την τελευταία εβδομάδα έδωσε 4 πολύ δυνατά μάτς. Με Παρτιζάν, με Παναθηναϊκό στο Παύλος Γιαννακόπουλος, στο τουρνουά και τα δύο αυτά του Σαββατοκύριακο. Είναι 4 μάτς που έβγαλε συμπεράσματα ότι ναι, μεν θέλει δουλειά ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι εδώ.
1: Και απλά θα ξαναπώ ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα του, πέρα από τον ΠΑΟΚ που μιλάμε τόση ώρα, δεν είναι η πραγματική εικόνα του Ολυμπιακού αυτή που είδαμε στα δύο παιχνίδια. Και η ΑΕΚ του γύρισε τη διαφορά από 20 πόντους, έτσι. Όχι
2: δύο φορές. Δύο φορές το έκανε.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι και η εικόνα του Παναθηναϊκού αυτή που είδαμε προχθές με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού αυτή.
0: Ναι.
1: Με Νάν, με Σλούκα, με Γκραντ μέσα. Πήρε και το Φαλ, νομίζω, ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ο Φαλ είναι μια τέτοια περίπτωση. Που λέω, σαν τον Κλίνασον που λέγαμε πριν, ας πούμε. Είναι ένας ο οποίος τον βλέπεις μπροστά και δεν μπορείς να. Πώς έχει τον Ταβάρες η Ρεάλ. Και οκ, okay, παιχτάρα και μπροστά και θηρίο, αλλά μόλις πας να μπεις μέσα και βλέπεις ένα 3 μέτρα μπροστά, πας πίσω ξανά. Αυτό δεν το έχει ο ΠΑΟΚ προς το παρόν. Κανα δύο φορές το αισθάνθηκαν οι αντίπαλοι χθες με τον Αλεξάνδερ, αλλά όχι τόσο. Δηλαδή τον έβλεπαν τον Κόζαρα να το κάνουν, να μην το κάνουν.
2: Θέλει ένα σκιάχτρο.
1: Ακριβώς.
2: Ένα σκιάχτρο μέσα στη ρακέτα.
1: Ένα καδρόνι.
2: Αλλά εντάξει, εγώ αυτό που και πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, ένα λεπτό ακόμα για τον μπάσκετ και τα δύο μάτς που είδαμε το Σαββατοκυριακό. Και ασφαλώς στην κομματική διαιτησία και του Σαββάτου διαιτησία, όχι επειδή έβαλε το τρίποντο Όσμαν να το περάσουμε, να το κάνουμε γαργάρα. Γιατί οι διαιτησίες ήταν κακές και στα δύο παιχνίδια. Κάκιστες οι διαιτησίες. Δηλαδή, ακόμα και να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ του Super Cup εχθές, πάλι έπρεπε να μιλήσουμε για διαιτησία. Δηλαδή, αν εκεί ο Παλίκαρος που είναι στη φάση μπροστά, που βλέπει ότι πάει η μπάλα στον Όσμαν, και αυτό τώρα είναι. Ξέρετε ποια φράση είναι. Είναι στικό το φάουλ που δίνει.
1: Πήγε να δώσει πλεονέκτημα, τα μπέρδεψε λίγο τα αθλήματα.
2: Ναι, γιατί βλέπει ότι η μπάλα πάει στον Όσμαν και βλέπει ότι ο Όσμαν βγαίνει ευνηδιασμό μόνο του να κάνει την ισοπαλία.
1: Αν και στο μπάσκετ υπάρχει.
2: Ναι,
1: μπράβο, τώρα αυτό που λες τέλειο. Να το πούμε. Παιδιά, το λέγαν και χθες στην περιγραφή αρκετές φορές και καλά κάνανε, αλλά πρέπει να το πούμε πρώτα σε εμάς και μετά και στον κόσμο κατ' επέκταση, να μην δημιουργούνται προβλήματα. Έχουν αφέτος το καλοκαίρι άλλαξαν 6-7 κανονισμοί για τα φάουλ στο μπάσκετ. Δεν λέω για πρώτη βαθμίδα, δεύτερη βαθμίδα και αυτά, τα αντιαθλητικά και οι βολές, όπως χθες είδαμε μερικά από αυτά. Αλλά έχουν αλλάξει κανονισμοί. Πρέπει να πάρουμε, να κατεβάσουμε ένα PDF που λέτε εσείς, που ασχολείστε, να τους διαβάσουμε, να τους μάθουμε για να τους λέμε, γιατί θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα μέσα στη χρονιά με την αλλαγή των κανονισμών. Δεν είχαν δουλειά, έπρεπε να κάνουν την τρίχα τριχιά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και να μπερδευόμαστε με τα φάουλ και με τις βολές και πότε είναι ένα, πότε είναι δύο κτλ.
2: Και ξέρεις τώρα, λέει, δεν υπάρχει λέξη αντιαθλητικό πλέον. Έχει αφαιρεθεί, λέει, από το
1: αυτό λέω, αυτό είπα.
2: Υπάρχει το βίαιο.
1: Πρέπει να κατεβάσουμε τους νέους κανονισμούς όλοι για να τους διαβάσουμε. Δεν θέλει, πρέπει να τους διαβάσουμε παραπάνω από μία φορές τους κανονισμούς. Εγώ μπήκα, ήδη το έκανα μία φορά και ήταν σαν να μην το έκανα καθόλου.
0: Θέλεις και επανάληψη, δηλαδή.
1: Πολλές.
2: Σαν το φάουλ που έδωσε στο Μουρ, που ακόμα αναρωτιέται το καημένο εκεί στο.
1: Εκτός
2: στο κέντρο του γηπέδου.
1: Επειδή έπαιξε το Σαββατοκύριακο, εκτός κι αν δεχτεί την πρόταση του NBA η Ευρωλίγκα, πάρει την πλειοψηφία των μετοχών το NBA και τους πει, το τους φορέσει κρακ ακριβώς ό,τι γίνεται στο NBA. Wow, τότε θα είμαστε άνετα.
0: Θα είναι,
1: τότε
0: τέλειο,
1: θα είμαστε τέλεια.
0: Τέλειο, θα
1: τότε εκεί να δεις ξύλο.
2: Κοίτα, στο μπάσκετ πάντως είναι ανήσυχη. Δηλαδή οι κανονισμοί αλλάζουν ένα χρόνο, δύο χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, το έχουν ξεκινήσει στο μπάσκετ.
2: Υπάρχει μια ανησυχία δηλαδή από τους ηθήνοντες.
1: Δηλαδή, χθες το φάουλ στον εφηνδιασμό του Ολυμπιακού στο Φουρνιέ που έδωσε στο Μουρ.
0: Ναι.
1: Που τελικά έδωσαν δύο βολές στον εφηνδιασμό που τον χτυπάει το χέρι από πίσω. Okay. Ψάχνουν να δουν αν είναι από μπροστά
2: ή από πλάγια.
1: Ή από πλάγια ή από αριστερά ή από δεξιά. Εντάξει, ρε φίλε. Αντάξει,
0: γεωμετρία είναι αυτό, δεν είναι έτσι.
2: Και βέβαια, λίγο αργότερα που κάνει φάουλ βίαιο ο Φουρνιέ, το δίνουν απλό. Το θυμάστε μια φάση που είναι καλά στην φάουλ Αλεξάνδρου.
1: Του Βεζέκου, στον τρίποντο.
2: Ο Σάσα, είπε Αλεξανδρή Κωνσταντίνε πριν.
0: Ναι.
2: Θύμισε πολύ Αλεξανδρή.
1: Είναι τέτοιο. Είναι παιχτάρα τεράστια, αλλά τα κουσουράκια τα ψηλό έχει αυτά. Είναι τεράστια παιχτάρα, εντάξει.
2: Είναι παιχτάρα, αλλά δεν περιποιεί τιμή σε αυτόν που κάνει αυτές τις βουτιές.
0: Και τα παίρνει επειδή είναι ο Βεζέγκοφ.
2: Καλά, εννοείται. Άμα το έκανε ο Ταϊρή, δεν θα παίρνει τίποτα προφανώς. Okay. Λοιπόν, αυτά με το μπάσκετ. Έχουμε μάτσε. Βασικά από εδώ και πέρα έχουμε κάθε εβδομάδα παιχνίδι. Ότι όσοι μπασκετικοί κάθισαν. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα μάτσε. Ευρώπη ξεκινάει και το πρωτάθλημα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχει EuroCup, εβδομάδα EuroCup η πρώτη αυτή την εβδομάδα. Και αύριο Άρης και μεθαύριο πάω. Και πάει λέγοντα. Από εδώ και πέρα πάει η τράπα. Οι ομάδες πάνε τάπα από εδώ και πέρα. Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, χθες προφανώς και για μία ακόμη φορά η παρουσία Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση λέει πολλά πράγματα. Σε μια επίσκεψη που από ό,τι αντιλαμβάνομαι νομίζω ότι έγινε κυρίως για να πάει να μιλήσει διαζώσεις κυρίως με τα παιδιά που είναι τραυματισμένοι, που είναι τραυματίες.
0: Ναι. Χθες ήταν, Στέλιο, η πρώτη προπόνηση μετά την άδεια.
2: Χθες η Κυριακή, ναι, ήταν η πρώτη, ναι.
0: Okay.
2: Ναι.
0: Και στους τραυματίες, δηλαδή, γιατί λες ότι κύριος πήγε να μιλήσει στους τραυματίες?
2: Γιατί είναι μια κατηγορία παικτών που είναι σημαντική, που είναι πολλοί. Να πω ότι από αυτή την ομάδα βγήκαν ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος, οι οποίοι προπονήθηκαν κανονικά από χθες,
0: ναι,
2: και σήμερα κανονικά. Οπότε σημαίνει ότι βάλτε την εβδομάδα αυτή που θα τρέξει, συν την άλλη εβδομάδα που θα τρέξει, θα είναι 100% έτοιμοι για να μπουν με την ομάδα από την Καλαμάτα και έπειτα. Θα είναι διαθέσιμη δηλαδή, ακόμα και για την ενδεκάδα, αν χρειαστεί. Αυτό ελπίζω στον ΠΑΟΚ θα γίνει και με τον Γιαννούλη μέσα σε αυτό το διάστημα της διακοπής. Τώρα, να μπορέσει να μπει με την ομάδα μέσα σε αυτή την εβδομάδα για να είναι έτοιμος. Θα δοκιμάσει για να μπει με την ομάδα, ναι, είναι η αλήθεια.
0: Πάντως, που
2: είναι
0: πολύ σημαντική. Έχει αγώνα σε δύο εβδομάδες από τώρα, έτσι, Δευτέρα. 12
2: ναι, την πεθεπόμενη Δευτέρα, ναι. Ναι.
0: Αρκετά καλό διάστημα για να επανέλθουν κι άλλοι.
2: Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν άλλοι.
0: Okay. Δηλαδή
2: είμαστε με Λουσέ Χατζηδιάκο Γιαννούλη. Αν και υπάρχει η πληροφόρηση μέσα από το ρεπορτάζ ότι θα δοκιμάσει ο Ντέσπο να μπει μέσα αυτό το διάστημα με την ομάδα.
0: Α. Και είχε και ένα τέτα τέτ με τον κύριο Σαββίδη.
2: Ναι, φάνηκε από το βίντεο που μοιράστηκε χθες η ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Ναι. Θα δοκιμάσει ο Ντέσπο. Ο Ντέσπο είναι λίγο πιο περίπλοκη κατάσταση. Του Γιαννούλη ξέρουμε ότι είχε. Ο Ντέσπο έχει ένα θέμα το οποίο το κουβαλάει από πέρσι. Μη σου πω, το κουβαλάει από το περσινό καλοκαίρι. Τα έχουμε πει. Mm-hmm. Τα έχουμε πει για τον Τέσπο. Και ο ίδιος ξέρει ότι ίσως η απόφαση του να παίξει στη σεζόν των 100 ετών του γύριζε μπούμεραγκ. Αλλά είναι μια περίπλοκη κατάσταση του Ντεσπόντοφ, ο οποίος να πούμε ότι ανήκει και σε μια ευαίσθητη κατηγορία ποδοσφαιριστών που την έχουμε αναλύσει και θα την αναλύσουμε πολύ από εδώ και πέρα. Και φυσικά αναφέρομαι στα παιδιά που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 3.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
10: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
11: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
14: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των Τζορτζ Πάπας και Μπράιαν Ντάνστον για τον επόμενο ένα χρόνο. Την πίστη του ότι θα καταφέρει να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο εξέφρασε σε δηλώσεις του ο 40χρονος σέντερ, ο οποίος ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στο Κάμουνα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στην Ζαλγκίρις. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι, με τον Σέρβο ψηλό να απουσιάζει και από τον αγώνα της Πέμπτης απέναντι στην Virtus Bologna. Η προσθήκη του Ντάνστον ήταν για ασφάλεια. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνας, η απουσία του Μιλουτίνοφ που έχει τενοντίδιδα είναι σημαντική για μας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ολοταχώς για διπλό sold out οδεύουν οι αγώνες της εθνικής ομάδας με Ολλανδία και Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας την Πέμπτη και την Κυριακή. Αντίστοιχα, καθώς περισσότεροι από 100.000 βρίσκονται στην ουρά αναμονής για ένα εισιτήριο. Με πρωινή προπόνηση στη Γερμανία άρχισε η προετοιμασία της Γαλανόλευκης για το μάτς με τους Οράνιε. Αυτή την ώρα επιστρέφει στην Ελλάδα η αποστολή της Γαλανόλευκης. Χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί ελάχιστα στην αρχή της σεζόν θα δώσει ο Μάρκο Νίκολης στο αυριανό φιλικό της ΑΕΚ κόντρα στην Άθενης Καλυθέα. Εκτός αποστολής της Ρουμανίας για το σημερινό αγώνα με την Βοσνία έμεινε ο Ρασβάλ Μαρίν. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις ο Λάζαρος Ρότα. Ευχάριστα νέα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Κρίστιανσεν έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης. Εμάτωμα στο γόνατο, απεκόμισε από τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 10 ημέρες. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την 6η αγωνιστική της Super League. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών. Ανεβάζουν στροφές οι Γκουστάβου Σά και Μπέιλι ώστε να βρίσκονται στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκος μετά τους τραυματισμούς τους. Σε καλό δρόμο και οι επιστροφές των Γιαννούλη και Ντεσπότοφ που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Εκτός παραμένουν ο Λουστόντο και Ντιέγο Κώστα. Από μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγό ταλαιπωρεί το Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, η συμμετοχή του οποίου στο μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν την Τετάρτη στο Telecom Center Athens να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Εκτός παραμένουν Ναν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 η Καλυθέα υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης Β και η Μαρκό τον Πανθρακικό στους αγώνες που ρίχνουν την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στη Super League 2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο μετά την τεράστια νίκη της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία, είτε αυτό είναι μπάσκετ μετά το Super Cup με τον Ολυμπιακό να κατακτάει το 5ο συνεχόμενο Super Cup της Ελλάδας, είτε οτιδήποτε άλλο φυσικά το οποίο έχει να κάνει με την αθλητική, ίσως και όχι μόνο, επικαιρότητα. Πέρα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, το Viber 6939-943-943. Η εθνική μας ομάδα μετά το μεγάλο διπλό επί της Σερβίας έκανε ένα ακόμη μεγαλύτερο, ένα ακόμη πιο δύσκολο διπλό, αυτό κόντρα στην Γερμανία. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίζουμε τους Γερμανούς μετά από 10 αναμετρήσεις όπου είχαν δώσει οι δύο εθνικές ομάδες στην ιστορία τους. Πραγματικά ένα τεράστιο διπλό με την εθνική μας να δείχνει ότι δεν έχει να ζηλέψει πραγματικά τίποτα από την Γερμανία. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε δύο φάσεις. Η μία φάση του παιχνιδιού ήταν μέχρι το 53ο λεπτό, όπου οι Γερμανοί κατά κύριο λόγο στο πρώτο ημίχρονο και στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου είχαν ένα πολύ καλό τετράλεπτο με τέσσερις τελικές στο διάστημα 49-53. Ήταν καλύτερη η Γερμανία με την μπάλα στα πόδια, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία. Απλά είχε καλύτερες μεταβιβάσεις, είχε καλύτερο passing game, κρατούσε την κατοχή της μπάλας στα δικά της πόδια. Η εθνική μας έχει κάνει μια τελική στην αρχή του παιχνιδιού με τον Καρέτσα στο 7ο λεπτό και από εκεί και πέρα δεν έχει απειλήσει μέχρι το 65ο λεπτό περίπου. Η Γερμανία σε εκείνο το διάστημα μέχρι το 53, όπου είναι η τελευταία καλή της ευκαιρία στο παιχνίδι, αυτή η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, όπου ο Τζολάκης επενέβη και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Πραγματικά καταπληκτικός θες Κωνσταντής Τζολάκης, όπως καταπληκτική ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές της Γαλανόλευκης, ειδικά οι αμυντικοί, ειδικά ο Μαυροπάνος. Να κάνουμε μια ειδική μνήμα στον Μαυροπάνο, ο οποίος χθες δεν έχει χάσει μονομαχία. Έχει 10 στις 10 κερδισμένες μονομαχίες, 5 στον αέρα, 5 στο έδαφος. Μαυροπάνος και Τζολάκης, νομίζω ήταν οι δύο που ξεχώρισαν λίγο παραπάνω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αλλά μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη, δεν χρειάζεται να ξεχωρίζουμε ποδοσφαιριστές. Τι να πούμε, ας πούμε, για τον Παυλίδη, ο οποίος χθες έδινε όλες αυτές τις μάχες και κάνει αυτή την αλλαγή παιχνιδιού στον γκολ που βάζουμε. Είναι πραγματικά με το αδύναμο του πόδι να κάνει τέτοια αλλαγή παιχνιδιού. Την κάνουν ελάχιστοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Το πόσο μπάλα ξέρει αυτό το παιδί, νομίζω μας το έδειξε και χθες. Όπως επίσης και στη φάση όπου κλέβει την μπάλα από τον Κίμιχ πάρα πολύ ωραία. Στο κατάλληλο timing δίνει την μπάλα στον Φώτιο Ανίδη, ο οποίος αστοχεί. Και να σας πω την αλήθεια, σε εκείνη τη φάση νόμιζα ότι δεν θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα στη συνέχεια. Γιατί συνήθως σε τέτοιες αναμετρήσεις η πιο αδύναμη ομάδα στα χαρτιά, όπου ήταν εθνική μας χθες, θα έχει μία τόσο μεγάλη ευκαιρία. Και φυσικά η ευκαιρία του Ιωαννίδη είναι πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία από τον γκολ που βάζει ο Κρουμπέλης. Έτσι, είναι πολύ πιο κλασική ευκαιρία, πολύ πιο καθαρή ευκαιρία και έχει και την. Και πολύ πιο εύκολο να τελειώσει τη φάση ο Ιωαννίδης και να βάλει τον γκολ. Στο γκολ που πετυχαίνουμε στο 74ο λεπτό, μετά την εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού που κάνει ο Παυλίδης, είμαστε και τυχεροί στη συνέχεια. Καθώς κάνει το σπάσιμο Τζόλης, κοντράρει μπάλα και καταλήγει στον Κουρμπέλη. Πιθανότητα να μην κατέληγε σε πόδι ποδοσφαιριστή της εθνικής μας ομάδας. Και στη συνέχεια ο Κουρμπέλης κάνει το σουτ, στοχεύει την αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Γερμανίας και εν τέλει μπάλα μετά την κόντρα πηγαίνει στην δεξιά. Αλλά χρειάζεται και η τύχη μερικές φορές. Και η εθνική μας την είχε σε εκείνη τη φάση χθες και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. Ένα προβάδισμα το οποίο έμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, μέχρι το 53ο λεπτό, ότι η Γερμανία ήταν καλύτερη με την μπάλα στα πόδια και η εθνική μας δυσκολευόταν πάρα πολύ να αναπτυχθεί, να βγάλει επιθέσεις και πολλές φορές με το που έπαιρνε την μπάλα η εθνική μας κάποιος ποδοσφαιριστής της, πήγαιναν 4 και 5 Γερμανοί πάνω του και έκλεβαν σχεδόν αμέσως την μπάλα. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο 80% κατοχή του πρώτου ημιχρόνου που είχαν οι Γερμανοί. Βέβαια, η κατοχή δεν λέει και τίποτα στο ποδόσφαιρο πάρα πολλές φορές, καθώς οι Γερμανοί κάνανε μεν τελικές, δεν κάνανε όμως κλασικές ευκαιρίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάποια ευκαιρία που πώς το έχασε αυτό ή ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Τζολάκης όποτε χρειαζόταν μπλόκαρε την μπάλα, έβγαινε με εξόδους, απομάκρυνε την μπάλα. Έχει κάνει 3-4 σπουδαίες επεμβάσεις, όπως ας πούμε η πιο δύσκολη είναι αυτή που κάνει στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου με το σούτ του Κόντε, ο οποίος κάνει το σούτ με το αριστερό αφού έκλειψε την μπάλα από τον Ζαφίρη, και ο Τζολάκης όχι απλά αποκρούει, μπλοκάρει την μπάλα. Η επέμβαση που έχει κάνει σε εκείνη τη φάση είναι αδιανόητη, και το πόσο εύκολη την κάνει να φαίνεται. Ενώ η μπάλα πηγαίνει στη γωνία, άμα δείτε όλη τις αντιδράσεις των Γερμανών, πιστεύουμε ότι η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Και ο Τζολάκης όχι απλά το βγάζει, μπλοκάρει κιόλας την μπάλα και το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Και αυτό το κάνει λόγω των τοποθετήσεων που έχει ο Κωνσταντής. Τζολάκης παίζει πλέον με άλλο αέρα, θα λέγαμε, σε όλα τα παιχνίδια. Επίσης, να πούμε ότι μέχρι το 53ο λεπτό, ναι, οκ, δεν κρατάγαμε την μπάλα, αλλά αμυντικά ήμασταν καταπληκτικοί όλα τα παιδιά. Και ο Βαγιανίδης, όσο έπαιξε, και στη θέση του που μπήκε ο Σάλιακας και ο Τσιμίκας, έπαιρναν και βοήθειες και από τον Γκαρέτσα και τον Τζόλι και οι δύο ποδοσφαιριστές, και χρειαζόντουσαν οι βοήθειες σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Φυσικά για τα στόπερ που είπαμε νωρίτερα και για τον Ρέτσο, αλλά ειδικά ο Μαυροπάνος ήταν εξαιρετικός. Ο Ανδρούτσος πάρα πολλά τρεξίματα. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος κερδίσε Γερμανούς για δεύτερη φορά τις τελευταίες 10 μέρες. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι η εθνική μας έκλεισε το μάτς χθες με δύο χαφ τα οποία παίζουν, ο ένας στον Αστέρα Τρίπολης, ο Κουρμπέλης που ήταν και ο σκόρερ, και ο άλλος στον Όφη, ο Ανδρούτσος. Και παίζουν γιατί το αξίζουν τα παιδιά. Και μακάρι να συνεχίσει η εθνική μας ομάδα με αυτόν τον τρόπο, μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούμε στις πρώτες δύο θέσεις του Nations League. Τα σημαντικά, βέβαια, τα πιο σημαντικά από όλα είναι τα προκριματικά του Euro. Το Nations League είναι και για το Euro, γιατί αν πάρουμε μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου μας, θα είμαστε στο πρώτο group δυναμικότητας. Αν πάρουμε την πρώτη θέση στον ομιλό μας, θα είμαστε επικεφαλής και θα έχουμε 4 ομάδες αντί για 5 στα προκριματικά του Euro. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ μακρινά. Πρέπει να πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή ότι ο μεγάλος μας στόχος, νομίζω ότι έχει εκπληρωθεί ήδη. Αυτός ο στόχος, τον οποίο είχαμε θέσει σε 6 αγωνιστικές, τον εκπληρώσαμε μόλις σε 2 αγωνιστικές. Και ώστε αυτός να μην βγούμε στην τελευταία θέση του ομίλου, να βγούμε στην τρίτη θέση τουλάχιστον. Και αν γίνεται, να είμαστε και στους καλύτερους τρίτους, ώστε να αποφύγουμε τα play-off. Με τους 6 βαθμούς που έχουμε στις πρώτες 2 αγωνιστικές, νομίζω ότι πλέον είναι μηδαμινές οι πιθανότητες η εθνική μας να μπει ακόμα και στην διαδικασία μπαράζ, ακόμη και αν τερματίσει στην τρίτη θέση. Από εκεί και πέρα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν είμαστε φαβοροί για να τερματίσουμε στις πρώτες 2 θέσεις. Μπορεί να έχουμε 5 βαθμούς διαφορά από τους Γερμανούς, αλλά ξαναλέω, δεν είμαστε το φαβορί. Την Πέμπτη έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα κόντρα στην Ολλανδία. Η Ολλανδία, η οποία στο μάτς με τη Γερμανία ήταν καλύτερη από τους Γερμανούς, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι καλύτερη ομάδα από την Γερμανία, τουλάχιστον έτσι όπως είδαμε και την Γερμανία χθες, αλλά και στο μεταξύ τους παιχνίδι, όπου η Ολλανδία μπορεί να ισοφαρίζει το 91. Αλλά σε όλο το παιχνίδι είναι πολύ πολύ καλύτερη από την Γερμανία. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι της Πέμπτης. Να δούμε η εθνική ομάδα αν θα συνεχίσει να μας εκπλήσει και αν θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, να πούμε και να εκφράσουμε τον θαυμασμό μας για τους ανθρώπους και τους φιλάθλους που βρέθηκαν χθες στο πλάι της εθνικής ομάδας. Και πραγματικά σε όλο το παιχνίδι και στα 94 λεπτά ήταν αυτοί που αγωγόντουσαν σε ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο και από Γερμανούς. Πάρα πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες, και στην κερκίδα που είχαμε στο κόρνερ, αλλά και διάσπαρτη μέσα στο γήπεδο και δίπλα σε Γερμανούς. Αλλά πραγματικά ήταν αυτοί που αγωγόντουσαν και ήταν μια κερκίδα, νομίζω, ίσως και η τελευταία η καλύτερη των τελευταίων χρόνων με διαφορά. Από εκεί και πέρα, να πούμε και πραγματάκια για το μπάσκετ και να περάσουμε σιγά σιγά στις γραμμές. Ο Ολυμπιακός για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά καταφέρνει να κατακτήσει το Super Cup. Ο ΠΑΟΚ έκανε την έκπληξη την Παρασκευή, όπου από ό,τι φαίνεται στη συνέχεια μόνο εκπλήξεις θα είναι τέτοιου είδους αποτελέσματα του ΠΑΟΚ, καθώς είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά, προσπαθεί να πλησιάσει τέλος πάντων τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Φυσικά δεν βρίσκεται ακόμα στο ίδιο επίπεδο με τις δύο ομάδες που κυριάρχουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά είναι αρκετά, σε ένα σημείο αρκετά καλό, και στο μέλλον θα μπορέσει να έρθει ακόμα πιο κοντά και να τους κοιτάξει στα ίσια, όπως τους κοίταξε στα ίσια βέβαια και τώρα στα παιχνίδια του Super Cup, όπου κέρδισε τον Παναθηναϊκό σε ένα πραγματικό ντέρμπι, σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός νέο και είχε απουσίες. Αλλά ο ΠΑΟΚ το δικαιούταν και ήταν καλύτερο από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος λόγω της ατομικής ποιότητας του Φρανσίσκο, που είναι παιχταράς ο άνθρωπος, και με τα δύο τρίποτα που βάζει, πάει να κλέψει ουσιαστικά το μάτς, γιατί ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, ήταν καλύτερος και το άξιζε. Όμως στο τέλος ήρθε αυτό το σουτ του Τσέντι Οσμάν, ο οποίος στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι κόντρα στην παλιά του ομάδα, βάζει αυτό το buzzer beater τρίποντο και πήρε την πρόκριση στον τελικό. Χθες στον τελικό ο Ολυμπιακός, ενώ στην αρχή φαινόταν να έχει ένα εύκολο βράδυ κοντρα στον ΠΑΟΚ, έφτασε διαφορά στους 21 πόντους στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι ήταν ζωντανός, έχει καταπληκτική συγκομιδή στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 60 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. 36 είχε στο πρώτο, 60 στο δεύτερο, πραγματικά εντυπωσιακό. Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη παιχνίδι, και στα δύο παιχνίδια του Super Cup, πήγε πάρα πολύ ψηλά στο σκορ. Για ένα ακόμη παιχνίδι βάζει πάνω από 100, όπως έβαλε και στο παιχνίδι κόντρα στην Μπασκόνια. Σε όλα τα παιχνίδια φέτος τα επίσημα έχει βάλει από 89 και πάνω. Δηλαδή ακόμα και με τη Real Madrid που έχασε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup έβαλε 89 πόντους. Και γενικότερα όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού πηγαίνουν πάρα πολύ ψηλά φέτος μέχρι στιγμής. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι αν βάζει ο Ολυμπιακός πάνω από 100 ή 100 εκεί γύρω, δύσκολα θα χάνει. Όχι ότι βέβαια αμελεί την άμυνα. Επίσης να πούμε ότι ο Ζαν Μοντέρο, το είπε και ο Μπαρτζόκα στις δηλώσεις του, έχει μπει με τον καλύτερο τρόπο στην ομάδα και είναι λες και παίζει χρόνια μαζί με τους υπόλοιπους. Ξεχωρίζει αυτό το παιδί και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται όλο και καλύτερος, όσο θα μαθαίνει και ακόμη περισσότερο την νέα του ομάδα. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, να κάνουμε και μια ειδική μνήμα στον Οσμάν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά και σε όλη την ομάδα την οποία έχει φτιάξει ο Τρινκέρι, γιατί μιλάμε για μια εντελώς νέα ομάδα, όπου ο Τρινκέρι έχει να δουλέψει ακόμα αρκετά πράγματα. Να δούμε αν θα κάνει και κάποιες προσθήκες στην συνέχεια της χρονιάς ο ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει και άλλες προσθήκες, γιατί ο Τέλης Μιστακίδης, ο ιδιοκτήτης των Ασπρόμαυρων, δείχνει να το θέλει πάρα πολύ, και να δούμε πόσο θα μπορέσει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο στην διάρκεια της σεζόν. Θεωρώ τον ΠΑΟΚ πρώτο φαβορί για το EuroCup, έτσι όπως τον είδαμε και στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Όταν μπορεί και κοντράρει και κοιτάει στα αίσια αυτή τη στιγμή, όντας πολύ νέα ομάδα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και καταφέρνει να γυρίσει στο παιχνίδι κιόλας χθες κόντρα στον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης, όταν βρίσκεται πίσω με 21 πόντους και πάρα πολλές ομάδες, ακόμα και ομάδες Ευρωλίγκας, θα είχαν παρατήσει το παιχνίδι, κατάφερε να επιστρέψει και να φτάσει το παιχνίδι στον πόντο ένα λεπτό πριν λήξει η αναμέτρηση. Μετά ο Μοντέρο ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε το καθοριστικό καλάθι, και στην συνέχεια τα άστοχα σουτ του Νίκ Καλάθη, τα δύο άστοχα τρίποτα τα οποία του τα άφησε ο Ολυμπιακός, επέλεξε να πάρει αυτό το ρίσκο ο Ολυμπιακός, έδωσαν την νίκη στους Ερυθρολευκούς. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Να πούμε ότι 4 η ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Ο Κρίστιανσεν μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό. Επίσης, μια και μιλάγαμε για μπάσκετ νωρίτερα, φυσικά μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε τις προσθήκες των Ντάνστον και Τζόρτζ Πάπας στους Ερυθρόλευκους, στον Ολυμπιακό, που ουσιαστικά θέλουν να ενισχύσουν το ελληνικό του στοιχείο. Ο Ντάνστον σκοπεύει να πάρει ελληνικό διαβατήριο, δεν είναι κάτι που εξαρτάται από τον ίδιο, έκανε και δηλώσεις νωρίτερα για την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού στο Κάουνας εν όψη του αυριανού αγώνα με τη Ζαλγκίρις. Να θυμίσω ότι έχουμε διπλή εβδομάδα αυτή την εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Είπε ότι είμαι 8 χρόνια παντρεμένος με Ελληνίδα γυναίκα, ότι έχω δύο παιδιά που είναι Έλληνες, οπότε πιθανότατα να πάρει και το ελληνικό διαβατήριο. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός στις απουσίες που έχει, ίσως προσθεθεί και αυτή του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος έχει έναν μυϊκό σπασμό στο δεξίο προσαγωγό και ίσως λείψει το παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στην Βιλερμπάν. Έχουμε δύο ακόμη μέρες να το δούμε. Πάντως δεδομένα εκτός είναι η Νάν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας και Μουσταφά Φαλ. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach. Καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε.
1: Κυριάκος, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Συγχαρητήρια στην Εθνική. Η καρδίτσα δεν τα κατάφερε από ό,τι είδα, έτσι. Δεν τα πήγε τόσο καλά.
0: Ναι. Δεν τα πήγε. Η Λαμία τι έκανε?
1: Η Λαμία κέρδισε 1-0. Με το ζόρι και η Λαμία, αλλά εντάξει, κερδίσαμε.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό μετράει, η νίκη μετράει από αυτό το διάστημα.
1: Η νίκη μετράει. Λοιπόν, πήρα να πω χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μας τον Νεόφυτο. Σήμερα νομίζω γιορτάζει ο φίλος μας ο Νεόφυτος και γι' αυτό βγήκα στον αέρα να του ευχηθώ να είναι πάντα καλά και αυτός και αγαπημένη την ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν το ήξερα σου την αλήθεια ότι γιορτάζουν Νεόφυτοι σήμερα.
1: Δεν πειράζει, είναι μια δύσκολη γιορτή. Βέβαια γιορτάζουν Νεόφυτοι 2-3 φορές. Δεν ξέρω σίγουρα αν γιορτάζει ο Νεόφυτος. Ας γίνει να μας πει. Χρόνια πολλά Νεόφυτοι αν γιορτάζει σήμερα.
0: Αν γιορτάζει χρόνια του πολλά, πάντως βλέπω εδώ σήμερα γιορτάζουν, λέει, Χαρίτων, Χαρίτος και Αλκίσουρ μου βγάζει εδώ, δεν μου βγάζει για Νεόφυτος.
1: Γιορτάζει και Νεόφυτος, νομίζω.
0: Θα μας το πει ο κύριος Νεόφυτος, άμα ακούει. Πάντως αν γιορτή, χρόνια του πολλά.
1: Η καρδίτσα δεν πάει και τόσο καλά, έτσι. Βαθμολογικά τριλά.
0: Δεν έχει για τις λέψεις υψηλές. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει κάποιες προσθήκες τώρα στο τέλος, αλλά δεν πάει καλό. Δεν έχει νίκη ακόμα.
1: Ο Πορτιέρο τελικά είναι ο γιος του Τζιμόπουλου.
0: Α, δεν το είδα στον Κυριακό. Δεν το είδα. Το ξέχασα να το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω.
1: Θα σου βάλω όλο πρόχειρο διαγωνισμό. Δεν είναι δύσκολο.
0: Να μου βάλεις ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν. Ευχαριστώ, coach. Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό.
1: Πάνω απ' όλα υγεία, φίλε. Υγεία.
0: Πάνω απ' όλα, Κυριακό, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Στην Αντριάννα να της πω καλή εβδομάδα. Είναι ευγενέστε, Αντριάννα.
0: Εννοείται.
1: Και ο φίλος μας ο Μάριος.
0: Εννοείται. Όλα τα παιδιά.
1: Γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά.
0: Να σε καλά, Κυριάκο. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Είμαι εγώ, είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά, σαν και εσύ.
2: Τι λέει.
0: Όλα καλά.
2: Τώρα δεν νιώθεις,
0: Και με το παραπάνω. Όχι απλά
2: Εντάξει, με το παραπάνω. Εντάξει, εδώ που τα λέμε.
0: Αφού κερδίσαμε, ρεσάκι αυτό είναι. Τι
2: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν καιρό παιχνίδι. Εγώ το έλεγα για εκεί, για εκεί. Θα πάρουμε αυτό, έλεγα, αλλά εντάξει, το διπλό ήταν λίγο. Αλλά και η Γερμανία έχει κάνει πολλές. Έχει κάνει πάρα πολλές νέους παίχτες.
0: Έχει νέους παίχτες. Χθες έκανε και ένα rotation σχετικά μεγάλο. Ναι. Εντάξει, αλλά μιλάμε για τη Γερμανία. Έτσι. Δηλαδή οι παίχτες που έπαιξαν χθες είναι όλοι που παίζουν σε κορυφή.
2: Σίγουρα, παίζει τώρα. Εντάξει, δεν είναι, μιλάμε για ομάδα. Εντάξει, δεν παίζουν τώρα. Ναι, Γερμανία είναι. Μόνο το σήμα που φοράει είναι όπως έχει πάνω να εικό στο μπάσκετ. Το σήμα τα εφτάρια είναι εφτάρια. Τι να κάνουν τώρα. Δεν είναι... Μετράει, δεν μετράει αυτό.
0: Ναι.
2: Μετράει η φανέλα, μετράει. Όπως
0: εννοείται.
2: Έχει φανέλα,
0: δεν είναι μόνο φανέλα, είναι και η παίχτη που έχει.
2: Και η φανέλα μετράει. Η Γερμανία, θέλω να πω για να πάρει η Γερμανία να μπέφτει στην εθνική.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν μιλάμε για μια ιστορική ομάδα, μιλάμε για μια καλή ομάδα.
2: Εννοείται. Όχι καλή, παγκόσμια ομάδα.
0: Ακριβώς.
2: Μόνο καλή, παγκόσμια. Θέλω να μου ξεχωρίσει λιγάκι αν σου άρεσε ο Τετέι.
0: Χθες δεν βοήθησε πάρα πολύ ο Τετέι, η αλήθεια.
2: Δεν βοήθησε, ναι.
0: Γενικά, σου έχω πει τη γνώμη μου για τον Τετέι, ότι τον θεωρώ εξαιρετικό παίκτη. Χθες δεν βοήθησε ιδιαίτερα, έδωσε τις μάχες του, προσπάθησε, δεν φάνηκε όμως. Δηλαδή, έχει πάρει ελάχιστες φορές την μπάλα στα πόδια. Και το παιδί, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ειδικά για τους επιθετικούς, όχι μόνο για τον Τετέι, αλλά και για τους υπόλοιπους, και για τον Καρέτσα και για τον Τζόλι, ακόμα και για τον Παυλίδη, ο οποίος θα πήγε καλύτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους στο κράτημα της μπάλας. Όταν έπαιρναν την μπάλα στα πόδια τους. Πήγαιναν πάνω τους 4 και 5 παίκτες της Γερμανίας και η δική μας ομάδα και η μέση και η αμυντική δεν είχαν προλάβει καλά να βγούμε ψηλά για να έχει επιλογές πάσας. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσει την μπάλα.
2: Ναι,
0: δεν ξεχώρισε ότι τέχθες, αλλά δεν ήταν και αρνητικός. Έδωσε τις μάχες του και προσπάθησε.
2: Τι γκολ έχασε πάλι ο Ανίδης?
0: Ναι, έχασε γκολ από αυτά που δεν πρέπει να χάνονται.
2: Ναι, ναι, λογικό. Όλα χάνονται.
0: Όλα χάνονται, αλλά δεν πρέπει να χάνονται.
2: Δεν πρέπει να χάσει. Εντάξει, γιατί. Κοίταξε, πιστεύω και την Ολλανδία. Συγκρίνει την Ολλανδία καλύτερη ομάδα έτσι από την Γερμανία.
0: Στο μεταξύ του που έδειξαν ήταν καλύτερη η Ολλανδία.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχει και πολύ ποιοτικού ποδοσφαιριστέ.
2: Είναι ποιοτική ομάδα, και εγώ αυτό θα έλεγα. Να δούμε, τέλο πάντων. Εγώ σου είχα πει, πιστεύω στον Γεβάντη πάρα πολύ. Τον έχω για μεγάλο τεράστιο προπονητή, εγώ προσωπικά. Αντάμε τον Παναγικό, μα με εξακούσε, έλεγα, κακό σκέφτηκε. Τώρα, εντάξει, αγχωρηθήκαμε λίγο όταν πήγαμε 10 βαθμούς στον Παναθηναϊκό και το χάσαμε. Ισχύει αυτό. Δεν είναι...
0: Εντάξει, βέβαια ο Γιωβάνοβιτς την είχε κάνει αυτή τη διαφορά, έτσι. Δεν έγινε μόνη της και ανέλαβε ο Γιωβάνοβιτς μετά.
2: Ναι, αλλά έχασε και με ψηλά χέρια το πρωτάθλημα μου. Δεν μπορεί να πηγαίνει 10 βαθμούς και να το χάσει. Γνώμη προσωπική, έτσι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Προφανώς είναι αποτυχία. Συν 8 ήταν. Συν 8 από την ΑΕΚ και το χάσε, αλλά.
2: Εντάξει, γιατί έπρεπε κάτι να κάνει. Τι έπρεπε να κάνει, βλέπει η ομάδα, το βλέπει η ομάδα, δεν πήγε.
0: Εντάξει, δεν είχε ενισχυθεί και ο Παναθηναϊκός εκείνο το Γενάρη.
2: Ναι, ζήτησε όμως. Εκείνη εκεί διαφωνώ, δεν το καταλάβει μετά. Ζήτησε και δεν του πήρε ο Αλαφούζος.
0: Αυτό δεν το ξέρω, να σε απαντήσω.
2: Ναι, ρε παιδί, κάποιο δεν το ξέρει αυτό. Αυτό δεν μα έχει πει. Ή ο Αλαφούζος το λέει και ο Γιωβάνι έπρεπε για να ξέρω εγώ γιατί του λέει και του κάνουν αυτοί.
0: Πάντως σίγουρα δεν είχε το ρόστερ το τωρινό σε καμία των περιπτώσεων ο Γιωβάνοβιτς, έτσι.
2: Τότε. Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο από ό,τι βλέπω για την Εθνική, την παρακολουθώ ξέρω πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Έτσι, στους φοιτητικούς παίκτες δεν είχε ποτέ στην Εθνική. Εγώ θυμάμαι μόνο μπροστά είχα μια Ντέμι, είχαμε ένα Σαραμπάκο πιο παλιά. Τώρα έχουμε μπροστά μια τετράδα φανταστικά. Φανταστικά. Όλοι και πιστεύω ότι κάποιο το Λάκης μου αρέσει πολύ, έτσι.
0: Ναι, ο Τζολάκης είναι εκπληκτικός.
2: Λοιπόν,
0: καλά, σε όλες τις γραμμές με ξέρεις λίγο τα χάφο που έχουμε ένα μικρό θεματάκι το οποίο δεν φαίνεται βέβαια στους αγώνες μέχρι στιγμής.
2: Εντάξει.
0: Έχουμε ποιότητα πάρα πολύ, Σάκη, θα συμφωνήσω.
2: Κοίταξε εδώ που τα λέμε, οι παίξοι Παναθηναϊκού που ήταν και που είναι κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό πήραμε και το Euro. Άμα θυμάσαι και το Euro, όταν το πήραμε, παίζανε 6.
0: Ναι, δεν μπαίνω στη διαδικασία, Σάκη, να ξεχωρίζω και να λέω Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
2: Όχι, εγώ το λέω, εντάξει.
0: Στο Euro του 2004 οι περισσότεροι παίξοι ήταν ενεργοί σε Παναθηναϊκό και ένα παίξο του Ολυμπιακού μα έστειλε στην τελική φάση τον κόλ του Γιαννακόπουλου. Δεν μου λέει τίποτα απολύτω.
2: Ναι, εντάξει, αλλά το πήραμε.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Εθνική βλέπω, δεν βλέπω Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
2: Το πήραμε τον Παναθηναϊκό με
0: ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω: άλλοι βλέπουν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ακόμη και στην Εθνική. Δεν μπορώ να τον πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά εντάξει.
2: Καλύτερα που δεν το ξέρει και ο Κοστούλας. Θα χάναμε τον Κοστούλα, ξέρετε.
0: Εντάξει, έγινε σαν και καλή συνέχεια. Να σε
2: καλά.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματά σας πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, καλή εβδομάδα. Εύχομαι συγχαρητήρια για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μας. Αν ήμουν ο Κουρμπέλης, θα έπαιρνα τηλέφωνο σε όλες τις αθλητικές εκπομπές και θα έλεγα την ατάκα από μια παλιά ελληνική ταινία. Με θυμάσαι, ρε. δεν έχει άδικο. Ο Γιάννη μας έχει βάλει τα γελιά ο Κουρμπέλης σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις της εθνικής, όπου και κόντρα στη Σερβία ήταν εξαιρετικός και χθες κόντρα στη Γερμανία μπήκε αλλαγή, όπου και πάλι ήταν πάρα πολύ καλός και φυσικά είναι και ο σκόρερ αυτή τη μεγάλη νίκη τη γαλανόλευκη κόντρα στην Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι ο Κουρμπέλης παίζει κιόλας. Δεν υπάρχουν και πολύ καλύτεροι από τον Κουρμπέλη και αυτή τη στιγμή κιόλας είναι εξαιρετικός. Στο παρελθόν μπορεί να μην είχε κάνει τόσο καλά μάτς, αλλά τώρα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ καλός και βοηθάει την εθνική ομάδα. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, για να μην μπορεί και κανένας να λέει απολύτως τίποτα. Πάντως, να δώσουμε τα εύσημα και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την ομάδα την οποία κατέβασε στα δύο αυτά παιχνίδια. Και δεν μιλάω μόνο για την επιλογή των αρχικών 11 ποδοσφαιριστών ή για τις αλλαγές οι οποίες έγιναν στη συνέχεια, αλλά μιλάω για όλο το πλάνο που και στις δύο περιπτώσεις, με δύο εντελώς διαφορετικά στυλ. Με τη Σερβία την Πέμπτη, εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι επιβάλαμε το δικό μας τρόπο παιχνιδιού, και κόντρα στην Γερμανία με τις αντεπιθέσεις προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε και τα καταφέραμε με την στιβαρή άμυνα που είχαμε να πάρουμε το δίπλο. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να μου πούνε οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έπαιζε χθες στο μπάσκετ, τη ξέχασα. Ήταν στο καναπέ και λέγανε ποια είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Πάλι φέτος θα πάρουμε όλα στο Παναθηναϊκό. Λέει: θα του δώσουμε το κύπελλο Λουμίδη, μάλιστα. Θέλω να πω μπράβο στα παιδιά της Ελλαδάρας. Χθες στη βάρδιά μου το βράδυ, μόλις πήγε το γκολ, σηκώθηκε στον αέρα το νοσοκομείο τους πανηγυρισμούς. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο Νεόφη, το Χάρη, Θανάση με τον Κόκορα. Σας αγαπώ όλους, λέει η Αποστολία. Γεια σου, Αποστολία, να είσαι καλά. Ο Άκης λέει: Θέμη, ο ΕΤΕ δεν έχει καμία θέση στην εθνική. Χθες δεν ήξερε πού να πατήσει και πού να βρίσκεται. Είναι κρίμα γιατί του ταλαιπωρούνε. Θέμη, προχθές ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τον ΠΑΟ γιατί θα συναντούσε τον Ολυμπιακό. Και θα γέλαγε η κοινωνία μαζί του. Διαφωνώ με τα μηνύματα σου, Άκη, να σου πω την αλήθεια. Και στο πρώτο σκέλος για τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος προφανώς και έχει θέση στην εθνική ομάδα. Δεν υπάρχουν πολύ καλύτεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ειδικά στην επίθεση από τον Τετέι. Ναι, χθες ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους τους επιθετικούς της εθνικής ομάδας. Δεν φάνηκε πολύ, δεν ξεχώρισε προφανώς. Αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να παίρνει την μπάλα ένας ποδοσφαιριστής, όποιος και να είναι αυτός, ακόμα και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, και να έχει γύρω του 3 και 4 αντιπάλους. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε το χθεσινό παιχνίδι, το αν ότι τι κάνει ή δεν κάνει για την εθνική. Νομίζω μας το έχει δείξει το παιδί με όλη την πορεία τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα, προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείστηκε σκόπιμα με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς και δεν λέει: ας πάμε το παιχνίδι στο τέλος και θα βάλει το τρίποντο Τζουμάν στο μπάζερ μπίτερ για να αποκλειστούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία διεκδικεί τρόπαια. Είναι μια ομάδα η οποία είναι καινούργια, με νέο προπονητή, νέους παίχτες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Καθώς έχει αρκετά κενά, είναι η αλήθεια. Δεν τράβηξαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Έχει ένα θέμα, ίσως το 5, το οποίο πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός στο επόμενο διάστημα. Επίσης δεν τράβηξαν κι άλλοι παίχτες, όπως ας πούμε ο Γιαμπουσέλ. Όπου ο Γιαμπουσέλ γενικότερα θα δείξει, είναι ένας καλός παίχτης. Εγώ θεωρώ πάντως ότι δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα πάρει την ομάδα από το χέρι. Έχει άλλους παίχτες να το κάνουν αυτό ο Παναθηναϊκός. Έχει τον Άν, έχει τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Δεν θεωρώ ότι ο Γιαμπουσέλ είναι ο παίχτης ο οποίος θα πάρει μια ομάδα από το χέρι. Το θεωρώ έναν καλό παίχτη και μέχρι εκεί που μπορεί να βοηθήσει και στο 4 και στο 5. Πάντως όσον αφορά τα σέντερ, και με την απουσία του Φαλ, ο οποίος θα μπει γι' αυτό στην εξίσωση και θα δούμε και σε τι κατάσταση είναι μετά το σοβαρό τραυματισμό τον οποίο είχε, θα πρέπει να το κοιτάξει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και Ζέλικο είναι αυτός, νομίζω θα βρει τις λύσεις στη συνέχεια. Να σε καλά, Βαντοσάκη. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε μου. Θέμη, το σχόλιο για τις σημερινές προσθήκες στον Ντάνστον και Πάπα στον Ολυμπιακό. Κινήσεις με ξεκάθαρο συμπληρωματικό χαρακτήρα για βάθος της προπονής, υποστήριξη από αποδυτήρια και κάλυψη ειδικών συνθηκών στην Basket League. Ευχαριστώ. Και ιστερόγραφο λέει: μόλις μου απάντησες, ευχαριστώ. Προηγουμένως που είχα κάνει το σχόλιο μου. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που λες, Τζόρνταν. Δεν πήρε ούτε τον Πάπα ούτε τον Ντάνστον Ολυμπιακό για να είναι πρωταγωνιστές. Τους πήρε γιατί ο Πάπα έχει ελληνικό διαβατήριο και πιθανότητα να πάρει και ο Μπράιαν Ντάνστον. Ο Μπαρτζόκας τον είδε τον Ντάνστον και στην προετοιμασία και θεωρεί προφανώς για να τον παίρνει
ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τον Καραγιαννίδη. Να δούμε αν θα συνεχίσει ο Καραγιαννίδης στον Ολυμπιακό ή θα πάει κάπου ιδανικός. Γιατί είχε την ευκαιρία του τώρα που έλειπαν οι δύο από τους τρεις σέντερ, αλλά τον είδαμε ελάχιστα και δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους. Αλλά όπως το λες και εσύ, για τα αποδυτήρια και για να έχει βάθος στο ρόστερ. Το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ότι ο Ντάνστον είναι σε πολύ καλή κατάσταση παρά την ηλικία του. Να θυμίσω ότι έχει κλείσει τα 40 και πηγαίνει στα 41. Και είναι και ένας παίκτης με πάρα πολλές εμπειρίες από το κορυφαίο επίπεδο και που μπορεί να βοηθήσει.

0: ξέρω αν θα είναι η τρίτη και καλή που θα της γίνει μάθημα. Γιατί να θυμίσω και με τον Όφη είχε βάλει ένα προκλητικό τίτλο και δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι τίτλοι είναι αυτοί που βάζει η Build. Ενώ δέχεται ουσιαστικά τη μία σφαλιάρα μετά την άλλη. Να πούμε ότι μια έκτακτη είδηση ότι ο τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε εκτάκτως στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού σε κάποιον από τους δεξιούς μπακ που έχει η Γαλανόλευκη. Ελπίζω όχι. Πάντως ξαναλέω, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι στην εθνική Ελλάδος για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Να θυμίσω, παίζουμε Πέμπτη με Ολλανδία και Κυριακή με Γερμανία και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League αντίστοιχα. Πάμε στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Τι γίνεται, καλά?
0: Όλα καλά, εσείς. Γιορτάζετε σήμερα?
1: Λοιπόν, άκουγα την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους που μου είπαν χρόνια πολλά. Αλλά γιορτάζω 21 Ιανουαρίου.
0: 21 Ιανουαρίου. Οπότε έχουμε ακόμα μέλλον.
1: Έχουμε ακόμα, ναι. Απλώς σήμερα νομίζω πρέπει να γιορτάζουν αυτοί που έχουν τα περίεργα ονόματα των Αγίων Πάντων. Αυτοί νομίζω είναι σήμερα. Γιορτάζουν.
0: Ναι, από ό,τι μου είπε κάποιος. Δεν το ξέρω. Είδα τώρα στο Google να σπονταρίζει για τις γιορτές σήμερα.
1: Να ευχαριστήσω τον Κυριάκος, ήτανε.
0: Ο Κυριάκος.
1: Από τη Λαμία.
0: Ο Κυριάκος.
1: Να τον ευχαριστήσω που με θυμήθηκε για τα χρόνια πολλά. Να και αυτός πάντα την υγεία του και ό,τι επιζητεί. Αλλά γιορτάζω 21 Ιανουαρίου.
0: Πάντως, ξαναλέω, μου βγάζει εδώ από τις γιορτές τουλάχιστον ότι γιορτάζουν Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος και Αλκίσων. Αυτές είναι οι γιορτές για σήμερα του Οσίου Χαρίτων.
1: Ναι, ομολογητού, ναι, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Ναι. Κάπου ο Κυριάκος έκανε λάθος, μάλλον, στο ημερολόγιο.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, να μιλήσω τώρα για τα παιχνίδια που είδα, να πω για το μπάσκετ ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ακόμα έτοιμος. Μπορεί να πήρε μεγάλους παίκτες, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος ο ΠΑΟΚ, έτσι πως θα είδα εγώ, να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Εγώ σου είχα πει και πριν μια εβδομάδα ότι στο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ το βλέπω να τερματίσει τρίτος. Δεν θα πάει παραπάνω. Έτσι και γυρίσουν οι τραυματισμοί που είχε ο Παναθηναϊκός, δεν θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να τους αντιμετωπίσει. Είδατε χθες ο Ολυμπιακός, λίγο φόρτσαρε, 20 πόντους μας ξέφυγε. Τώρα τι να πω, τα βάλω με διαιτητές όπως τα βάζουν μερικοί, εγώ δεν κοιτάω διαιτητής. Άμα είσαι παιχταράς, δεν μπορεί να σταματήσει τη διαιτητή σου τίποτα. Αυτό που σου λέω τώρα για το παιχνίδι της Εθνικής, μπράβο τα παιδιά, συγχαρητήρια. Εγώ είμαι από τους μόνους που ποτέ δεν έχω κατηγορήσει τον Γιωβάνοβιτς, γιατί το ήξερα και στην Κύπρο ότι έκανε τεράστιο έργο. Και η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά εκεί που ήταν. Έπιασε πολύ καλή θέση. Που και το κυπριακό ποδόσφαιρο δεν είναι και πάρα πολύ ανεβασμένο.
0: Προφανώς. Και η επάγγελμα προημιτελικά με τον Απόελ.
1: Ναι. Απλώς πρέπει να έχουμε υπομονή και να δίνουμε χρόνο στους προπονητές. Να ξεκινήσει ο προπονητής στην προετοιμασία, να πάρει και αυτός παίχτες. Και από εκεί και πέρα, μετά από κανένα χρόνο, μπορούμε να βάλουμε κάποιο συμπέρασμα αν κάνει ή δεν κάνει. Ναι. Δεν μπορεί ένα μήνα και δύο μήνες να κατηγοράμε κάποιο προπονητή.
0: Εντάξει, βέβαια, όσον αφορά τις εθνικές ομάδες, είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, ναι. Καθώς είναι ελάχιστα τα παιχνίδια τα οποία δίνουν. Η εθνική μας τα είχε πάει εξαιρετικά και στο προηγούμενο Nations League, όπου είχε κάνει 5 νίκες στα 6 παιχνίδια και στη συνέχεια είχε περάσει τη Σκωτία. Απογοητεύσαμε, ναι, στα προγραμματικά του Μουντιάλ. Και τώρα πάλι.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Και τώρα πάλι δεν πηγαίνει καλά η εθνική.
1: Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ άσχημα. Δεν το περιμέναμε τόσο χάλια. Αλλά εγώ νομίζω φταίνουν όλοι μαζί πάντα. Δεν φταίει μόνο προπονητής.
0: Εννοείται. Απλά δεν μπορείς να αλλάξεις παίκτες. Αυτή είναι καλός κακός. Είναι το εύκολο να ρίξεις τις ευθύνες στον προπονητή που είναι ένας.
1: Αλλά από ό,τι είδα, κύριε Θέμη, η Γερμανία χθες, νομίζω γνήσιοι Γερμανοί πρέπει να παίζαν Καναδίου. Όλοι οι άλλοι δεν πρέπει να τα Γερμανοί, γίναν Γερμανοί.
0: Εντάξει, λόγω απικιών και λοιπά, τα τελευταία χρόνια το λέμε πολύ, ναι, αυτό. Και η Ολλανδία την Πέμπτη θα δούμε αρκετούς.
1: Ναι, αφού αυτό το δικαίωμα το δώσαν παγκοσμίως όλες οι χώρες να παίρνουν όποιους θέλουν, από εκεί και πέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι όποιους θέλουν ακριβώς, κύριε Νεόφυτε. Είναι ότι, ναι, είναι παιδιά τα οποία έχουν τα περισσότερα γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γερμανία. Κάτι αντίστοιχο, ναι, με τον Τετέι σε εμάς. Απλά αυτοί το έχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, καθώς λόγω απικιών κλπ.
1: Ναι, είναι και αυτό που είπες, ναι, σωστά. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω τίποτα άλλο. χαιρετίσματα σε όλους την Αποστολή.

0: βία στον Κώστα Πεγάλο, σε όλα τα παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε, καλή συνέχεια.
0: Για.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χάρη.
2: Έλα, ρε Θέμη. Απλά εχθές παίξανε 11 Γερμανοί από τους 50 που μαζέψει, όπως τους λένε, ο Κλοπ, για να διαλέξει τι βλέπει, τι είναι η καλύτερη για να τους βάλει. Μία σχολική Γερμανία ήταν αυτή, έτσι, για να τα λέμε, επειδή εσύ θες να τα μεγενθύνεις λίγο.
1: Ναι, ρε Σιχάρη, δεν ήταν καλή εθνική, ούτε με Σερβία, ούτε με Γερμανία. Αυτές ήταν χάλια.
2: Οι δύο γνωστοί Γερμανοί, ο Μπουσιάλα και ο Χάβερτ, δεν παίζανε.
1: Ναι, γιατί δεν παίζανε, ξέρεις.
2: Άλλους δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, ήταν δραματίες, δεν ξέρω.
1: Οι δύο δραματίες.
2: Μη μου τρως την ώρα, ρε παιδί μου, απλά σου λέω τώρα.
1: Τώρα με αυτά που λες, τι να μη σου φάω την ώρα, είναι δυνατόν.
2: Κάλεσε 50 άτομα, 46 κλουβ.
1: Ωραία, και.
2: Το έχει ξανακούσει αυτό.
1: Θέλει να δοκιμάσει οι παίκτες. Τι πέρα πει αυτό.
2: Αυτό λέω και εγώ. Άρα με ποια Γερμανία παίζεις.
1: Με τον Κίμιχ έπαιζες. Δεν
2: ξέρω για να δίνουμε. Ο Κίμιχ θα το βαλθαμός. Μόνο ο Κίμιχ είναι.
1: Α, ο Αντεγέμι ήταν εντάξει. Παιχτάκια τη σειρά σου αυτή.
2: Με άσε να πω λέω τώρα αυτά που θέλω. Ελπίζω τώρα για τον Τζάπρα που είπε να μην τραυματίστηκε ο Σάλιαγας, έτσι, και να είναι απλά διαχείριση μισμάτων αυτό, δηλαδή να έφυγε ο Γιαννίδης και να κάλεσε τον Τζάπρα.
1: Δεν έφυγε έτσι. Κανένας, έχει απλά κάλεσε τον Τζάπρα.
2: Γιατί ο Γιαννίδης το κάνανε κοτόφτερο, φίλε και φτερό, μπήκε ο Σάλιαγας και ηρέμησε, είδε στην εθνική από το 50 και μετά δεν κάνανε επίθεση από την πλευρά του, γιατί ο άλλος πήγαινε στο κόρνερ που πήγαινε. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, ρε Τσομπαρέζι, έτσι, ρε Τσομπαρέζι εχθές, Τσολακονόγερ, δεν τα έχεις πει αυτά, έτσι, για να τα θυμόμαστε. Άμα παίξει την άλλη Πέμπτη, την άλλη Κυριακή με τη Γερμανία, ο Τσολάκης πιάσει τέτοια απόδοση, το Γενάρη έχει πάει στην Μπάγερ, πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι η θέση του κιόλας. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, ο Γοσούλας δεν έπαιξε και τραυματισμό εχθές.
1: Είχε κάνει κάποια ράματα στο παιχνίδι με τη Σερβία, δεν ξέρω αν είναι αυτό ο λόγο.
2: Δεν το γνωρίζει, έτσι.
1: Όχι, ήταν στον πάγκο, ήταν στον πάγκο.
2: Ελπίζω να είναι αυτό, γιατί φαντάζεσαι τώρα να κάθεσαι σε μια μεριά ο Κοσούλα και ο Δουβίκα να πίνουν καφέ και να λένε ρε, εσύ έβαλε τα κοτόφτερα μέσα και δεν έβαλε εμά.
1: Ναι, ρε, συγχαρή, όλοι οι παίχτε που δεν παίζουν τώρα μετά την νίκη επί τη Γερμανία, αυτό συζητάνε.
2: Περίμενε, έβαλε τον Άβερε, πώς τον λένε. Λοιπόν, αυτό που λέω Άβερε λέγω, Ιωαννίδη και Τετέ, είδες τα σκάκια να παίξουνε.
1: Δεν σ' άκουσα.
2: Κοστούλα και Δουβίκα. Ο Δουβίκας, επειδή δεν σε προλάβα την περασμένη εβδομάδα που μιλάγαμε, βάζει τον γκολ το παιδί και δεν πανηγύρισε, γιατί σου λέει εγώ πάω παίζω στην Ιταλία. Έχει με την αξία του, έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει.
1: Ναι.
2: Τον καλούν στην εθνική για να είναι επιλογή μετά τον Τετέ και τον Άβερελ. Είναι δυνατόν? Αν αυτός δεν είναι προπονητής.
1: Χάρη, σου βεβαιώνω.
2: Λοιπόν.
1: Ναι, σου βεβαιώνω ότι ο Τουδουβίκας δεν σκέφτεται όπως σκέφτεσαι εσύ. Σου μιλάω ειλικρινά.
2: Σοβαρολογείς.
1: 100%.
2: Θες να έρθω εκεί που είσαι να σου δώσω τη λεφτά, έχω να βγάλουμε στοίχημα. Να τον πάρει τηλέφωνο εσύ το Δουβίκα, μήπως το πει εσένα.
1: Ναι, και θα μου πει εμένα, δεν θα έργα την νίκη χθες, έπρεπε να παίξω.
2: Τώρα, τον είδε στη δηλητήριο ήταν, γιατί δεν πανηγύρισε τον κόλο του Δουβίκα, για πες μου.
1: Πανηγύρισε ακαλιά με τον Τσιμίκα, δεν έκανε κάποιον έξω να πανηγύρισε.
2: Δεν μη πες μου τη γνώμη σου.
1: Ρε Χάρη, και στα παιχνίδια με την κόμμα τα σκοράρει ο Δουβίκα. Ποτέ δεν πανηγυρίζει έξαλα. Τι πάνε αυτό, τι πάνε να πει αυτό. Στην αγορά που πήρε το Μόιζ Κέν.
2: Να σου πω κάτι, ο Γιάννη, πώ το λένε ο Ουκρανό που έχουμε, όταν έβαλε τον γκολ και δεν το πανηγύρισε ήταν για το Μεντιλίμπαρ. Ο Δουβίκα που δεν το πανηγύρισε τώρα δεν ήταν για το Γιωβάνοβιτ, για ποιον ήταν.
1: Ευτίθομαι. Έχει κερδίσει η εθνική μας μέσα στη Σερβία και μέσα στη Γερμανία και ασχολούμαστε τώρα. Μην πούμε τι ασχολούμαστε.
2: Εκτίθεση, γιατί δεν λες μπορεί να είναι αυτό.
1: Αυτό εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό. Χάρη, μου μαζί σου.
2: Όχι, μπορεί να πεις ότι μπορεί να είναι και αυτό. Απλά ας πούμε, πας να το δικαιολογήσεις.
1: Τι να δικαιολογήσω, ρε Χάρη, τι συζητάμε τώρα.
2: Τι να δικαιολογήσω, παραλογήσω.
1: Τι συζητάμε τώρα, είναι δυνατόν.
2: Πες μου ένα λόγο. Που δεν πανηγύρισε όταν βγήκα στον Μπέρ.
1: Και με την κόμμα δεν πανηγυρίζει έξαλλα. Τι πάει να πει αυτό. Μήπως δεν είναι ευχαριστημένος.
2: Αυτό που σου λέω εγώ είναι, γιατί σου λέει με έχεις πέμπτη επιλογή.
1: Ναι, με την Κόμο λέω, όταν βάζει γκολ που δεν πανηγυρίζει έξω. Τι είναι, δυσαρεστημένος.
2: Εντάξει ρε Θέμη, εντάξει. Εάν έχω δίκιο, έχεις εκτεθεί. Απλά αυτό λέω.
1: Εγώ εκτεθεί, ναι.
2: Λοιπόν, όσον αφορά ναι. τώρα για τον μπάσκετ, έτσι, εντάξει, ο φίλος Βασάκης είπε, ας πούμε, ήταν πιο εύκολο να πει, πώς το είπε, ότι μπορούσε να πει, να φέρεις να πει, για παράδειγμα, το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Έτσι, όχι τα, τον μπάσκετ. Τώρα, μπάσκετ, είπαμε, και ειδικά με Βασιλακόπουλος, δηλαδή, αυτά δεν μεταρρύνουν. Τρίποι τίτλοι, πώς είχαν αφαιρεθεί από την Γιουβέντους, κάτι τέτοιο, πρέπει να αφαιρεθούν και από αυτούς.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, τέλο πάντων, αυτά να τα πούμε.
1: Έγινε χάρη, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα, ακούει.
1: Έλα, ρε Μπιλ.
3: Είδες λοιπόν, είδες την κόμπλεξ, και δεν είναι μόνο Χάρης, έτσι είναι όλη η φάρα τους. Όλη η φάρα, αυτοί ο Σουφουπούδες, είναι όλοι τους έτσι.
1: Καλά, Μπιλ, μην μπαίνουμε διαδικασία ο Σουφουπούδες και Παοπούδες.
3: Ήταν που νίκησε η Ελλάδα, στο λέω και στο υπογράφω. Και δυστυχώς εκτός από τους Ολυμπιακούς, άντε να το δεχτώ για τους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, έχω και δικούς μου, Παναθηναϊκούς. Που αρρωστήσανε, δεν κοιμηθήκανε επειδή νίκησε ο Γιωβάνοβιτς. Λες και έπαιζε ο Γιωβάνοβιτς εχθές το βράδυ. Δεν έπαιζε η Γαλανόλευκη, η πατρίδα, η Ελλάδα. Τον άκουσες τον άλλον τώρα. Είναι αυτός τώρα, πάει και ψυχάρι. Πάει και ψηφίζετε εσύ και βγάζει κυβέρνηση. Είμαι περίεργος. Για να βγάλει και πες μας αύριο. Είμαι περίεργος. Μα το Χριστό.
1: Εγώ είμαι περίεργος να δω τι θα λέγαμε άμα χάναμε κιόλας.
3: Ναι, ρε. Μιλάμε για κόμπλεξ, για αρρώστια, ρε. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι, λέω εγώ. Και αναφέρομαι σε όλους όσους είναι αντίθετοι και που. Κατάλαβες. Πούσε, κοίτα να δεις, Θέμη, η Bild, επειδή την νίκη του Όφη την είπε, είναι μια ομάδα, λέει, από κάπου.
1: Χωρίς όνομα, είπε.
3: No name, λέει, έτσι τη λέγανε. No name. Λοιπόν, τρώνε την αυτήν εχθές το βράδυ. Λοιπόν, πρωτοσέλιδο έπρεπε να έχει το Σβάνς. Πρωτοσέλιδο, η Bild έπρεπε να γράφει. Σβάνς. Έτσι έπρεπε να γράφει. Όποιος ξέρει γερμανικά, ας μεταφράσει. Λοιπόν, ωραίος ο κόσμος επάνω, ο λαός, οι Έλληνες.
1: Πολύ ωραίος, ναι.
3: Για περισσότερο Θέμη σου μιλάω ειλικρινά. Ευχαριστήθηκα και χάρηκα. Εντάξει, για όλους τους Έλληνες, έτσι, όσοι αγαπάνε την Ελλάδα και το εθνόσημο, έτσι. Λοιπόν, για τους Έλληνες της Γερμανίας, φαντάζεσαι σήμερα στα εργοστάσια. Και στις δουλειές τι έχει γίνει. Φαντάζεσαι τι καζούρα.
1: Καλά είσαι. Πολύ καζούρα.
3: Όχι τι θα έχει γίνει σήμερα. Όσοι δεν θα πήγανε στη δουλειά τους. Άρη πήγε στη δουλειά σήμερα εσύ δε. Για έβγα να μας πεις αύριο. Είμαι περίεργος. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Φίλε, είχα πάει στο παιχνίδι στο Πανεγιάλιο, ρε.
1: Ναι, 2-1.
3: Με 2-1, ναι.
1: Καλύτερος ο Πανεγιάλιος.
3: Κοίταξε να δεις. Όχι. Το πρώτο εμίχρονο ήταν καλός, πολύ καλός. Προηγήθηκε 2-0. Εν τω μεταξύ η μπάλα, όχι ρουφιάνα, όχι τα να πού. Ό,τι χειρότερο μπορεί να εκφραστείς, να την κατονομάσεις. Δηλαδή στην αντεπίθεση στο 2-0, στο 45 γίνεται το 2-0. Λοιπόν, και κάνει αντεπίθεση μετά τη σέντρα. Σουτάρει ένας και πάει. Οριζόντι ο δοκάρι, κάθε το δοκάρι και βγαίνει έξω η μπάλα. Εδώ να φρίξει.
1: Από τα σπάνια.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο μονότερμα βέβαια η Παναχαϊκή, το έπαιζε το Αίγιο. Λοιπόν, στην κυριολεξία και στο 90 είχε πάλι δοκάρι.
1: Η Παναχαϊκή.
3: Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να κάνεις μια... Το μεταξύ ντέρμπι τώρα αυτό ήταν ντέρμπι όχι κατηγορίας από τα παλιά.
1: Ναι, κατάλαβα. Η Παναχαϊκή κιόλας που έχασε, είναι και το πρώτο φαβορί για να ανέβει αυτό το νόμο.
3: Βέβαια. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Εγώ σου λέω την είχα δει με τον Μπέλοπα πέρσι. Εδώ στο Κιάτο 1-4, στο Ρελαντί βέβαια. Λοιπόν, τώρα τι θα πω όμως. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση ρε μάγκα. Στο Αίγιο, τρομερός καιρός, λιακάδα. Ρε σύ φίλε, πάνω από 5.000, δεν κάνω πλάκα. Να βγει ο Αποστόλης, άμα ο Αποστόλης ήταν μέσα εχθές. Λοιπόν, να βγει και να το επιβεβαιώσει, να πει, ξέρω εγώ, να στείλει. Λοιπόν, πάνω από 5.000 κόσμο, μη σου πω 7.000 κόσμο. Το τι εξέδρα, το τι φανατικό έχει, γιατί αν είχε ένα κομμάτι φανατικούς, εγώ ήμουν από εδώ στα θεωρία, στα δημοσιογραφικά από κάτω. Μπορείς να κάτσεις ελεύθερα δηλαδή, έχει δύο μεγάλες εξέδρες. Τα πλαϊνά τους έχει στίβο βέβαια, έχει στίβο. Λοιπόν, θα μπορούσε αυτό το γήπεδο να πάρει και 15.000. Αυτό που έκανε εντύπωση, που έκανε δηλαδή ότι μια ομάδα τώρα τρίτσερ. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, τι δουλειά έχει η Κηφισιά, η Τρίπολη και ο Βόλος, την Αλφα Εθνική, τι δουλειά κάνουνε, μπορείς να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ.
1: Ρε Σιμπίλη, δεν ανεβαίνουν οι ομάδες. Καλός ή κακός, δεν ανεβαίνουν με βάση τον κόσμο που έχουν. Ανεβαίνουν με βάση τα αποτελέσματα.
3: Είναι αμαρτία, ρε φίλε.
1: Δεν διαφωνώ. Και εγώ, με ρωτάς, θέλω ομάδες οι οποίες να γεμίζουν το γήπεδο και κάθε εβδομάδα να έχουμε γεμάτα γήπεδα. Αλλά καλός ή κακός, δεν ανεβαίνει ο κόσμος. Δεν παίζει μπάλα ο κόσμος.
3: Δεν έχει δικό της γήπεδο και δεν κόβει από μέσο όρο 3.000 εισιτήρια. Έτσι, εγώ δεν σου λέω 5.000 γιατί ήταν ντέρμπι. Τώρα μεθαύριο που θα παίξει.
1: Καλά, το... βέβαια ήταν ντέρμπι, αλλά είναι και ντέρμπι γάμα εθνικής. Όταν πάει η Αλφα Εθνική, θα είναι όλα τα παιχνίδια ντέρμπι θεωρητικά.
3: Δεν είναι καν β' εθνικής. Καταλάβες. Είναι. Καταλάβες. Και μαζεύει, σου λέω πάνω από 5.000 κόσμο. Το γήπεδο γεμάτο σχεδόν. Τι ατμόσφαιρα, μαγική ατμόσφαιρα, φοβερή. Το Αίγιο καταπληκτικό. Βέβαια. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο του το λέω και πάλι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Κάνα το μπάσκετ που γίνανε τώρα ξαφνικά εκεί που μου λέγανε για τη Σπυριάρα. Όλοι οι Ολυμπιακοί, όλοι οι Ολυμπιακάρες Σπυριάρα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα μου λέει θα σε δω, θα σου κάνω ο Ιγνατίου 18 τηλέφωνα για να μου πει εγώ εσένα ήθελα στο τελικό.
1: Εντάξει, υπάρχει αυτή η καζούρα ρε Μπίλα, αυτά ξέρεις.
3: Θα το βρει η τάβλα το καρφί της. Και Αποστολίτσα και Αποστολάκη. Και οι Απόστολοι, όλοι οι Άγιοι Απόστολοι. Θα το βρει η τάβλα το καρφί της. Κάντε λίγο υπομονή, μην βιαζόσαστε. Λοιπόν, ξεκινήσατε φουριόζι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Σε γενικές γραμμές αυτά, φίλε.
1: Έγινε ρε Μπίλ, να σε καλά. Έλα, γεια. Καλή συνέχεια. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
4: Εγώ ναι.
1: Εσύ είστε, Γερθανάς, ναι.
4: Εγώ ναι.
1: Ναι, Γερθανάς, εσύ είστε.
4: Έλα, γόρι μου. Είμαι στο χωριό, έχω φέρει την εγγόνα μου στο φορτιστήριο.
1: Α, μια χαρά. Μια
4: και γίνω ανεβαίνω σπίτι, έχω κάτσει ένα νήσιο, μας αμάξι και σας ακούω.
1: Μια χαρά, λοιπόν, σας βρίσκω.
4: Παρατηρείτε πολλές φορές όταν μια ομάδα είναι γάμα εθνική, όπως είναι ο Πανεγάλιος και όπως είναι αυτές οι ομάδες, όταν παίζουν παιχνίδια γάμα εθνική από αγάπη για την ομάδα για να ανέβει κατηγορία, πάνε 5 και 6 χιλιάδες.
1: Ναι, υπάρχει μια συσπήρωση.
4: Όταν έρθουν άλλοι εθνικοί, δεν πάνε και χίλιοι. Ξέρεις αυτό.
1: Εντάξει, βέβαια. Και Θανάση είναι μεγάλη διαφορά. Μιλάμε για δύο κατηγορίες διαφορά. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ντέρμπι της δεύτερης κατηγορίας. Μιλάμε για ντέρμπι γάμα εθνικής. Δηλαδή, άμα μια ομάδα με κόσμο ανέβει μετά από χρόνια στην Αλφα Εθνική.
4: Όχι, λοιπόν, γάμα εθνική τώρα ο Πανεγιάλιος μαζί με την Πελαχαϊκή που θέλουν να ανέβουν και έχουν ντέρμπι και τα λοιπά. Πάει ο κόσμος. Άμα ανέβει Αλφα Εθνική ο Πανεγιάλιος ξανικά, ή η Πελαχαϊκή, θα πάνε στην αρχή μόλις έρθουν οι πρώτες ήττες μετά. Βαριούνται, δεν πάνε στο κύπελο.
1: Εντάξει, βέβαια.
4: Και κόβουν γύρω στήλια μετά. Άδειο
1: ναι,
4: το κύπελο.
1: Μπορεί, μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε.
4: Όχι μόνο, όλες αυτό γίνεται.
1: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε. Βέβαια όμως ναι. Υπάρχουν και παιχνίδια, ας πούμε, άμα παίξει Πανεγιάλιος Παναθηναϊκός, θα πάει ο κόσμος στο κύπελο.
4: Άλλο να πάει στο κύπελο, θα πάρει Παναθηναϊκή.
1: Εντάξει, αλλά από τα 13...
4: Από τα 13... Ξέρω που θα δουν τον Παναθηναϊκό να πάνε.
1: Ναι. Από αλλά θέλω να πω, κύριε Θανάση, ότι από τα 13 εντός έδρας παιχνίδια που μπορεί να έχει μια ομάδα, τα 4 είναι με τους μεγάλους.
4: Ωραία, αγόρι μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
4: Όλα τα χρόνια ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής συνεχόμενα. 30 χρόνια και έχει χάσει μόνο δύο πρωταθλήματα. Οι Παναθηναϊκοί δεν είχαν πάντα και λέγανε εμείς έχουμε τον μπάσκετ, το Ολυμπιακός είναι το ποδόσφαιρο. Πώς γίνεται τώρα τα τελευταία 5 χρόνια ο Ολυμπιακός, αφού λοιπόν τον μπάσκετ το έχει ο Ανεκός. Τα τελευταία 5 χρόνια αυτό που πήρε χθες, πώς λέγεται?
1: Super Cup.
4: Super Cup. Τα τελευταία 5 χρόνια πέσα πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν το παίρνει Παναθηναϊκός. Αφού είναι η ομαδάρα που έχει μπάσκετ Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν έχει μπάσκετ.
1: Έξα, τελευταία, έχει, λοιπόν... Και Θανάση τα τελευταία 5 χρόνια κυριαρχεί ο Ολυμπιακός είναι σαν χώρο.
4: Ναι, βρε, εγώ,
1: δηλαδή έχει, λέει, έχει 12-17 τίτλους.
4: Έχει τύχει αυτά
1: τα χρόνια να κυριαρχεί ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να κυριαρχεί ο Παναθηναϊκός.
4: Λέγανε Παναθηναϊκοί ότι εμείς διακρινόμαστε στο μπάσκετ χρόνια. Αλλά από το 11 όμως, από το 11 οι Παναθηναϊκοί. Ναι. Από το 11, πόσα πρωταθλήματα πήρε στην Ελλάδα?
1: Πιο πολλά. Πήρε το 11, πήρε το 13, ναι. Πήρε το 14, ναι. Το 17, το 18, το 19, το 20, το 21. Ναι. Αυτά. Μάλιστα. 8 πρωταθλήματα.
4: Και
1: το 24. Και το 24. 9.
4: Παραπάνω πήρε ο Ολυμπιακός. Ενώ έπρεπε να πάρει κανονικά όλα παραπάνω.
1: Όχι, δεν έχει, δεν έχει πάρει παραπάνω ο Ολυμπιακός. 4 έχει πάρει. 4 έχει πάρει τα τελευταία 5 χρόνια, το 12, το 15, το 16, οπότε 7 έχει πάρει.
4: 7, ωραία αυτό. Τι, 8 και 7, ναι. Ωραία. Γιατί λοιπόν ο Παναθηναϊκός, αφού έχει στο μπάσκετ πάντα, λένε ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα και ότι ο Ολυμπιακός έχει στο ποδόσφαιρο, το παραδεκό μας. Έτσι λέγανε. Και γιατί λοιπόν δεν τα παίρνει όλα, να τα σαρώνει, όπως θα λένε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα.
5: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
6: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από τον Νότο, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει με διάλυση από την ακροδεξιά και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που την θρέφουν, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παρεχώρησε σε γαλλικό περιοδικό. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της Ελλάδας είναι να πάρει πίσω την ευκαιρία για δίκαιη ανάπτυξη που σπατάλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το τμήμα εκβιαστών της Διεθνής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει την υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί στην καφετέρια σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα διερευνούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και του.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Σχετικά με την κλήση του τριαντάφυλλου Τσάπρα στην Εθνική Ελλάδος για τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία, να πούμε ότι έχει κάποιες ενοχλήσεις ο Βαλιανίδης. Να δούμε πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα με τον Γιώργο Βαλιανίδη. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Κυρθανάση. Κυρθανάση, είστε εδώ?
1: Έλα, εγώ είμαι εδώ, είμαι. Ναι. Ήθελα και εγώ σιγά σιγά να ολοκληρώσω. Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Μ' ακούς. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι όλα καλά, όλα ωραία, εκτός τελείσαμε τη Γερμανία και είναι μια φοβερή νίκη και μπράβο και στον Γιωβάνοβιτς και στις πεκαράδες που μεγαλώσανε πια και έχουν γίνει πλέον πολύ καλοί παίκτες. Αλλά ένα πράγμα εχθές με χάλασε εμένα. Στην αλλαγή που έκανε και έβαλε τον Ιωαννίδη, εκεί δεν θα μπορούσε να βάλει τον Κοστούλα.
0: Θα μπορούσε να βάλει και τον Κοστούλα, δεν ξέρω τώρα.
1: Εγώ περίμενα τον Κοστούλα γιατί είναι καλύτερος παίκτης. Δεν είναι ότι είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω σε τι κατάσταση.
1: Αυτό δεν το έκανε ο Ιωαννίδης. Ναι. Μόνο το τέρμα του μπροστά του άδειο. Διότι εκεί που το έστειλε δεξιά, ο γκολκίπερ ήταν δεξιά. Είχε μπροστά του ένα ολόκληρο τέρμα άδειο. Ναι. Και στη δεξιά γωνία του γκολκίπερ.
0: Δεν διαφωνώ, κύριε Θανάση, και το Δουβίκα θα μπορούσε να βάλει. Ναι, και το Δουβίκα θα μπορούσε να βάλει, τον επόμενο βάση για τον κόλπο που βάλε.
1: Και το Δουβίκα, ακριβώς, μπράβο σου. Θα το έλεγα, αλλά να μην τα λέω και νομίζω ότι και το Δουβίκα θα μπορούσε να βάλει. Ένα τεταρτάκι. Ένα τεταρτάκι, και το Δουβίκα θα μπορούσε να βάλει. Φυσικά, βεβαίως. Μετά, ένα άλλο, προχθές είχα πάει και εγώ, όπως και ο Βασίλης που πάει και βλέπει το Αίγιο. Είχα πάει και Άγιο Θεόδωρη, εδώ, τοπικό πρωτάθλημα, άλφα κατηγορία Κορυφαίας, με την Ελλάδα Βέλου, Ελλάδα Βέλου, εδώ είναι ένα χωριό, έξω από την Κόρυθο. 5-0 τέλειωσε η Άγιοι Θόδωροι, ήμουν σε όλο τον αγώνα, φοβερή μπάλα, οι Άγιοι Θόδωροι φέτος ανέβουν και θα πάνε σίγουρα σιγά παιδική, πέσανε πολλά λεφτά φέτος στην ομάδα, πολλά λεφτά, πήρε παιχταράδες και έχει τώρα ως σήμερα δύο παιχνίδια, δύο νίκες, 2-0 και 5-0. Και καλό προπονητή. Και πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα ανέβει κατηγορία και του χρόνου θα είναι στη γάμα εθνική του χρόνου.
0: Πηγαίνετε, βλέπετε την ομάδα, κύριε Θανάση?
1: Εγώ πάντα δεν βλέπω Ολυμπιακό. Χρόνια βλέπω εγώ.
0: Καλά να στηρίζουμε τις ομάδες της
1: Ευγενίας. Εγώ είμαι Ευγενίας. Εγώ είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου του ερασιτεχνικού. Δεν είναι μόνο που λέμε Ολυμπιακό και τα λοιπά που εντάξει λέμε. Δεν είναι. Μετά ένα άλλο. Τι θέλω να πω. Ο όποιος μένει σε πολυκατοικία, στην Αθήνα, στον Πειραιά, παντού και από κάτω έχει καφετέρια, ανά πάσα στιγμή τρέμει, μην βάλουν φωτιά στην καφετέρια. Διότι οι ταβαντζίδες οργιάζουν. Ζητάνε ένα κάρο λεφτά από τους ιδιοκτήτες και άμα δεν τους δώσεις δεν καταλαβαίνουν τίποτα αυτοί. Στο κάνουν το μαζί μπουρλότο, κοίτα, και δεν υπολογίζουν ούτε τα διαμερίσματα που πάνω που μένουν ο Κοσμάκης, ο φτωχός με τα σπιτάκια του και τα καίνε όλα. Εγώ δεν έπαιρνα ποτέ διαμέρισμα που να έχει κάτω μαγαζί ή καφετέρια ή οτιδήποτε άλλο, σούπερ μάρκετ. Πω, Παναγία μου, ποτέ. Το κατάλαβες εγώ μου θέλω να πω.
0: Απολύτως, κύριε Θανάση.
1: Εγώ τα έχω ζήσει αυτά με το μαζί μου, με τις ταπατζίδες. Το κατάλαβες.
0: Δυστυχώς υπάρχουν αυτά, είναι αλήθεια, κύριε Θανάση.
1: Αλλά επειδή ήμουν άλλος άνθρωπος, εγώ διαφορετικός, τους κατέφερνα όλους ή κατ' την τακτική μου. Αλλά τα χρόνια εκείνα τα παλιά δεν ήταν τόσοι άγριοι όπως είναι τώρα. Κατάλαβες εννοώ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Καταλαβαίνω. Τώρα δηλαδή. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα τώρα.
1: Πω. Σου λένε 2.000 ευρώ το μήνα. Κάτσε ρε φίλε 2.000 ευρώ το μήνα μια καφετέρια να σου δίνει. Σου γίνεται το πρώτο τέτοιο προειδοποίηση. Και ξεκινάνε και δεν θα κάνω λεφτά. Συζητάνε συνέχεια. Λέγε δεν είναι μαζί να μου. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Τα ξέρω αυτά εγώ καλά. Υπολάς αλλά πάνε. Και μετά τα αυτοί θρασίτατοι. Εσύ και στον καφετέρια. Επάνω διαμερίσματα ρε. Και θα κάνει ανθρώπικα ακόμη ρε. Θα έχεις και νεκρούς ρε. Δεν τους νοιάζει τίποτα ρε. Δεν τους νοιάζει.
0: Όχι, δεν υπολογίζουν τίποτα, κύριε Θανάση. Η αλήθεια αυτή.
1: Δεν υπολογίζει τίποτα. Φοβερό πράγμα να.
0: Γεια, κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό. Να είστε καλά.
1: Χαιρετήματα σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Στους Ολυμπιακούς, κάτσε κάτσε ένα λεπτάκι. Έλα, γόρι μου, ακούς.
0: Ακούει, Θανάση.
1: Έλα. Ναι. Σε ερωτήματα σε όλο τον κόσμο, στους Ολυμπιακούς, στον Γιώργο, στον κύριο Βασίλη και στην Αγαπητή Αποστολία. Μια και με θυμάται και με ένα κάπου κάπου και λέει για τον κύριο Θανάση με τον Κόκολα. Την ευχαριστώ. Να είναι καλά το κορίτσι.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Καλό απόγευμα.
1: Γεια
0: σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλή εβδομάδα, Θέμη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Κώστας από Ήλιο.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Τώρα γιατί θέλει να μας τσικλάει συνέχεια ο Μπίλης. Δεν του αρέσει εκεί το κιάτο, μια χαρά δεν είναι. Λέει τα τελευταία λέει χρόνια ο Ολυμπιακός λέει ασχολείται με τη σπιδιάρα.
0: Καλά, δεν είναι τα τελευταία.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια δηλαδή θέλει να μας πει. Δεν μας λέει και τα χρόνια. Τα τελευταία 2 ασχολείται. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 3. 15 χρόνια είναι στις πρώτες ομάδες της Ευρώπης.
0: Καλά, δεν είναι μόνο 15 χρόνια πάντως.
2: Ο Ολυμπιακός, ναι, στα 15 χρόνια εννοώ ότι πρωταγωνιστεί. Έχει πάει σε 6 Final Four, έχει πάρει τα 3, έχει πάρει Super Cup εδώ στην Ελλάδα, έχει πάρει πρωταθλήματα τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Σε παραπάνω Final Four έχει πάει πάντως.
2: Τέλος πάντων, τι να πρωτοθυμηθώ. Τώρα τι θέλει και τσιγκλάει. Δεν κοιτάει εκεί τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να πάρει 15 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Τι να σου
2: δηλαδή, μα εσκεμμένα το κάνουνε δηλαδή. Εσκεμμένα το κάνουνε δηλαδή για να μας
0: αφαινούνε
2: τα νεύρα. Έχουμε και πίεση, 66 χρόνο άνθρωπος. Τι μου κάνει τώρα δηλαδή. Ο άλλος βγήκε λέει οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή όταν ο Αναστόπουλος έβαζε τα γκολ με την εθνική, ήταν παίχτης του Ολυμπιακού. Στην εθνική ομάδα δεν έπεσε.
0: Δεν υπάρχουν παίχτες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κλπ.
2: Για όνομα του δε, δηλαδή ο Μαύρος ήταν παίχτης της ΑΕΚ όταν έπαιζε στην εθνική. Μα τι θα κάνουμε τώρα, θα ξεχωρίσουμε τώρα τους παίχτες που παίζουν στην ομάδα.
0: Δεν γίνεται πουθενά αυτό.
2: Δηλαδή τι θα πούμε τώρα εμείς, δηλαδή, εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Τι θα πω, ότι ο Μαύρος δεν ήταν καλός παίχτης. Δηλαδή επαινούμε δηλαδή μόνο το σπίτι μας. Ρε, επένεσε και τους άλλους, δε. Δείχνει ανωτερότητα. Ναι, ο Σαραβάκος, παιχταράς, ο Βαζέχα, παιχταράς.
0: Ναι.
2: Εγώ στο λέω ότι είμαι Ολυμπιακός.
0: Δεν θα κάνουμε το άσχημα,
2: από 5 χρονών.
0: Προφανώς.
2: Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα. Θα ξεχωρίζουμε τώρα τους παίχτες. Και στην εθνική. Αντί να πούμε να κάνουμε το σταυρό μας, να έρθει εδώ η Ολλανδία να μπορέσουμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα, να δείξουμε ότι προχωράει η ομάδα και ότι έχει μέλλον, αρχίσαμε τώρα ένας. Ο παίχτης του Παναθηναϊκού, ο παίχτης της ΑΕΚ, ο παίχτης του Ολυμπιακού.
0: Εδώ κερδίζουμε, Κώστα, και κάνουμε τώρα συζητήσεις να είχαμε να λέγουμε.
2: Όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Ατσακωνόμαστε τώρα δηλαδή. Και θες να σου πω κάτι. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι το κάνουν εσκεμμένα αυτό το πράγμα.
0: Τι να σου πω, εσκεμμένα. Δεν νομίζω ότι κάνουν κάτι εσκεμμένα, νομίζω ότι είναι ο τρόπος του σκέφτου.
2: Δεν είναι, να σου πω κάτι. Μ' αρέσει που έλεγε για το Χάρη προηγουμένως και αυτός ήταν χειρότερος.
0: Εντάξει, δεν είπε για την εθνική ο Μπίλ, είπε για τον μπάσκετ. Άλλο τον μπάσκετ, άλλο
2: αυτό λέω. Ο Χάρης κάτι έλεγε και κάτι πειράγματα που κάνει, έτσι. Κακός θα κάνει. Εγώ το λέω δηλαδή, κακός θα κάνει.
0: Και πάντως ο Μπίλ είπε για Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ, δεν είπε για την εθνική τίποτα και για τους.
2: Βγαίνει και ο άλλος τώρα και λέει για τη σπιδιάρα, λέει. Τώρα λέει τα τελευταία χρόνια. Τι εννοεί δηλαδή τελευταία χρόνια. Γιατί δεν λέει τα τελευταία 15 χρόνια που είναι πρώτος. Τι θέλει να του πρωτοθυμηθώ. Να του θυμηθώ ότι στην Ευρωλίγκα έχουμε τις περισσότερες νίκες. Όποτε έχουμε πάει σε Final Four με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει σταυρώσει ποτέ παιχνίδι.
0: 2-1 είναι, έχει σταυρώσει. Στο Βερολίνο.
2: Ποιο έχει σταυρώσει.
0: Στο Βερολίνο το 2009.
2: Στο Βερολίνο. Ποια 2-1 είναι.
0: 2 νίκες έχει ο Ολυμπιακός, σε Τελαβίου και Σαραγώσα και είναι και ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο. Το 9.
2: Μήπως. Α, και στο άλλο που παίξαμε στο Ντουμπάι.
0: Επτά, αυτό ήταν μικρό τελικό. Να βάλουμε γι' αυτό.
2: Ωραία, κέρδισε.
0: Κέρδισε, ναι, εντάξει, μικρό τελικό βέβαια.
2: Ναι, δεν έχει σημασία. Κέρδισε εκεί, όχι. Θέλω να του πω ότι αν βάλει κάτω τις νίκες και στην Ευρωλίγκα λοιπόν, περισσότερες έχει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, βέβαια και στο σύνολο οι περισσότερες ο Παναθηναϊκός δεν λέει κάτι αυτό. Προφανώς ο Ολυμπιακός να ασχολείται.
2: Στην Ευρωλίγκα μιλάω.
0: Ναι, ωραία.
2: Στην Ευρωλίγκα.
0: Εγώ λέω ότι προφανώς και δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια με τον μπάσκετ. Αλλά θέλω να πω ότι ο Μπίλ είπε για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι νομίζω αναμενόμενο, δεν θα πει.
2: Όχι, ξέρεις τι είπε. Είπε ότι τώρα ασχολούνται με τον μπάσκετ, λέει, με τη σπιδιάρα.
0: Ναι, προφανώς και δεν ασχολούνται τώρα.
2: Τελευταία χρόνια. Ποια τελευταία χρόνια. Το πρώτο τίτλο που πήρε ο Ολυμπιακός ήταν το 96, δεν ήτανε?
0: Το 97.
2: 97, με την Μπαρτσελώνα.
0: Σωστά.
2: Στην Ιταλία, στη Ρώμη, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, σωστά.
2: Ωραία. Και μετά, το 96 που πήρανε με την Μπαρτσελώνα την Ευρωλίγκα, ήρθανε και στο πρωτάθλημα, ξεφτυλιστήκανε πάλι. 73-38 είναι ψέματα.
0: Ωραία, αλήθεια αυτό, πριν 30 χρόνια. Ξαναλέω, λοιπόν, δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός 5 χρόνια.
2: Τι να πρώτα θυμηθώ τώρα, Θέμη μου.
0: Είχε μια δεκαετία ο Ολυμπιακός όπου δεν τα πήγαινε καλά.
2: Ας μην μιλάνε καλύτερα. Ας μην μιλάνε, γιατί όλα εις βάρος τους γυρνάνε. Ας λένε, ξέρω εγώ, 5 πραγματάκια ωραία. Να πούνε ότι παίξε ωραία η εθνική. Ναι, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός καλός είναι, προχωράει. Μην ασχολείται τώρα και να πει για τον Ολυμπιακό. Δεν είπα να μην πει. Αλλά όχι να λέει τα τελευταία χρόνια ότι ασχολείται ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, ωραία. Το λύσαμε αυτό. Πάμε.
2: Ο Ολυμπιακός, Θέμη μου, είναι σύλλογος πολύ αθλητικός. Έχει πάρει κύπελα και πρωταθλήματα σε πολλά ομαδικά αθλήματα.
0: Είναι αλήθεια.
2: Δεν πιστεύω ποτέ ο Παναθηναϊκός ότι θα φτάσει σε ένα άθλημα και να είναι 63-0 οι νίκες μεταξύ μας. Στο πόλο. Είναι ψέματα κι αυτό?
0: Όχι, αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, καθίστε ρε παιδιά, εντάξει, μην τα ξεφτυλίζουμε, γιατί ακούω συνέχεια και έχουμε και πίεση, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν μιλάμε. Εντάξει τώρα, δεν θα μας βγούνε τώρα και από πάνω.
0: Εντάξει, όλα καλά κύριε Κώστα.
2: Εμεί, ξέρεις τι γίνεται?
0: Τι γίνεται?
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι όμως ο τρόπος που τα λένε είναι προκλητικός.
0: Κύριε Κώστα, είστε Ολυμπιακός, θεωρείτε τον τρόπο του Παναθηναϊκού προκλητικό? Το αντίστοιχο.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Πώς δεν είναι? Δηλαδή ο Χάρης θα πω, δεν είναι προκλητικό.
2: Να κάτσω να μιλήσω μαζί σου, να μου πεις, δε φίλε, εγώ είμαι Παναθηναϊκός και έχω κάνει αυτά. Ναι, θα το παραδεχτώ. Όμως όταν μου λες ψέματα, όταν μου λες ότι τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός, αυτό είναι ψέμα. Ο Ολυμπιακός ανέκαθεν κυνήγαγε και κυνηγάει να παίρνει τίτλους. Δεν μένει σε ένα τίτλο, ούτε σε δύο, ούτε σε πέντε.
0: Ναι, έτσι είναι, για όλες τις μεγάλες ομάδες έχει αυτό.
2: Όταν όμως κάθομαι εγώ και μιλάω μαζί σου, Θέμη, και εσύ μου λες ψέματα, και δηλαδή είπα να με προκαλέσεις και το καταλαβαίνω, θα ανεβριάσω ρε Θέμη, και αδερφός μου να είσαι, θα ανεβριάσω μαζί σου. Ξέρεις τι, πες μου την αλήθεια. Πήγε στο Γουέμπλεϊ τελικό το 71. Ναι, το παραδέχομαι, πήγε. Δεν μπορούμε να λέμε και να μην παραδεχόμαστε κάτι πράγματα τα οποία έχουν γίνει.
0: Ναι, προφανώς. Ιστορικά γεγονότα είναι αυτά, δεν είναι?
2: Έτσι. Και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου και θέλω να με συγχωρέσουν και οι ακροατές, γιατί δεν θέλω να βγάζω θυμό. Θέλω να κάθομαι και να μιλάμε όμορφα και ωραία. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι και να λέμε αλήθειες μεταξύ μας και όπως είναι τα πράγματα.
0: Μια χαρά μπορούμε, νομίζω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Θέμη, που με άκουσες και εύχομαι καλή εβδομάδα να έχεις. Πάνω και πάνω, καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα και με υγεία, να είστε καλά. Καλή
2: συνέχεια. Και συγγνώμη και πάλι.
0: Όλα καλά.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε μόνο η γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, δεν κάτι γίνεται με τη γραμμή του φίλου. Αν θέλει να ξανακαλέσει για να μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο άνετα, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Γιάννης λέει: Χάρη, ο Κουρμπέλης και ο Γιωβάνοβιτς κλείσανε στόματα. Ο Αντών λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Ο Χάρης λέει: Είναι Έλληνας. Δεν τον πιστεύω, λέει. Μόνο Ολυμπιακός είναι. Ο Γιάσου Ραντών, Γιάσου και σένα, Γιάννη. Ο Βασίλης λέει: Γιάσου, Θέμη. Ο Μπίλ είναι όπως και εγώ από τότε που ιδρύθηκε η Ιεράσπορα, τους πρώτους ακροατές. Τώρα ακούμε εδώ. Λοιπόν, φίλε Μπίλ, ασχολήσου με την ομάδα, σκιάσε μας εμάς. Καλή συνέχεια και στους δύο. Βασίλης Θρύλος Ζαχάρο. Γιάσου, Βασίλη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Δημήτρης λέει: φίλε, θέμε ο Πλάτωνα έλεγε ότι η δημοκρατία είναι επικίνδυνο πολίτευμα και τη χαρακτήριζε ως το πολίτευμα των δημαγωγών και όσων έχουν άνοια, γιατί η γνώμη σου και η ψήφο σου έχει την ίδια δύναμη με οποιοδήποτε άλλο. Κάθε φορά λέει που ακούω κάποιον συγκεκριμένο, αυτό θυμάμαι, λέει ο Δημήτρης. Μάλιστα. Okay. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Λευτέρης λέει: Μπιλ, σταμάτα, λέει να κλαις. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: κύριε Βασίλη, εγώ σας πρόσβαλα, δεν αναφέρω το όνομά σας. Εγώ είπα να καθίσω στους καναπέδες. Βλέπετε την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Φέτος θα τα πάρουμε όλα. Εντάξει, δεν σε πρόσβαλε Αποστολή. Είπε Αποστολή και Αποστολά. Γι' αυτό είπε. Δεν σε πρόσβαλε. Και ο Λάμπης, για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, λέει: ο Πανεγιάλος έχει πιστούς οπαδούς, δεν είναι φωτοβολίδα. Είναι ιστορική ομάδα που έχουν περάσει από εκεί: Μποτίνος, Κρητικόπουλος, Πλέσας, Αγανιάν, Αλέφαντος, Βοραϊτέλης, Εσπινόζα και λοιποί παιχταράδες. Μα βρεθεί Ελλάδα η αυθεντική μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλή συνέχεια. Από Κύθνο, λέει ο φίλος ο Λάμπης. Ιστερόγραφο το 1995 σε Μπαράς Ανόδου με την Αχαϊκή στη Λεωφόρο έχει 20.000 κόσμο. Ο Πανεγιάλιος, λέει ο Λάμπης, και είναι αλήθεια όλα αυτά που λέει. Να σε καλά, Λάμπη, και καλή συνέχεια σου εύχομαι, φίλε. Καλό απόγευμα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Μιχάλης, με τι κάνεις, καλή
0: γεια σου, ομάδα. Μιχάλη. Καλά, εσύ.
3: Γερό δυνατός.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς είσαι?
3: Μπράβο, αγόρι μου. Καλά, καλά. Δόξα. Να μην κρινιάζει, δεν δόξα. Για άλλο ήθελα να πάρω. Έτυχε να ακούσω τον προηγούμενο κύριο όμως. Και το μόνο που ήθελα να του πω είναι ότι μερικές φορές σηκώνουμε αυτό το τηλέφωνο και πάνω στα νεύρα μας ή στο κεφάλι μας, όπως τα βλέπουμε, εκτιθόμεθα πολύ άσχημα. Ο συγκεκριμένος κύριος προηγουμένος, μία μας τα έλεγε δεξιά, μία μας τα έλεγε αριστερά.
0: Αυτό γιατί το λες?
3: Γιατί το λέω? Σε πήρε τηλέφωνο, γιατί πήρε τηλέφωνο να την πει στον κακό Παναθηναϊκό ή τους δύο κακούς Παναθηναϊκούς που όλοι τους βρίζουν, τον Μπιλ τους βρίζουν. Όλοι τους κακολογούν, να χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, τον Μπιλ και το Σάκη, που στην τελική και αυτή την πλάκα τους κάνουν, να το πω και έτσι. Επειδή είπε τα τελευταία 15 χρόνια ο Βασίλης, οι Ολυμπιακοί ασχολούνται με το κάνουμε αυτό το χαβαλέ. Εμείς λέμε οι Παναθηναϊκοί ότι τα τελευταία 15 χρόνια οι Ολυμπιακοί ασχολούνται με τη σφυριάρα κτλ. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό δεν ήταν ο λόγος που πήρε ο κ. Στυλέφωνο?
0: Και είπε τα τελευταία χρόνια γενικά.
3: Ωραία. Μπράβο. Στη συνέχεια όλων αυτών που είπε, εάν ξαναβάλεις να δεις τι είπε, για μένα η μόνη επιβεβαίωση ήταν ότι ο άνθρωπος όντως δεν ήξερε τι έλεγε. Και τελικά ο Μπιλ είχε δίκιο. Ο παδί της τελευταίας 15ετίας είναι.
0: Δεν είναι.
3: Η πλάκα είναι ότι επέτρεψε με ένα λεπτό, ναι, ότι και την τελευταία 15ετία, να του πω του συγκεκριμένου κυρίου, επειδή είπε ό,τι νόμιζε στο κεφάλι του, καλά θα είναι, για να μην τα πω εγώ, ευτυχώς υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μέσα, να μπει να δει τι έχει κάνει μία ομάδα και η άλλη ομάδα. Παρόλο που η συγκεκριμένη ομάδα με το πράσινο χρώμα πέρασε και αυτή τα δύσκολα τη. Σε αυτό ό,τι έχει να κάνει τον μπάσκετ και το συγκεκριμένο κύριο, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
3: Το επόμενο που
0: δεν είναι πάντως. Είναι... Εγώ θα διαφωνήσω ότι. Δηλαδή, η Παναθηναϊκή είναι οπαδή τετραετίας, τριετίας. Επειδή, ας πούμε, 2-3 χρόνια δεν τα πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει λόγος στα παιδιά.
3: Όχι. Υπάρχει λόγος που λέγονται κάποια, που λέγονται στα οπαδικά καφενεία. Και νομίζω ότι δεν αξίζει να μπούμε σε αυτή την κουβέντα τώρα.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay, τέλος πάντων. Διαφώνω. Πάμε έτσι παρακάτω.
3: Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Όπως κρίνει ο καθένας.
3: Δεν είναι μόνο όπως κρίνει ο καθένας, έχει και την ιστορία του κάθε ομάδα. Γιατί αν σου θυμίσω ότι τα τελευταία, που θέλω να κάνουμε αυτή την κουβέντα, τα τελευταία 15 χρόνια οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί ούτε θυμηθήκανε το μπάσκετ και έχουν να λένε στο Παναθηναϊκό ότι είχατε να κάνετε 12 χρόνια να πάρετε ευρωπαϊκό, είχατε να κάνετε το ένα το άλλο. Κουβέντες καφενείου που νομίζω ότι δεν είναι και να αρχίσουμε να τις ανοίγουμε, γιατί δεν θα βγάλουμε, όπως έχουμε ξαναπεί, ποτέ άκρη. Γιατί εγώ είμαι Παναθηναϊκός, τα βλέπω Παναθηναϊκά και οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί φυσικά τα βλέπουμε από την πλευρά τους, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα. Πάντως, ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι είναι ομάδα 15ετίας, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία και στην.
3: Όχι, ομάδα 15ετίας.
0: Ωραία, ότι οι φιλαθλήτες ασχολούνται τα τελευταία 15 χρόνια. Τη δεκαετία του 90 δεν ασχολούνταν, εσύ Μιχάλη.
3: Ορίστε.
0: Τη δεκαετία του 90 δεν ασχολούνταν οι φιλαθλήτες του Ολυμπιακού με τον μπάσκετ.
3: Κανένας δεν αναιρεί την ιστορία της κάθε ομάδας.
0: Γι' αυτό λέω.
3: Και κάθε ομάδα περνάει και έχει και την πτώση της. Συμφωνώ. Ωραία.
0: Προφανώς. Δηλαδή, αν. Θέλω να πω ότι.
3: Μια δεκαετία απλά, ναι, που ήταν σε πτώση. Εκτός και τα θυμάμαι λάθος.
0: Όχι, Μιχάλη, έτσι είναι. Μια δεκαετία. Το 99 μέχρι το 2009. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Πολύ δηλαδή, ωραία, αν ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο ξεκινήσει τώρα και πάρει 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα, τι θα σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι οπαδή πενταετίας? Επειδή η ομάδα του κάποια περίοδο τα πήγαινε καλά. Δεν
3: όχι
0: είναι...
3: καλέ μου, αλλά στα πλαίσια το είπε μόνο, στα πλαίσια τη πλάκα που γίνεται, να το χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Έτσι. Οι Παναθηναϊκοί χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση. Οι Ολυμπιακοί μπορεί να λένε τι λένε, εσύ στο μπάς, στο ποδόσφαιρο, πύρι, πύρι, πύρι. Απλά εμένα να σου πω κάτι, μου έκανε εντύπωση. Ο άνθρωπος χρησιμοποιήσε και εκφράσεις, λέτε ψέματα, λέτε το ένα, λέτε το άλλο.
0: Το λέτε ψέματα έχει να κάνει με το ότι είναι οπαδί των τελευταίων χρόνων. Αυτό ήταν το
3: λόγο. Εντάξει, τέλος πάντων. Και αλήθεια σου μιλάω, ειλικρινά, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η επίθεση που δέχονται συγκεκριμένοι δύο άνθρωποι που δεν τους ξέρω κιόλας. Δεν έχω καμία σχέση με τους ανθρώπους εγώ. Μόλις βγουν και πούν οτιδήποτε, είτε χαβά είτε οτιδήποτε, όλοι αδικημένοι φύλαθλοι συνήθως του Ολυμπιακού, οι πλέον αδικημένοι φύλαθλοι του Ολυμπιακού σε όλα, να τους φάνε. Θέλω να τον κλείνω αυτή την παρένθεση και ήθελα να πω για το Σαββατοκύριακο, για τους αγώνες που γίνεται, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
3: Βασικά θα ξεκινήσω με την εθνική. Τι ομαδάρα είναι αυτή που έχουμε?
0: Ναι, θα πηγαίνουμε εξαιρετικά και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
3: Έχουμε ομαδάρα. Εγώ δεν θα πω σε καμία κουβέντα Γιωβάνοβιτς, Μπούρου και όλα αυτά. Τυχαίνει να είμαι ένας Έλληνας πολίτης που δεν έχει και πολλά με το ποδόσφαιρο, το έχω δηλώσει. Αλλά αγαλιάζει η ψυχή μου να βλέπω αυτή την ομαδάρα για αυτά τα παιδιά. Και το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή μας που έχουμε καταφέρει μετά από πολλά χρόνια σαν χώρα και έχουμε βγάλει τόσους καλούς ποδοσφαιριστάς.
0: Ναι, είναι η πιο ταλαντούχα γενιά με διαφορά. Μιχάλη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις και παρακαλώ, να επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Μάγκαμ.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε και πάλι στον Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα μου. Όσο δέκα το Σαββατοκύριακο, κάτι άλλο, μια άλλη διαπίστωση που έχω κάνει εγώ είναι μετά από αυτά που είπαμε για τον ποδόσφαιρο, ότι τι καλή ομάδα, περιοσφαιριστές κτλ. Λυπάμαι πραγματικά. Το Σαββατοκύριακο αποδείχθηκε στα δικά μου μάτια τουλάχιστον ότι το ελληνικό μπάσκετ και δει Έλληνες αθλητές, και μιλάω για καινούργια φουρνιά αθλητών έτσι που μπορεί να έρχονται ή που να. Δυστυχώς πλέει τα ολίσθια το ελληνικό μπάσκετ.
0: Αυτό γιατί το λες.
1: Με συγχωρείς, δεν καταλάβα.
0: Γιατί το λες.
1: Γιατί το λέω. Έτυχε να δούμε το Σαββατοκύριακο τις δύο πολύ καλές προπονήσεις. Γιατί για μένα αυτή δεν είναι για μένα προσωπικά και όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου και να γίνεται. Αυτός ο τίτλος τώρα, Super Cup και αυτά, είναι αστεία πράγματα. Απλά είναι δύο καλές, τρεις καλές προπονήσεις. Γιατί εγώ έτσι θα διαβάζω. Σαν δύο-τρεις καλές προπονήσεις ομάδων που δεν έχουν προλάβει έτσι κι αλλιώς να κάνουν προπονήσεις. Μαζευόμαστε, κάνουμε ένα τουρνουά, το ονομάσαμε και Super Cup, όποιος και να το παίρνει, γιατί γίνεται σπιά σε όλη την Ευρώπη. Και βάζουμε και εκεί άλλο ένα κυπελάκι, γιατί για μένα κυπελάκι είναι αυτό, το βάζουμε εκεί πέρα να λέμε ότι κάτι κάναμε. Είναι προσωπική μου άποψη, το λέω να μην παρεξηγηθώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί αν δεν θα στοιχειοθετήσει, ομάδες που δεν έχουν προλάβει να κάνουν πέντε προπονήσεις, τις βάζει να παίξουν υποτίθεται Super Cup. Αυτό είναι αστείο για μένα.
0: Εντάξει, όλη την Ευρώπη γίνεται πλέον.
1: Είπα για όλη την Ευρώπη, δεν είπα μόνο για την Ελλάδα. Έτσι λέω, σε όλη την Ευρώπη γίνεται. Τώρα, όσο αφορά τους Έλληνες αθλητές που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, και με εννοώ μπασκετμπολίστες και νέους, δεν ξέρω αν είδες τους αγώνες τώρα το Σαββατοκύριακο που έγινε. Ναι. Αν αφαιρέσουμε, ας πούμε για τους αθλητές που παίξανε σε αυτό το τουρνουά, αν αφαιρέσουμε τον Μαντζούκα που δείχνει ότι κάνει κάποια προσπάθεια να επιτέλους να χτυπήσει λίγο την μπάλα παραπάνω και να δείξει δύο πραγματάκια, για μένα δεν υπάρχει ελληνικό μπάσκετ. Και είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο.
0: Ισχύει αυτό που λες. Ειδικά οι νέοι παίχτες δεν δείχνουν ότι μπορούν ούτε καν να πλησιάσουν το επίπεδο των παλιότερων γενιών.
1: Εάν παρατηρήσεις ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι που παίρνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι περισσότεροι έρχονται από υποδιέστερα πρωταθλήματα ή ακόμα και από την D-Link της Αμερικής, που έχει τεράστιο από πίσω απόθεμα, οι οποίοι είναι πέντε φορές καλύτεροι από αυτούς που υποτίθεται βγάζουμε εμείς τους Έλληνες εδώ αθλητές του μπάσκετ. Πλέει τα ολίσθια. Και για μένα γι' αυτό φέρνει τεράστια ευθύνη και η Ομοσπονδία και η Σύλλογη φυσικά.
0: Και αυτό τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Αν φταίει η Ομοσπονδία. Αυτή η Ομοσπονδία για τον τρόπο με τον οποίο και οι προηγούμενες Ομοσπονδίες, για τον τρόπο. Γιατί οι παίκτες που παίζουν τώρα δεν έγιναν παίκτες αυτά
1: εγώ
0: τα 5-6 χρόνια.
1: Δεν με ενδιαφέρει η προηγούμενη. Πώς
0: δεν σε ενδιαφέρει, αφού οι παίκτες που παίζουν τώρα ουσιαστικά μεγάλωσαν σε ακαδημίες υπό την επίρρεια της προηγούμενης Ομοσπονδίας.
1: Εντάξει, είναι μια σειρά πραγμάτων.
0: Όταν ένας παίκτης ο οποίος είναι σήμερα, ας πούμε, είναι 22 ετών, παράδειγμα λέω τώρα, το μπάσκετ δεν θα το μάθει στα 18 και στα 19. Θα το μάθει στην εφηβεία. Όταν ήταν έφηβος, δεν είχαμε αυτή την ομοσπονδία. Εγώ θέλω να πω ότι και σήμερα βλέπω ότι δεν βγαίνουν παίκτες και βάζω όλες τις ομοσπονδίες μέσα, γιατί έχει να κάνει και με το σύστημα το οποίο. Πώς προσπαθείς να βγάλεις τους παίκτες. Γιατί όταν μαθαίνεις είναι ένα παιδί 10 χρονών, 12 χρονών, 14 ετών και δεν τον αφήνεις να δείξει το ταλέντο του και τον βάζεις να είναι σε κάποια συγκεκριμένα συστήματα και του λέει ο προπονητής θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις μια τρίπλα παραπάνω και τίποτα. Πώς θα αναδείξει το ταλέντο του ο παίκτης, πώς θα κάνει λάθη και πώς θα βελτιωθεί. Ώστε αύριο μεθαύριο να γίνει ένας καλύτερος παίκτης και όχι απλά ένας παίκτης ο οποίος θα παίζει άμυνα και θα βγάζει τα συστήματα έτσι όπως τα ζητάει ο κάθε προπονητής και μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω.
1: Κοιτάξτε, συμφωνούμε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Φυσικά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Μην ξεχνάς ότι πια οι ακαδημίες, οποιασδήποτε ακαδημίες, έτσι, χρησιμοποιούν, οι σύλλογοι μάλλον, χρησιμοποιούν τις ακαδημίες τους καθαρά μόνο για να εισπράττουν χρήματα για να βγάζουν τα έξοδά τους. Δηλαδή πια, εκεί θέλω να πω ότι και για μένα εκεί φαίνει ευθύνη. Έπρεπε να μπει μπροστά ή οποιοδήποτε ομοσπονδία και να τους φύγει μάγκες, συγγνώμη για την έκφραση, μάγκες, τέρμα αυτό. Τέρμα το ότι φέρνετε παιδιά που βγαίνουν από τις σχολές αθλητών και τους ονομάζετε μπασκετμπολίστες και τους βάζετε μάλλον προπονητές μπάσκετ όπως είπες και εσύ και παίρνουν τα παιδάκια 10 χρονών και αντί να χαρούν το άθλημα όπως είπες και εσύ τους μαθαίνουν συστήματα pick and roll, θα λέω γιατί τα έχω δει και τα έχω ζήσει έτσι pick and roll και τον αντάλλο, αντί να τους μάθουν την πετουσία του αθλήματος. Ποια είναι η πετουσία του αθλήματος? Να μπει η μπάλα στο καλάθι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, προφανώς. Και να αναπτύξουν και τα δεξιότητες, τις οποίες ίσως έχουν και ακόμα και να μην έχουν, μπορούν να αποκτήσουν σε αυτήν την ηλικία.
1: Μα δεν τους την επιτρέπουν.
0: Αυτό λέω, δεν τους αφήνουν αυτό... το.
1: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Δεν τους επιτρέπουν εν αντιθέσει με κάποιες άλλες χώρες που επενδύουν στο ώστε οι αθλητές να μάθουν να σουτάρουν. Εδώ έχουμε παίχτες αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω να το εξηγήσει. Δεν σουτάρει, δηλαδή και όταν σουτάρουν, εγώ και εσύ μπορούμε να σουτάρουμε καλύτερα.
0: Εντάξει, είναι ελάχιστοι παίχτες οι οποίοι σουτάρουν. Η αλήθεια αυτή είναι. Δηλαδή βγάζουμε ένα σουτέρ, έναν καλό σουτέρ, όχι έναν πολύ καλό σουτέρ. Βγάζουμε ένα σουτέρ και λέμε, ω, αυτός έχει σουτ. Είμαστε καλή εντύπωση.
1: Άρα είναι τραγική, αυτό θέλω να καταλήξω. Δυστυχώς είναι τραγική η κατάσταση. Και μιλάμε για ένα σπορ το οποίο κυριολεκτικά έχει δώσει τεράστιες σε οπαδικό και αθλητικό, και αθλητικό

0: και 2-15-2-15-59-43. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ο επόμενος βγαίνει στον αέρα. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Το όλοι σε 7 λέει: Θέμη, γεια σου. Ένας τηλεφωνικός συνομιλητής έχει ξεκάθαρα στο στόχο εσένα και τον Γιωβάνοβιτς. Και ο άλλος κάτω από τα βλάκια συνέχεια προσβάλλει τους φίλους του Ολυμπιακού και τον αφήνει. Στον μπάσκετ ο καλύτερος με αριθμούς και όχι με λόγια είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας και πάση της Ευρώπης. Στο ποδόσφαιρο, μπράβο στην εθνική ομάδα. Ο πιο επιδραστικός παίκτης είναι ο Τζολάκης. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Ο Τζολάκης όντως ήταν χθες, αν όχι ο κορυφαίος, στους 2-3 κορυφαίους της αναμέτρησης. Ήταν πραγματικά εκπληκτικός. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα καλύτερο από αυτό που έκανε. Ήταν καταπληκτικός. Και σίγουρα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από την νίκη της εθνικής ομάδας κόντρα στην Γερμανία. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι το οποίο λες, εντάξει, okay, είπε ας πούμε πριν για τον Μπιλ, μιλάς, θα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ότι φίλια του Ολυμπιακού ασχολούνται τα τελευταία χρόνια με τον μπάσκετ. Εντάξει, δεν ήταν προσβλητικό, δεν ήταν κάτι που ισχύει. Όντως, μπορείς να πεις και στην άποψή σου ότι δεν είναι έτσι και έτσι, αλλά δεν πρόσβαλε ούτε μείωσε. Και προφανώς και δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Ο Σπύρος λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Σπύρος Αμφιάλη 7. Γεια σου, ρε Σπύρο, να σε καλά, φίλε. Καλό απόγευμα. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Όλα τα ξεκίνησε ο Σάκης. Εντάξει, δεν ασχοληθήκαμε πολύ με αυτό με το Σάκη, η αλήθεια είναι, και ευτυχώς. Να σε καλά, πάντως, Τριαντάφυλλε. Ο Γιάννης λέει: Μιχάλη, θυμόμαστε και πολύ καλά, μάλιστα και πριν ένα μήνα που έλεγε στην εκπομπή Muppet Show και ότι τη διοικεί ο Θέμης. Ναι. Οκ, Γιάννη. Ο Αποστόλης λέει: Μιχάλη, με τα χρόνια του Βασιλακόπουλου είχαμε ιδιάσει από όλα, γι' αυτό δεν ασχολιόμασταν. Αποστόλης 7 από Ούνα Germany, λέει ο Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη. Ο Τάσος λέει: Καλησπέρα, Θέμη, καλή εβδομάδα. Το 1977 κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό στο Καλιμάρμαρο 110-68 για το κύπελλο Ελλάδος, λέει ο Τάσος. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη νίκη του Ολυμπιακού σε εύρος επί του Παναθηναϊκού. Ήμουν και εγώ εκεί με φίλους μου Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς φίλους μου, λέει ο Τάσος. Ωραία ανάμνηση, Τάσο, μια σχέση Ολυμπιακός. Να σε καλά, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Πατριώτη, από Καλαμπάκα.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά? Το όνομά σας?
1: Απλώς έπεφτα και τώρα μπόρεσα και σε πήρα. Να είσαι καλά.
0: Τέλος, καλό, όλα καλά.
1: Ναι, ναι, καλή εκπομπάρα που κάνεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σου?
1: Είμαι πολύ, ξέρεις, Ελληνάρας. Το λέω αυτό και στα Βαπόγια που ήμουν. Πιανόμασταν γιατί ήταν όλοι ξερόλες, κατάλαβες? Εγώ μ' αρέσει γενικά το ποδόσφαιρο. Μπάσκετ δεν ξέρω, Θέμη. Γιατί όταν πήγαινα στο γυμνάσιο το εξατάξιο, ξέρεις το.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην πω τώρα πότε. Λοιπόν, πέσαμε, αλλά δεν μου πάει. Κάνα λεπτό.
0: Εντάξει, ο καθένας αυτό που του αρέσει περισσότερο, ναι, ναι, και με αυτό που.
1: Α, το ποδόσφαιρο, μην μου λες για το ποδόσφαιρο. Α, τώρα βλέπω. Τι βλέπω? Καλή θέα. Καλή θέα. Χτες τι κάνατε, Θέμη? Ξέχασα που τα μπερδεύτηκα.
0: Καρδίτσα.
1: Για την Καρδίτσα.
0: 1-0 έχασα τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, μ' αρέσει και η Καρδίτσα, αλλά και με τον Απόλλων είμαι από ο πιτσιρικάς που λέει ο λόγος. Κατάλαβες, συμπαθώ όλη τη ομάδα, δεν είμαι. Σου είπα κιόλα ότι το χωριό μου είναι το χωριό του Φορτούνη, του Κουστάκη. Έτσι. Είμαστε η Κουμπαριά. Αλλά δεν το παίζω, αυτό λέω. Εγώ ακούω τους, πώς λέγεις εσείς που... Α, σταμάζει το μυαλό μου, Θεμή. Είμαι και μικρό παιδί τώρα.
0: Εντάξει, ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι.
1: Στους παραγωγούς. Ακούω και μερικούς οι οποίοι μιλάνε σωστά, να πούμε, αλλά οι άλλοι, άμα πιάσουν τον Μπιλ, τον έτσι, τον Μπιλ, εγώ το ξέρω χρόνια, το συγχωρημένο του. Τι να έχω γνωρίσει παιδιά από εσάς, πάρα πολλά. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια, φίλε, χάρηκα και που τα λες έτσι ωραία και καλά, να πούμε. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα λέμε. Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα μηνύματα και μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Λευτέρης λέει, ρε το Μιχάλη, ο Λευτέρης. Ο Παναγιώτης λέει, Θέμη καλησπέρα, ο Μιχάλης είναι δικηγόρος του Βασίλου Ταξιτζή και του Σάκη. Ρε Βασίλη, και η αποστολία σε χάλασε, λέει, ντροπή σου, λέει ο Παναγιώτης. Ο Τόλης 7 λέει, είπε η φάρα των Οσουφουπούδων. Μάλιστα. Και ο Αποστόλης, άλλος Αποστόλης από το Αίγιο, λέει: Νίκη της Εθνικής επισκιάστηκε από τη νίκη του Πανεγιάλη επί της Παναχαϊκής, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου, ρε Αποστόλη, να είσαι καλά. Ελπίζω να το χάρηκες και νομίζω, βασικά είμαι σίγουρος πως θα ήσουν και στο γήπεδο πάντως. Ο Μπιλ Μπαϊτάξ μου στέλνει εδώ ένα βίντεο από το χθεσινό αγώνα. Είναι. Νομίζω είναι η ποδιά του Καρέτσα στον παίκτη της Γερμανίας. Βέβαια δεν μπορώ να το ανοίξω αυτή τη στιγμή, θα μου πάρει λίγο ώρα. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.

0: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς.
0: Ανδρέας.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Δεν μου λες τον Μπίλ, γιατί τον άφησες και δεν τον έκλεισες.
1: Σε τι να
0: τον
1: κλείσω.
0: Για να μας εξηγήσει, τι λέει ο Στουκουπούδος και η Φάρα και Αποστολή σε που πεις να αποστολεί τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν τον έκλεισες.
1: Ρε εσύ, Ανδρέα. Τι σου είπες, είπε η Φάρα των Σουφουπούδων και σε πρόσβαλε και έπρεπε να τον κλείσω.
0: Ο Σουφουπούδης και η Φάρα τους και η Αποστολίτσα.
1: Ναι, είπε λοιπόν, η Αποστολία η Αποστολίτσα, αυτό είπε. Δηλαδή ήταν προσβλητικό, ναι, γι' αυτό.
0: Αυτοί οι δύο, ο Σάκης και ο Μιχάλης, αυτοί οι τρεις εκεί πέρα που χαλάνε την εκπομπή.
1: Δηλαδή η Παναθηναϊκή, δηλαδή, Ανδρέα, πες το ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Άρα μόνο Ολυμπιακή είναι γάλλη. Παναθηναϊκή να του φτιάξουμε όλου.
0: Το δικό μα το χάρη γίνει κι αυτό είναι. Όλα ξεκίνησαν από το Σάκη. Λοιπόν, μειώνει τις παίκτες του Ολυμπιακού, τον Κοστούλα και αυτά. Δεν κοιτάει εκεί πέρα που η Εθνική πήγε πολύ καλά. Τώρα θα κάνουμε τώρα διακρίσεις παίκτες που παίζεις κάθε ομάδα.
1: Ναι, προφανώς και όχι.
0: Και ο Τετέ, πολύ καλός παίκτης να πούμε. Καλός παίκτης είναι, δεν είπαμε στο αντίθετο. Αλλά δεν μας τρελάμε τώρα τα τελευταία χρόνια λέει ασχολούνται λίγο Ολυμπιακοί με τον μπάσκετ.
1: Ναι, προφανώς και δεν ασχολούνται τελευταία χρόνια Ολυμπιακοί με τον μπάσκετ, το αναλύσαμε αυτό.
0: Ναι, και στην Ευρωλίγκα πιο πολλές νίκες ο Ολυμπιακός έχει. Με τον Παναθηναϊκό σε μεταξύ παιχνίδια.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Δεν μιλάμε για Final Four. Όταν έχουν παίξει η κανονική διάρκεια. Μέσα έξω. Λοιπόν. Ρε παιδιά τώρα. Κοίτα, να είπαμε εδώ πέρα η εκπομπή. Να μην. Εδώ πέρα. Και εγώ δεν ήθελα να μιλήσω για άλλα άτομα. Αλλά. Είπαμε εδώ πέρα η εκπομπή να βγαίνουμε να λέμε τις απόψεις. Η καζούρα, αλλά μέχρι ένα όριο. Έτσι.
1: Ποιο είναι αυτό το όριο, Ανδρέα, αυτό είναι το θέμα.
0: Εγώ δεν ήθελα, δεν ήθελα να πω για άλλα άτομα τώρα, αλλά και εγώ με κάνα δύο φορές είχα και πει και εγώ, εντάξει, είχα πει και συγγνώμη εγώ μερικές φορές πάνω στα νεύρα μου, λοιπόν. Αλλά ρε παιδιά, είναι και μεγάλη ανθρώπη τώρα, δεν είναι να πω ήταν και πιτσιρικάρες.
1: Καλά, από ό,τι λέει, οι μεγάλοι άνθρωποι είναι αυτοί που περισσότερο έχουν λοιπόν, αυτή την ένταση. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα πιτσιρικά να τρελαίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, καλό είναι να κοιτάμε εκεί πέρα τις ομάδες μας, να σχολιάζουμε και ο καλύτερος να κερδίζουμε στο γήπεδο.
1: Ναι, μακάρι να ισχύει αυτό και μακάρι να τα παίρνετε και λίγο πιο χαλαρά.
0: Εντάξει, να μην πάρει η Εθνική, γιατί και με την Αγγλία με συγχωρείτε πήρα τα μια λάμασα. Έλα να πάμε έτσι χαμηλά την μπάλα.
1: Ναι, πρέπει να έχουμε χαμηλά την μπάλα και το θέμα είναι να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτό είναι ο στόχος ο βασικός.
0: Και την Πέμπτη η Ολλανδία, εγώ από την είδα, είναι καλύτερη από τη Γερμανία. Είναι πιο καλή ομάδα.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Έτσι. Η Γερμανία σε λίγο καιρό θα φτιάξει. Ο Γκλοπ θα την κάνει. Ακόμα κάνει δοκιμές τώρα ο Γκλοπ. Και εγώ. Μπράβο του στον Γκλοπ. Είπε καλά λόγια για την Ελλάδα και τις παίχτες.
1: Ναι, δισεβάστηκε πολύ του και πριν το παιχνίδι και μετά.
0: Και εκεί στην Πιλτ δεν τρέπονται λίγο εκεί πέρα. Δεύτερη φορά το κάνουν έτσι. Ποδοσφαιρική νάνη και ομάδα χωρίς όνομα, ε.
1: Για τον Όφη είχε πει ομάδα χωρίς όνομα, τώρα χθες χαρακτήρισε την Εθνική ως ποδοσφαιρικό νάνο.
0: Δεν πειράζει.
1: Καλό χώνευτο, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, και ας να πω ένα τελευταίο, ήταν η πρώτη νίκη που κάναμε τη Γερμανία, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και με τον Κουρμπέλη και εγώ παίρνω τα λόγια μου πίσω, γιατί και εγώ είχα πει για τον Κουρμπέλη, ότι... αλλά με διέπιασε, έτσι.
1: Ναι, έχει κλείσει στόματα ο Κουρμπέλης στα τελευταία δύο μάτς. Το θέμα είναι να συνεχίσει έτσι.
0: Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, πάμε χαμηλά την μπάλα και καλή επιτυχία στα δύο πρώτα παιχνίδια. Γεια σας.
1: Μακάρι, Ανδρέα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού.

0: Έχουμε δύο παιχνίδια για την Super League 2 που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μαρκό Πανθρακικός 1-0 και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Φίτα 0-0. Στο ημίχρονο και οι δύο αναμετρήσεις. Αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει κάποια τηλεοπτικά, να πούμε ότι ο αγώνας της Καλυθέας με τον Αστέρα Τρίπολης Β' μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Πάμε να διαβάσουμε δύο μηνύματα ακόμα. Ο Σπύρος λέει: ρε Μιχάλη, τι το θες το δασκαλίστικο ύφος. Πνέει τα ολίσθια και πνέει τα ολίσθια. Μας τράβωσες, λέει ο Σπύρος. Ο Τόλης 7 λέει: Θέμη, σήμερα ήταν προσβλητικός ο Μπιλ. Άκου τι λέει. Η Φάρα λέει, Αποστολίτσα κλπ. Νομίζω ότι περισσότερο προσπαθούμε να πιαστούμε από κάτι παρά ήταν όντως προσβλητικό. Δηλαδή, άμα πει ο Θεμάκος, τι είπα να πει, με πρόσβαλε. Νομίζω ότι περισσότερο προσπαθούμε να πιαστούμε από κάτι. Και ειδικά ο Μπιλ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει δείξει πολύ καλή διαγωγή, δεν νομίζω ότι πρέπει να βρούμε κάτι. Είπε και Φάρα των Σφουπούδων, τον έκοψα εκεί, του είπα, ηρέμησα στη Φάρα κλπ. Και προχωρήσαμε παρακάτω. Μην τρελίνεσαι. Δηλαδή να ψάχνουμε κάτι να βρούμε τώρα κάθε φορά. Ναι, σήμερα ήταν λίγο πιο... Τα είπε λίγο πιο απότομα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά οκ. Okay. Πάμε στον Αποστόλη, ο οποίος λέει: Λόγω δουλειάς άρχισα να ακούσω τον Μπίλ, τον είδα χθες στο Αίγιο. Θα χάθηκε στον κόσμο. Φυσικά και ήμουν στο γήπεδο χθες, αλλά δεν χάρηκα τόσο. Γιατί δεύτερο ημίχρονο χωρούσαν άλλα δύο. Αλλά ο Πανελιάλιος κάθισε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τουλάχιστον πήρε την νίκη η Αποστόλη, και αυτό είναι που μετράει σε ένα ντέρμπι. Και φυσικά όταν υπάρχει τόσο κόσμο, δεν θα ήταν και το πιο εύκολο να δεις τον Μπιλ πάει τάξη. Ο Σπύλιος λέει: Κλείσ' τον ένα, κλείσ' τον άλλο, κλείσ' και εσύ, κατέβα κάτω να πάμε για τσίπουρα και ας τους άλλους να τρελαίνονται. Ο Σπύλιος, Σπύλιο, δώσε τοποθεσία και έρχομαι. Να σε καλά, ρε φίλε. Ο Τόλης 7 λέει: Επειδή είναι σημασμένος, εντάξει, είναι και λίγο. Μπορεί να είστε και λίγο προκατηλημένοι, είναι αλήθεια, Τόλη. Έχει δείξει καλή διαγωγή πάντως τελευταία. Να σε καλά. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, τι γίνεται με τον Ντάνστον. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό στη θέση Μιλουτίνοφ. Λέει ο Κώστας: Γεια σου, ρε Κώστα. Έχουμε και έχει καιρό να στείλει μήνυμα. Ελπίζω να είσαι καλά. Ο Ντάνστον επέστρεψε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει να κάνει με τον Μιλουτίνοφ. Έχει να κάνει περισσότερο ότι ο Ντάνστον είναι πολύ πιθανό να πάρει ελληνικό διαβατήριο, λόγω του ότι είναι παντρεμένος με Ελληνίδα γυναίκα τα τελευταία 8 χρόνια και έχει δύο παιδιά, τα οποία φυσικά θεωρούνται Έλληνες και είναι Έλληνες. Οπότε ο Ολυμπιακός πήρε τον Ντάνστον που ήταν και στην προετοιμασία και αρχικά τον είχε πάρει στην προετοιμασία επειδή δεν είχε παίχτες. Έλειπαν πάρα πολλοί διεθνείς με τις εθνικές ομάδες. Και ο Μπαρτζόκας θεώρησε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό και προφανώς θεώρησε ότι θα βοηθήσει περισσότερο τον Ολυμπιακό από ότι ο Καραγιαννίδης, ο οποίος δεν βοήθησε. Ας πούμε το Σαββατοκύριακο μας πέρασε στο Super Cup. Ο Ντάνστον με λίγα λόγια θα είναι ο τέταρτος ψηλός του Ολυμπιακού. Μιλουτίνος θα είναι πρώτος, ο οποίος έχει ένα μικρό τραυματισμό. Δεν είναι κάτι πολύ βαρύ, θα επιστρέψει λογικά την επόμενη εβδομάδα. Δεν έπαιξε στα δύο παιχνίδια. Θα είναι πρώτος ο Μιλουτίνοφ, δεύτερος, τρίτος και οι δύο μαζί, τα Eric Jones και Hall. Ο καθένας θα τους βάλει όπως θέλει. Και τέταρτος θα είναι ο Ντάνστον, ο οποίος άμα πάρει και ελληνικό διαβατήριο θα αγωνιστεί πολύ στην Ελλάδα. Πολύ. Θα αγωνιστεί κάποια λεπτά να ξεκουράζει και τους υπόλοιπους. Ο Τόλης 7 λέει: Ωραίος ο Σπύλιος. Όντως, ωραίο το μήνυμα του Σπύλιου. Γεια σου, ρε Τόλη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Να πούμε ότι την Πέμπτη η Ολλανδία θα κατέβει χωρίς τον Χάκπο, καθώς τραυματίστηκε στον Αστράγαλο στον χθεσινό αγώνα κόντρα στην Σερβία. Ο Παναθηναϊκός έστειλε το μήνυμά του προς τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, γράφοντας πως αυτό το κάλεσμα δεν το ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλίση προς τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Να δούμε τις επόμενες ώρες τι γίνεται ακριβώς με τον Βαγιανίδη και πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα και αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Να πούμε πως θα γίνει sold out και στα δύο παιχνίδια, και την Πέμπτη με την Ολλανδία και την Κυριακή με την Γερμανία. Περισσότεροι από 100.000 είχαν μπει για να πάρουν ένα εισιτήριο. Προφανώς πάρα πολλοί δεν θα προλάβουν να πάρουν κανένα εισιτήριο, αλλά το ζήτημα είναι ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο και στις δύο αναμετρήσεις. Σε μια άλλη είδηση, να πούμε πως τρεις αλλαγές για τα μάτς με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία έκανε ο Γιάννης Ταουσιάνης, ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων. Να πούμε ότι κλήθηκε για πρώτη φορά στην ΚΑΠ 21 της Εθνικής Ομάδας ο Χρήστος Φίλης, ο μέσος του Ολυμπιακού. Ο Θανάσης Κουτσογούλας, ο Σωτήρης Κοντούρης τραυματίστηκαν, βγήκαν εκτός αποστολής, όπως και ο Γιώργος Κούτσιας. Τις θέσεις τους πήραν πέρα από τον Χρήστο Φίλιο, ο Ταξιάρχης Φίλων που παίζει στον Λεβαδιακό, και ο Παναγιώτης Τσαντίλας, ο μεσοεπιθετικός του Ατρομήτου. Να θυμίσω πως η εθνική ομάδα των Ελπίδων κέρδισε προχθές 3-0 τη Γεωργία. Είναι πολύ δύσκολο να βγούμε στην πρώτη θέση. Θα χάσουμε την πρώτη θέση στην ισοβαθμία με την Γερμανία. Αλλά περνάει και ο καλύτερος δεύτερος απευθείας. Οι υπόλοιποι δεύτεροι πηγαίνουν στα μπαράζ. Αυτό που έχει να κάνει η εθνική μας ομάδα είναι να κερδίσει τα δύο παιχνίδια, με την Λετωνία αρχικά και με τη Βόρεια Ιρλανδία που παίζει στην συνέχεια, να τερματίσουμε τουλάχιστον στη δεύτερη θέση, και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνει η Ιταλία την τελευταία αγωνιστική στον όμιλό της με την Πολωνία, γιατί εκεί θα είναι ο άλλος καλύτερος δεύτερος που έχουμε να συναγωνιστούμε. Και αν η Ιταλία δεν κερδίσει την Πολωνία, θα είμαστε εμείς οι καλύτεροι δεύτεροι και θα περάσουμε απευθείας στο επόμενο Euro. Θα τα δούμε αυτά παιχνίδι με παιχνίδι. Η Εθνική τώρα παίζει την 1η Οκτωβρίου, την 5η, με την Λετωνία στις 6 ώρα το απόγευμα, και στην συνέχεια παίζει στις 6 Οκτωβρίου την Δευτέρα, την Τετάρτη, με συγχωρείτε, με την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου Θέμη, Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Μια χαρούλα. Λοιπόν, γίνανε κάποια παιχνιδάκια χθες.
0: Ναι.
1: Το ένα βέβαια ήταν καταπληκτικό, τη νίκη απέναντι στη Γερμανία. Έγινε και ένα παιχνίδι στο μπάσκετ. Και αντί ο κόσμος που βγαίνει, οι συνακροατές, να ασχολούμαστε με τα παιχνίδια αυτά και με το παιχνίδι, να ανατρέξουμε στο παιχνίδι με τη Σερβία που εκεί η Εθνική έκανε τρόμερη εμφάνιση. Εγώ βλέπω να γίνεται συνέχεια μία σύγκρουση, να υποτιμήσει ο ένας τον άλλον, να κατηγορήσει ο ένας τον άλλον, με ύφος, δεν ξέρω τι, πώς να το χαρακτηρίσω. Μα η εκπομπή είναι αθλητική. Και αν θέλουμε να θίξουμε και ένα θέμα κοινωνικό, με γεια μας, με χαρά μας. Αλλά εδώ, κοιτάζουμε πώς θα μειώσουμε τον άλλο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Βασικά, Μάκη, ξέρεις είναι το ζήτημα, και το έχω πει και άλλες φορές. Βγαίνει, ας πούμε, ο Θέμης, για να μην πω άλλον και παρεξηγηθεί, και ναι, λέει κάτι το οποίο μπορεί όντως να μην ισχύει και να είναι και λίγο. Επειδή είναι οπαδός ο Θέμης, να το λέει λίγο από την πλευρά του, ρε παιδί μου. Οι υπόλοιποι που βγαίνουν δεν βγαίνουν να πούνε, κοίταξε, να δεις, Θέμη, εγώ διαφωνώ μαζί σου, γιατί δεν είναι έτσι. Ξέρεις γιατί δεν είναι έτσι? Έτσι και έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Βγαίνουν και λένε, τώρα βγήκε ο Θέμης, έκανε το ένα, είπε το άλλο, και γιατί το ένα. Και δεν οδηγεί για πουθενά.
1: Βγάζουν κακία.
0: Μα και το συμπέρασμα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι κερδίσαμε μέσα στη Γερμανία, ιστορική νίκη, και εμείς ασχολούμαστε τώρα με το τι είπε ο ένας και το τι είπε ο άλλος.
1: Ναι, και γιατί τώρα, αντί να χαρούμε, κάναμε αυτή τη νίκη που δεν την είχαμε. Δεν είχαμε ξανακάνει νίκη απέναντι σε αυτό το κολοσσό. Μπορεί να είναι στα κάτω του τώρα, αλλά δεν πάει να είναι Γερμανία. Λοιπόν, και αντί να χαρούμε και να πούμε ότι τα παιδιά τα δώσαν όλα, παρότι πιέστηκαν, παρότι, να πούμε δύο καλά λόγια για τον προπονητή, δύο καλά λόγια για κάποιους παίχτες. Κανένας δεν ασχολείται με αυτά. Αντιθέτως, γιατί έπαιξε αυτός εκεί, γιατί δεν έβαλε αυτόν εκεί, γιατί...
0: Ναι, γιατί δεν έβαλε τον άλλο που παίζει στην ομάδα μου, και γιατί έβαλε τον άλλο που παίζει στους αντίπαλους. Ναι,
1: και δεν είναι, παιδί μου, πιτσιρικάκια, ξέρεις.
0: Επειδή και εγώ πιτσιρικάς θεωρούμε, Μάκη, σε διαβεβαιώνω πως οι πιτσιρικάς δεν τα συζητάμε αυτά. Σου μιλάω ειλικρινά. Δεν ακούγονται καν.
1: Δεν εννοώ πιτσιρικάκια στην ηλικία σου.
0: Καλά, 25 χρονών, πιτσιρικά σε σχέση με τους υπόλοιπους που τα λένε αυτά, Μάκη. Σου λέω, στην ηλικία μου και πιο κάτω, παιδιά, 20-25, και λίγο μεγαλύτεροι και λίγο μικρότεροι, δεν τα συζητάμε καν αυτά. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Μαζί σας αυτό. Εννοώ πιτσιρικάκια εγώ το 12-15. Αυτή την έννοια είχα το πιτσιρικά.
0: Εντάξει, τα παιδάκια τώρα δεν ξέρω τι συζητάνε.
1: Δεν εννοώ. Αλλά,
0: ναι, όχι.
1: Επειδή έχω μεγαλώσει αυτά μέσα σε αυτά τα παιδιά, επί 35 χρόνια ήμουνα, τέλος πάντων, γι' αυτό ξέρω πώς μιλάνε τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά εσείς οι νεαροί, έτσι σας λέω, σας νεαρούς, δεν έχετε καμία σχέση με τις ηλικίες.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Απόγευμα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 3. Ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Είχε η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα.
4: Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο lamboté.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος για τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα κλήθηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ολοταχώς για sold out, οι αγώνες της Γαλανόλευκης με πάνω από 100.000 άτομα να βρίσκονται στην ουρά για ειστήριο. Με πρωινή προπόνηση στη Γερμανία άρχισε η προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για το μάτς με τους Οράνιε. Επιστρέφει στην Ελλάδα η αποστολή. Χωρίς τον Χάκπο θα παρουσιαστεί η Ολλανδία στην Τούμπα. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίδιδα θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην αυριανή αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Επέστρεψαν στους πυριώτες Μπράιαν Ντάνστον και Τζόρτζ Πάπας υπογράφοντας μονοετό συμβόλαιο. Την πίστη του ότι θα καταφέρει να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο εξέφρασε σε δηλώσεις το 40χρονο σέντερ, ο οποίος ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στο Κάουνας εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Η προσθήκη του Ντάνστον ήταν για ασφάλεια, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνας, η απουσία του Μιλουτίνοφ που έχει τενοντίτιδα είναι σημαντική για μας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χρόνο συμμετοχή στους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί ελάχιστα στην αρχή της σεζόν θα δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό φιλικό της ΑΕΚ με την Άθενς Καλυθέα. Εκτός αποστολής της Ρουμανίας για τον σημερινό αγώνα με τη Βοσνία, έμεινε ο Ρασβάν Μαρίν. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις ο Λάζαρος Ρότα. Τη συμμετοχή του Κρίστιανσεν στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ στις 18 Οκτωβρίου έχουν θέσει ως στόχο στον Παναθηναϊκό. Εμάτομα στο γόνατο αποκόμισε από τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 10 ημέρες. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών του Ολυμπιακού. Ανεβάζουν στις τροφές οι Γκουστάβο Σά και Μπέιλι ώστε να βρίσκονται στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα των Πειραιωτών με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική του Super League. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκος μετά τους τραυματισμούς τους. Σε καλό δρόμο και οι επιστροφές των Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Εκτός παραμένουν Ελιουστόντο και Ντιέγκο Κώστα. Από μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγό ταλαιπωρείται ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, τη συμμετοχή του οποίου στο μάτς του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βιλερμπάν την Τετάρτη στο Telecom Center Athens κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Εκτός παραμένουν οι Ναν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 στο ημίχρονο Athens Καλυθέα Αστέρας Άκτορ 0-0 και Μαρκό Πανθρακικός 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Και για μείνετε στην παρέα μας, για την επόμενη ώρα έχουμε αρκετά και σημαντικά.

Στο μικρόφωνο ο Τάσος Φυράτης και στην παρέα μου στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου και Ανδριάνα Πούλιου. Για τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, αν χρειαστείτε, γιατί θα έχουμε και ένα εκλεκτό καλεσμένο στη συνέχεια, να στείλει το μήνυμά σας στο Viber για SMS 6939-943-943 και το τηλεφωνικό κέντρο για τα παιδιά εκεί να το σηκώσουν και να δώσουν τις απαντήσεις τους στο 210-22-05-943. Δευτέρα σήμερα λοιπόν, 28 Σεπτεμβρίου 2026, μια μέρα εχθεσινή, μας έκανε όλους υπερήφανους, μια τεράστια νίκη για την Εθνική Ελλάδος, αυτά τα χρυσά παλικάρια και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μαζί, όλοι μαζί πέτυχαν ένα σπουδαίο διπλό, μια σπουδαία νίκη μέσα στη Γερμανία επί της ισχυρής αντιπάλους μας. Μετά τη Σερβία λοιπόν στο Βελιγράδι είχαμε δεύτερη νίκη και οι δύο εκτός έδρας, αλλά αυτή απέναντι στη Γερμανία έχει ένα ειδικό βάρος, γιατί δεν κερδίζουμε κάθε μέρα τους Γερμανούς και όμως ήμασταν πολύ καλοί. Φαίνεται ότι ξεχυλίζουμε από ποιότητα, από ταλέντο, παιδιά με μαχητικότητα, με αλληλοκαλύψεις, με συνεργασίες, γιατί είδαμε τη φάση εκεί του Βαγγέλη Παυλίδη, πώς γυρνάει την μπάλα στο Φώτη Ιωαννίδη. Βεβαίως ο τελευταίος έχασε ένα σίγουρο γκολ, αλλά μετρά η ενέργεια.

0: Ο Γιούργεν Κλοπ τα είχε πει, αλλά ούτε οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι στη Γερμανία, αλλά ούτε και πολύ περισσότερο οι οπαδοί πήραν το μήνυμα ότι η Εθνική Ελλάδος αυτή είναι μια χρυσή γενιά και δεν είναι ότι και ότι και δεν είναι από τα προηγούμενα, τα παλιά, αν εξαιρέσουμε την περίοδο του Euro. Τώρα το έμαθαν καλά, πιστεύω, το έμαθαν και θα το μάθουν και στη συνέχεια. Θα το μάθουν στη συνέχεια λοιπόν. Έχουμε τα δύο παιχνίδια, Πέμπτη και Παρασκευή, με Ολλανδούς και Γερμανία, Πέμπτη και Κυριακή, συγγνώμη, με Ολλανδία την Πέμπτη και με τη Γερμανία ξανά επίσης εντός έδρας στην Τούμπα, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Σοβαρότητα χρειάζεται και πιστή στο πλάνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί εχθές έκανε αυτό που έπρεπε ακριβώς να κάνουμε, που έπρεπε ακριβώς να κάνει, και πρέπει να δίνουμε τα εύσημα σε όλους και όχι μόνο όταν τα αρνητικά να τα βάζουμε στους προπονητές. Συμβάλλει εκεί και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη μεγάλη χθεσινή επιτυχία. Θα έχουμε στη συνέχεια, εκτός από τους καλούς συναδέλφους, θα έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Δουκάκο, όπως κάθε φορά, για ΕΠΟ Διατησία, για τη Σοφία Λυσιώβα για Super League 2. Θα πάμε μέχρι την εφημερίδα Το Στίχημα και το Προγνωσπορ Στίχημα, για να συναντήσουμε εκεί τον αρχισυντάκτη, τον Αποστόλη Λαϊάκη, να μας δώσει στοιχηματικές προτάσεις. Έχουμε καιρό να το κάνουμε αυτό και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο συχνά. Συντακτική ομάδα λοιπόν της εφημερίδας και του στοιχήματος.gr θα μας δώσουν προγνωστικά σε αυτά τα παιχνίδια τα σημερινά που έχουμε εθνικών ομάδων. Και βεβαίως στη συνέχεια θα πάμε μέχρι τη Γερμανία και θα συναντήσουμε τον πρώην βοηθό προπονητή του Ότο Ρεχάγκελ, των μεγάλων επιτυχιών της κατάκτησης του Euro. Στη Γερμανία λοιπόν τον Γιάννη Τοπαλίδη, για να μιλήσουμε. Ήταν μέσα στο γήπεδο εχθές, είδε τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας, έχει καθίσει όπως είπαμε και χρόνια στον πάγκο. Κάτι παραπάνω έχει να μας πει, θέλω να τα ακούσουμε. Χθες όμως, φίλες και φίλοι, δεν είχαμε αγωνιστική δράση της Super League 1, είχαμε Super League 2, όπου θα σας πούμε τα αποτελέσματα στη συνέχεια. Τώρα όμως έχουμε και δύο παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα. Να πούμε λοιπόν ότι η Καλλιθέα προηγείται στο 55ο λεπτό 1-0 του Αστέρα Άκτορ Β, αλλά αγωνίζεται με παίχτη λιγότερο, ενώ η Μαρκό και ο Πανθρακικός στο 56ο λεπτό είναι ισόπαλοι 1-1. Κοντά μας έχουμε, φίλες και φίλοι, και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού γυμνασίου Λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν, κέντρο μελέτης Α, και να θυμάστε, εκεί που τελειώνει το διάβασμα, εκεί τελειώνει το διάβασμα και στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια και η χαλάρωση. Θα το βρείτε, Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον, για περισσότερα στο 210-26-22-210. Είχαμε και το στοίχημα Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ, του ανανεωμένου και ανταγωνιστικού θα έλεγα ΠΑΟΚ, 101-96. Έβαλε λίγο δύσκολα στο τέλος στον Ολυμπιακό, παρότι εμφανίστηκε καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ είχε πετάξει έξω από τον τελικό τον Παναθηναϊκό με 84-82 στην τελευταία φάση με τον Οσμάν, τον Τούρκο πρώην παίκτη του μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι ο εκπληκτικός Βεζέγκοφ 25 πόντους και 10 rebound, ο Μοντέρο 20 πόντους και 5 assist και ο Φουρνιέ 19 πόντους, που οδήγησαν φυσικά την ερυθρόλευκη ομάδα στην πρώτη κατάκτηση του μιας κούπας για τη νέα σεζόν. Από την άλλη μεριά, οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν 7 με διψήφιο αριθμό πόντων. Αυτά ήταν για το παιχνίδι, το συγκεκριμένο. Το μπάσκετ και η Ευρωλίγκα είναι μπροστά μας. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια σημαντικά, αλλά και η Μπάσκετ Λίγκ φέτος θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ανταγωνισμός μεγάλος, φίλες και φίλοι. Προσετέθηκαν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα σταθώ και θα πω δύο λόγια όμως και για τον στην εθνική ομάδα θα επανέλθω. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη, καταρχάς μου έκανε εντύπωση κάποιοι παίχτες, όπως ο Τζολάτσι για παράδειγμα, μου θύμισε Σαργκάνι των μεγάλων εποχών, όταν έβγαλε αυτό το από το οριζόντιο ψηλά, πετάχτηκε και έβγαλε ένα σίγουρο γκολ, ήταν σταθερότατος, Κέρβερος θα έλεγα, ο Μαυροπάνος βράχος στην άμυνα. Έπεσε επίσης ο Αντρούτσος Μηχανάκης στο κέντρο, ο Κουλιεράκης στην άμυνα επίσης, ο Τζόλης, ο Καρέτσας, διακριθέντες όλοι, αλλά και ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, που είδαμε τι δουλειά έκανε και σε ένα άλλο ρόλο από αυτό που μας είχε συνηθίσει, ομαδικός, έδωσε μπαλιά ακριβίας και έβγαλε τέτα τέτ το Φώτη Ιωαννίδη. Εκεί βεβαίως ο τελευταίος πρέπει να διορθώσει τα τελειώματά του εκεί. Αν ήταν ο ίδιος ο Παυλίδης θα το είχε παστελώσει, δεν θα το είχε αφήσει έξω. Αλλά εν πάση περιπτώσει και στους μεγάλους ποδοσφαιριστές χάνονται κάποιες ευκαιρίες. Μετά ήρθε φυσικά το γκολ. Θα μας είχε δώσει περισσότερες, θα μας είχαμε ησυχάσει νωρίτερα ή θα είχαμε προηγηθεί και θα είχαμε πιο εύκολο έργο στη συνέχεια. Ωστόσο η εθνική ομάδα όλοι και οι αλλαγές βοήθησαν και απέναντι σε ένα ισχυρό αντίπολο, όπως είπαμε, η νίκη αυτή μας κάνει διπλά υπερήφανους. Θα πούμε και στη συνέχεια και με τον Γιάννη Τοπαλίδη και με τους καλούς συναδέλφους. Πάμε λοιπόν τώρα να υποδεχτούμε εδώ τον καλό μου φίλο, τον Βαγγέλη Δουκάκο, να δούμε θέματα ΕΠΟ και διαιτησίας. Φίλο Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ΕΠΟ τώρα είναι σε πράγη ευτυχίας. Είναι σε συνεχή έτσι, παρουσία από εντάξεις διεθνείς. Ούτως ή άλλως το τσάρτερ πάει τώρα για Θεσσαλονίκη. Άρχισε από σήμερα και η διάθεση των εισιτηρίων των αριζείων αγώνων στην Τούμπα. Είναι στα πάνω της τώρα, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, μη μόνο με τα παιχνίδια αυτά τώρα. Και καταλαβαίνεις, υπάρχουν ένα σωρό φωτογραφίες, βίντεο που κυκλοφορούν με τους παράγοντες, με τον Γκαγκάτση, με τους διεθνείς, με τον Γιωβάνοβιτς. Όλοι πανηγυρίζουν λοιπόν και όλοι μιλούν για την πορεία της εθνικής ομάδος και περιμένουμε και εμείς με την ευχή ότι όλα θα πάνε καλά τα δύο παιχνίδια που έρχονται την Πέμπτη και την Κυριακή με Ολλανδία και Γερμανία. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστός, δεν έχουν γνωστεί οι διαιτητές για τα παιχνίδια αυτά. Πιστεύω ότι αυτά θα αύριο μάλλον θα τα ανακοινώσει, αύριο θα τα ανακοινώσει η UEFA. Έτσι. Είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν έρθει σε δεύτερη μοίρα. Δεν έχουμε δηλαδή και ενημερότητα γύρω από το τι μελιγενέστε γύρω από τα διαιτητικά δρόμενα σε ό,τι αφορά το δευτερικό τομέα. Εκτός ότι την Τετάρτη θα τρέξουν στο αθλητικό κέντρο της Παιανίας οι διαιτητές οι οποίοι έχουν ομέν κόκκινους δεν το έχει περάσει το τεστ και επίσης ο Μόσχου ο οποίος απομένει να τρέξει τα 75 για να είναι επειδή είναι στον πίνακα των διεθνών και είναι υποχρεωτικό να τρέξει. Έτσι, αυτοί λοιπόν οι διαιτητές θα εμφανιστούν και αν το περάσει και ο Αλέξανδρος ο Μέγας από την Κατερίνη τότε θα έχει και τους 21 διαιτητές. Έτσι, εκτός των τιμωριών που εγώ προβλέπω ότι θα έχει Πολυχρόνη και Ζήλο, θα τους έχει για τις επόμενες αγωνιστικές. Mm-hmm. Τώρα τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα έχουν ξεπεραστεί στο βωμό της εθνικής ομάδας, έχουν ξεχαστεί τα πάντα.
0: Ναι, εντάξει, ήταν μεγάλη επιτυχία.
1: Και ένα ευτράπελο βέβαια,
0: ναι.
1: Γιατί συνηθίζουν ορισμένοι πάνε στο γήπεδο και παίρνουν και κάνουν, θέλουν να κάνουν και τους διαιτητές. Συνέβη στο χθεσινό ματς γάμα εθνικής στη Βάρη, Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός, όπου ένας φύλαθλος, τώρα εντός εισαγωγικών, σφύριξε την ώρα που είχαν μια επίθεση του Ηλυσιακού, σταμάτησαν οι παίκτες και ο ποδοσφαιριστής Μάνος του Ηλυσιακού έδωσε ένα μυτάκι στην μπάλα, τον φύλακας δεν την πήρε την μπάλα, την άφησε να περάσει όπως και αυτή. Και άλλα ο διαιτητής ο Σπύλιος το μέτρησε και κέρδισε, εδραίωσε μάλλον την νίκη του Ηλυσιακός 0-2 μέσα στη Βάρη επί του Αστέρα Βάρης.
0: Μάλιστα. Από τα περίεργα.
1: Από τα περίεργα, ναι. Αυτά.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΕΠΟ, φυσικά όπως είπες, μετακομίζουν όλοι στην Τούμπα. Για την Πέμπτη έχουμε το επόμενο με τους Ολλανδούς και την Κυριακή με τη Γερμανία.
1: Ζει στον κόσμο της ΑΕΠΟ. Θα υπάρξουν και εισπράξεις τώρα, θα έχουμε και εισπράξεις. Θα έχουμε τώρα μια χαρά θα πάλι.
0: Τι εννοεί, είπες, δεν σ' άκουσα, Βαγγέλη, τι είπες.
1: Και εισπράξεις,
0: λέω. Τζίρος, ναι. Σωστά, σωστά. Το βασικότερο είναι ότι μας χαροποίησε ιδιαίτερα η δεύτερη καλή εμφάνιση της εθνικής ομάδας και φαίνεται πλέον να αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο η ποιότητα και οι δυνατότητες που έχει η σημερινή εθνική ομάδα, Βαγγέλη, και είναι για πολλά πράγματα, πιστεύω, στη συνέχεια, χωρίς να πετάμε στα σύννεφα.
1: Οι ποδοσφαιριστές όμως βλέπεις ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί επιτοπλίστων στο εξωτερικό έρχονται και με διάθεση και μέτρησε χθες η διάθεση, το πείσμα. Ο πάντρος με το οποίο παίξανε και δεν κοίταγαν τα πόδια τους ή τα συμβολιά τους. Mm-hmm. Πέσαν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Σαφώς.
1: Και η ένταση και με τον πανηγυρισμό, όλα αυτά δίνουν λοιπόν το ένασμα ότι κάτι καλό έχει δημιουργηθεί. Ιδιαίτερα το κλίμα είναι έτσι πολύ σημαντικό.
0: Θυμάσαι που λέγαμε όταν στα προκριματικά του Euro υπήρξαν αντιδράσεις για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που λέγαμε ότι ήταν πρόωρο να φύγει κτλ. Θέλει χρόνο ο άνθρωπος να δει. Βελτίωσε και την αμυνά του που ήταν η αχίλιος πέρνα, η αδυναμία δηλαδή.
1: Ήταν και παίκτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει τώρα πολλές λύσεις. Έτσι.
0: Έχει.
1: Είναι πιο.
0: Και έλειπε και ο Κωνσταντέλιας εχθές που είναι στο κέντρο για μένα βαρόμετρο, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Αλλά κάνει αλλαγές, σχεδιάζει καλά το παιχνίδι. Ποδοσφαιριστές που άλλοι μπορεί να είχαν ξεχάσει τον Ιωαννίδη που είναι σπόρτη, αλλά αυτός του έδωσε την ευκαιρία. Όλα αυτά μετράνε, όλα αυτά μετράνε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, όλα αυτά μετράνε.
0: Βαγγέλη μου,
1: θα τα πούμε
0: για Τετάρτη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Γεια και χαρά μου.

0: Λοιπόν, και από το Βαγγέλη Δουκάκο, Σοφία Λυσιώβα, να δούμε. Είχαμε Σοπερλίκ 2 χθες. Έχουμε και σήμερα σε εξέλιξη, όπως είπαμε, δύο παιχνίδια. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε φουλ αγωνιστική δράση. Είχαμε και γάμα εθνική χθες στην πρεμιέρα. Πολλά πράγματα. Να πάμε λίγο στα χθεσινά αποτελέσματα. Οι δύο τρεις ομάδες που άλλαξαν προπονητή πήραν και τη νίκη.
0: Πάντως ο Αλέκος ο Βοσνιάδης.
1: Σοφία.
0: Ο Αλέκος ο Βοσνιάδης ξεκίνησε με νίκη.
1: Δεν άκουσα.
0: Ο Αλέκος ο Βοσνιάδης ξεκίνησε με νίκη, λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Πανσεραϊκός νίκησε 4-1 τον Ολυμπιακό Βόλου. Τον Ολυμπιακό Β', συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Ελλάς και Πύργος 0-0. Η Λάρισα συνεχίζει τη δυναμικά και έρθει 0 τον ΠΑΟΚ Β'. Και έβγαλε και μια ανακοίνωση για τη διαιτησία. Χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο μεγάλο παράπονο, αλλά κάποια μικρά παράπονα και ζήτησε να υπάρχει προσοχή. Ο Πανιώνης νίκησε στο φινάρε τη Ζάκη 1-0 και πρώτη νίκη πήρε ο Απόλλων Καλαμαριά στο πρώτο παιχνίδι που παίξει στην έδρα του. 1-0 την αναγέννηση της Καρδίτσας. Γενικά ήταν μια αγωνιστική με αρκετά γκολ και αρκετό θέμα. Και τώρα ολοκληρώνεται σήμερα η Καλυθέα προηγείται έναντι του Ουραγού Αστέρα Β' 1-0 και Μαρκό Παναρχικός 1-1. Παναρχικός με νέο προπονητή, να δούμε αν θα τριτώσει το κακό, το καλό μάλλον για τις ομάδες που αλλάξαν προπονητή. Να πάμε λίγο και στη Γάμα Εθνική, όπου ξεκίνησε και εκεί το πρωτάθλημα, μια αγωνιστική με 9 ομίλους από τους 10 που έπαιξαν, δεν είχαμε δράσει τον πρώτο που θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα. Εκεί θα μείνουμε λίγο στον Αχαρναϊκό που έχασε ένα περίεργο καλοκαίρι με αλλαγή διοίκηση κτλ. Αλλά έχασε από την Μύκονο 3-0 μέσα στο Μενίδη και υπήρχαν έτσι αντιδράσεις. Και φημολογείται ότι όχι μόνο είναι υπό παρέτηση ο προπονητής, ο Πέτρος Δημητρίου, αλλά όλη η διοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη στιγμή.
0: Ωραία. Έχουμε
1: υπομονή 0.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Σοφία?
1: Είχαμε πολλά πράγματα. Είχαμε τη νίκη του Πανηγυαλίου επί της Παναχαϊκής με ένα 0 στο τοπικό ντέρμπι. Ο Παζιάννα που ξεκίνησε με ισοπαλία σε ένα ντέρμπι που αναβίωσε και εκεί με την αναγέννηση Άρτας.
0: Και στη Super League 2, να πω εγώ να επανέλθω, η ΠΑΣ Πύργου πήρε ισοπαλία μέσα στην Ελασσίρου. Έτσι ήταν η μικροέκπληξη αυτό, έτσι. Και η Ζάκυνθος.
1: Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά, ναι. Αλλά και βρίσκει και ο Πύργος τα πατήματά του. Και η Ζάκυνθος δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Πανιόνιο.
0: Αυτό θέλω να πω. Οι δύο νεοφώσεις στις ομάδες δυσκόλεψαν αντίστοιχες.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα σιγά σιγά και οι ομάδες, οι πιο θεωρητικά δύναμες, βρίσκουν τον ρυθμό του. Και θα έχουμε. Το πρωτάθλημα είναι μακρύς ο δρόμος του πρωταθλήματος. Θα πούμε και πολλά πράγματα. Απλά να πω εδώ τώρα, κάνω μια παρένθεση, να πω για την Εθνική ότι έχουμε sold out για τα δύο παιχνίδια. Τώρα βλέπω ότι ανακοινώθηκε.
0: Τι περίμενες εσύ, να μην είναι...
1: Τίποτα. Απλά το λέω.
0: Δεν χρειαζόταν καθόλου, Σοφία, να το πεις. Ήταν δεδομένο ότι η Τούμπα θα γεμίσει μετά από αυτές τις επιτυχίες. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλυντικών La Botte. Μην το ξεχνάμε, στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και προτείνω στον Γιώργο Ιωάννου να πάει από εκεί να τα πάρει, να γίνει ακόμα πιο όμορφος από ό,τι είναι. Για άντρες και γυναίκες, λοιπόν, Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. La Botte. Ανακαλύψτε τα και online στο labotte.gr. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε με Αποστόλη Λαϊάκη, προγνωστικά τα δικά μας και βεβαίως Γιάννη Τοπαλίδη από τη Γερμανία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι. Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Μην είναι άνθρωπος,
7: αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Η Ελλάδα σήμερα.
14: Δηλαδή?
13: Η εκπομπή μας.
14: Πότε?
13: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
14: Δηλαδή?
13: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
14: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
13: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
14: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, πάμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Να θυμίσω εγώ τα δύο παιχνίδια της Super League 2 που είναι σε εξέλιξη. Καλλιθέα Αστέρας Β' Άκτορ, στο 75ο λεπτό προηγείται η ομάδα της Καλλιθέας 1-0, συνεχίζει να προηγείται παρότι αγωνίζεται με παίχτη λιγότερο, ενώ στο ίδιο λεπτό η Μαρκό με το Πανθρακικό παραμένουν στο 1-1, όπως ήταν και νωρίτερα που σας ενημερώσαμε. Οι αγώνες των εθνικών ομάδων συνεχίζονται, φίλες και φίλοι. Όπως είπαμε, έχουμε για τον Nations League αγώνες των εθνικών ομάδων. Πάμε λοιπόν και στοιχηματικά να σας δώσουμε 4 παιχνιδάκια. Εδώ η εκπομπή και μετά θα πάμε και στον Αποστόλη Λαγιάκη στην εφημερίδα Το Στοίχημα. 9:33 Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία είναι το παιχνίδι που ξεκινά 10 παρατέταρτο. Θα πάμε στα 2-3 γκολ, καθώς η Βόρεια Ιρλανδία έχει 3 βαθμούς μέχρι τώρα. Σε ένα παιχνίδι βεβαίως, η Ουγγαρία 0, τώρα είναι το δεύτερο παιχνίδι αυτό, 2-3 με απόδοση 1-95. Συνεχίζουμε από τη League 2, τέταρτος όμιλος, 9:35 Σουηδία Πολωνία. Θα πάμε εδώ στο 1-1 και over 1,5 διαστικά με απόδοση 1-85. Συνεχίζουμε με τη League 1 και από τον πρώτο όμιλο, 9:36 Τουρκία Ιταλία. Το δεύτερο παιχνίδι εδώ, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει αποσπάσει ακόμα βαθμό. Θα πάμε εδώ με περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, απόδοση κοντά στο 2-10. Και θα τελειώσουμε από τον όμιλο 1, τον πρώτο όμιλο δηλαδή, και την αναμέτρηση Βέλγιο-Γαλλία, κωδικός 9-32. Θα πάμε στο Χ2 διπλή ευκαιρία. Όχι διπλή ευκαιρία, θα το προτείνουμε πληρωμένη. Χ2 λοιπόν, με 3,80 στην ισοπαλία και 1,95 στο διπλό. Και οι δύο ομάδες, να πούμε εδώ, ότι προέρχονται από νίκες. Για πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. Κρατήστε κωδικούς και προτάσεις και την πρόταση που δίνουμε. Μην γράφετε τα υπόλοιπα για να προλαβαίνετε. 9:33 Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 2-3 γκολ με απόδοση 1-95. 9:35 Σουηδία Πολωνία 1-1 διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά με απόδοση 1-85. 9:36 Τουρκία Ιταλία περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με απόδοση 2-10. Και 9:32 Βέλγιο Γαλλία Χ2 πληρωμένη με 3,80 στην ισοπαλία και 1,95 στο διπλό.

Κοντά μας, φίλες και φίλοι, να θυμηθούμε άλλη μια φορά, έχουμε τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Κέντρο Μελέτης Α, να το θυμάστε, επικοινωνήστε στο 210-26-22. 210, θα το βρείτε, Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Κέντρο Μελέτης Α, λοιπόν, φεύγοντας οι μαθητές από εκεί, είναι ολοκληρωμένοι, διαβασμένοι όπως πρέπει και δεν έχουν καμία σκοτούρα στο σπίτι και απλά χαλαρώνουν.

συνεχίζεται σήμερα η τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Να πούμε τα άλλα παιχνίδια. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Απόλλων Πόντων Αγέτσι Καμπίτσα χωρί το ίδιο σκορ 1-0. Νίκη Βόλου Νέστορ 2-0. Πανιόνιο Ζάκυρτο 1-0. Δύσκολα ο Πανιόνιο να πετάξει τη νεοφό τη ομάδα. Ελλάς Ιερού Πάσου Πύργου 1968-0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1 και τώρα δεξάγονται Μαρκό Πανθρακικός και Καλλιτέα Αστέρας Β. Όπως είπαμε και νωρίτερα, τα αποτελέσματα είναι 1-0 υπέρ της Καλλιτέας στο πρώτο παιχνίδι και 1-1 ανάμεσα στη Μαρκό και τον Πανθρακικό.

Στη βαθμολογία να πούμε ότι ΑΕΛ Πανιώνιος από 10, Μαρκό 9, Ελασίρο 8, Παθρακικός 7, Καλυθέα και Πανσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Απόλλων Πόντου και Νέστος από 4, Νίκη Βόλ 3, Αναγέννηση Καρδίτσας 2, ΠΑΣ Πύργος 2 και Ζάκυνθος 1. Αυτές. Να πούμε μόνο ότι ο Αστέρας, Μαρκό, Πανθρακικός και Καλυθέα έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο στη βαθμολογία, αυτά που διεξάγονται αυτή την ώρα.

Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε μέχρι την εφημερίδα Πρωνοσπορ Στοίχημα και το στοίχημα.gr και να συναντήσουμε τον αρχισυντάκτη Αποστόλη Λαϊάκη. Έχει προτασούλες να μας δώσει, έχουμε παιχνίδια εθνικών ομάδων. Αποστόλη, καλό απόγευμα. Τον χάσαμε τον Αποστόλη. Πάμε από την αρχή.

0: του για σήμερα. Αποστόλη, καλό απόγευμα και καλή
1: καλό
0: εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα, καλό που είμαστε φίλοι στο Κροατής.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ετοιμάζουμε εφημερίδα για σήμερα, καταλαβαίνω. Τρέχεις.
1: Αύριο προγνωσπορ, ναι. Εθνικές ομάδες, είμαστε σε μούντ εθνικών ομάδων. Αυτή τη φορά κρατάει και περισσότερο. Είναι σχεδόν δύο εβδομάδες ολόκληρες.
0: Ναι, το μεγαλύτερο από ποτέ.
1: Ναι, ναι. Οι τέσσερις αγωνιστικές θα γίνουν και δύο μέσα στο Νοέμβρη και ουσιαστικά η Λίγκα Εθνών τελειώνει. Γιατί μετά θα ξεκινήσουν και τα προκριματικά,
0: ναι,
1: του Euro. Οπότε θέλω να τα τελειώσουν λίγο γρήγορα.
0: Το καλό είναι για εμάς τους Έλληνες ότι μας κάνανε υπερήφανους τα παιδιά και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο εκτός έδρας. Και ιδιαίτερα απέναντι στους Γερμανούς.
1: Με 2-2, ναι.
0: Ναι, το συζητάω. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη.
1: Και τώρα με Ολλανδία στην Τούμπα. Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι άμα γίνει και νίκη με την Ολλανδία στην Τούμπα, 3-3, πας για πρώτος. Που σημαίνει ότι ανεβάζεις πάρα πολλές πιθανότητες σου για να είσαι στο επόμενο Euro.
0: Σωστά, και γιατί όχι και με τους Γερμανούς εδώ να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Να μην κατέβουμε με ητοπάθεια, αφού το κάναμε έξω, γιατί δεν το κάναμε και εδώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Όχι, μα χαρήκαμε πολύ, γιατί δεν είναι το αποτέλεσμα μόνο, φίλε Αποστόλη, είναι και η εμφάνιση. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έστεισε την ομάδα έτσι ώστε ούτε να κινδυνεύσουμε κάποια στιγμή αμυντικά, αλλά και να χτυπήσει.
1: Εντάξει,
0: εκεί που
1: δεν μπορούσε να πα να παίξει τη Γερμανία ανοιχτά.
0: Ναι, σωστά.
1: Προφανώς δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι λίγο πίσω, να ψάξει την αντεπίδεση. Δόξα ο Θεός, παίχτες μεσοεπιθετικά η Ελλάδα διαθέτει τρομερούς, ειδικά για αντεπίδεση.
0: Και λείπει ο Κωνσταντέλιας.
1: Τεχνίτες και λείπει ο Κωνσταντέλιας. Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Για πάμε, Αποστολή, τι έχουμε επιλέξει σήμερα?
1: Σήμερα, εντάξει, πάλι με εθνικές ομάδες, δύο παιχνιδάκια. Θα ξεκινήσουμε με το 9.30, θα λέω και κωδικό μπροστά.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι το Λετωνία-Κύπρος. Θα κοιτάξουμε το διπλό σε απόδοση outsider στο 2.75. Μια Λετωνία που ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Αρμενία με 2-0 εκτός. Mm-hmm. Έδειξε περιορισμένων δυνατοτήτων και λογικά είναι η πιο αδύναμη ομάδα στον όμιλο. Η Κύπρος πάλεψε με το Μαυροβούνιο, προηγήθηκε, ιτήθηκε 2-1. Ο Μάντζιος θεωρεί ότι το ρόστερ που έχει στα χέρια του είναι πάρα πολύ καλό για να πετύχει κάτι καλό. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει, γιατί μετά ακολουθούν δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός με Αρμενία και Λετωνία. Οπότε κρατάμε το διπλό σε απόδοση 2,75. Με όσο ρίσκο έχει, τέλος πάντων, αλλά η απόδοση είναι
0: ελκυστική.
1: Ακροικανοποιητική.
0: Ελκυστική, σαφώς.
1: Ναι. Δεύτερη επιλογή του στο 9.35, Σουηδία-Πολωνία. Εδώ θα πάμε με τα τέρματα και το over και σε συνδυασμό με το αμφίσκορο, το goal-goal. Η Σουηδία μπήκε με το δεξί 2-1, είπαμε, την Ρουμανία. Με μια νίκη ακόμα σε αυτό το παιχνίδι γίνεται απόλυτο φαβορή για την πρώτη θέση στον όμιλο και άνοδο φυσικά. Μπορεί να απουσιάζει ο Ίσακ γιατί τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά η Σουηδία τα τελευταία χρόνια έχει πολλές λύσεις επιθετικά. Ας πούμε τώρα, δηλαδή, θα παίξει ο Γιώκερς βασικός, που σκόραρε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Η Πολωνία έφερε 0-0 με τη Βοσνία. Δυσκολεύτηκε να βρει χώρους σε κλειστή άμυνα των Βόσνιων. Ούτως ή άλλως οι Βόσνοι έτσι παίζουν, που είδαμε και στο πρόσφατο Μουντιάλ. Mm-hmm. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, γιατί η Σουηδία παίζει πολύ επιθετικά. Η Πολωνία πιθανόν να βρει χώρους. Ένα γκολ ίσως να το έχει. Οπότε εδώ νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι το over μαζί με το goal-goal σε απόδοση 1,87.
0: Ωραία. Ωραία και αυτό.
1: Οπότε, να συνοψίζοντας, είναι 9.30 Λετωνία-Κύπρος διπλό στο 2.75 και 9.35 Σουηδία-Πολωνία γκολ και over στο 1.87.
0: Ωραία. Αύριο προγνωσπορ στοίχημα σε όλα τα περίπτωση της χώρας.
1: Προγνωσπορ στοίχημα όλα τα παιχνίδια της Λίγκας Εθνών.
0: Την Παρασκευή το στοίχημα.
1: Παρασκευή το στοίχημα. Ευρωλίγκα, να πούμε, και αύριο διπλή αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Μεσοβδόμαδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ξεκινάει το EuroCup με ΠΑΟΚ και Άρη. Mm-hmm. Επίσης εκεί υπάρχουν και αναλύσεις στην εφημερίδα. Είναι όλα μέσα, τέλος πάντων.
0: Και βεβαίως το στοίχημα.gr για όλο το 24ωρο. Ο καθένας μπορεί να μπαίνει βλέπει και να ενημερώνεται τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, φίλε Αποστόλη, να σε ευχαριστήσω. Σε αφήνω γιατί ξέρω ότι έχεις δουλειά αυτήν την ώρα και πήγεσαι για την εφημερίδα. Εντάξει.
1: Οκ, okay, εντάξει, Τάσο.
0: Καλή συνέχεια,
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια, καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ Β έγινε 2-0 στο 25ο λεπτό. Παρότι με παίχτη λιγότερο η Καλλιθέα, σκόραρε και δεύτερη φορά. Είναι το άλλο παιχνίδι. Μαρκό Πανθρακικός, το 1-1 παραμένει στο 87ο λεπτό και εκεί. Κοντά μας και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Λαμποτέ, λοιπόν, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Δύο καταστήματα. Αν βρεθείτε σε ένα από αυτά, σίγουρα, σίγουρα θα βρείτε πάρα πολλά και κυρίως αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες.

0: Λοιπόν, και όπως έχω προαναγγείλει, θα πάμε μέχρι τη Γερμανία και να συναντήσουμε τον πρώην βοηθό προπονητή του Ότο Ρεχάγκελ και στην εθνική ομάδα στη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Euro του 2004. Αυτό δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Πάμε λοιπόν εκεί να ακούσουμε τον ίδιο τον Γιάννη Τοπαλίδη. Ήταν στο γήπεδο εχθές να μας πει τις εντυπώσεις του για τη χθεσινή νίκη της εθνικής ομάδας απέναντι στους Γερμανούς. Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είστε ένας από τους τυχερούς που απολαύσατε αυτό το παιχνίδι χθες και κυρίως που ήταν νικηφόρο. Τι είδατε?
1: Κοιτάξτε, όπως όλος ο κόσμος, δηλαδή όλοι οι Έλληνες που ήμασταν στο γήπεδο, εντυπωσιάστηκα κι εγώ. Ήταν όντως μια εντυπωσιακή εμφάνιση της εθνικής και πολλές φορές κάνεις καλή εμφάνιση και δεν συνοδεύεται από αποτέλεσμα. Αυτό ήταν τώρα μια εντυπωσιακή εμφάνιση συνοδευόμενη από ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
0: Πάντως πήγατε στο γήπεδο μαζί με την κόρη σας, η οποία έπεσε μέσα στα προγνωστικά συγκριτικά με εσάς. Προσέξτε, η ίδια είπε θα κερδίσουμε 1-0 και εσείς είπατε 2-1.
1: Ναι.
0: Πέτυχε 100%, πέτυχε Διάννα.
1: Κοιτάξτε, όταν πηγαίνω σε πάρα πολλά παιχνίδια, όχι μόνο στην Εθνική Champions League, την παίρνω πάντα μαζί μου. Κοντά μου έμαθε και τα βρίσκει κιόλας.
0: Να την παίρνετε για γούρι, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι.
0: Κοντά όταν είναι η Εθνική Ομάδα. Στα παιχνίδια της Θεσσαλονίκης θα είστε Ελλάδα ή στη Γερμανία, θα τα δείτε από κοντά ή όχι?
1: Όχι, αυτά θα τα δω από την τηλεόραση.
0: Γιατί στη Γερμανία, το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς είδατε την Εθνική Ομάδα γενικότερα ανεξαρτήτως της νίκης. Όλοι λέμε και πιστεύουμε και το βλέπουμε ότι έχουμε μια εθνική ομάδα με πλούσιο ταλέντο, με ποιότητα, με νοοτροπία, νικητή κτλ. Σε συνδυασμό και με έναν προπονητή που βλέπουμε ότι βάζει τα πράγματα στη θέση τους όπως πρέπει. Εσείς τι λέτε?
1: Ναι, και εγώ σας είπα εκ των προτέρων, εντυπωσιάστηκα. Έχουμε παίκτες, δηλαδή εχθές παραδείγματος χάρη, χωρίς να θέλω να πω για μεμονωμένα, αλλά ορισμένους πρέπει να τους αναφέρω. Ο τερματοφύλακας μου άρεσε πάρα πολύ. Μαυροπάνος Ρέτσος πάρα πολύ. Παλαιότερα και εγώ, λόγω των κακών αποτελεσμάτων, και εγώ κριτήκαρα παλαιότερα, αλλά τώρα έχω και εγώ άλλη άποψη. Οι δύο πλάγοι Καρέτσας Τσιόλης με εντυπωσιάσανε. Ο Παυλίδης ήταν πολύ καλός. Χωρίς να θέλω τώρα να μπω σε κάθε λεπτομέρεια για κάθε παίχτη, ήταν ένα πολύ καλό σύνολο. Ασφαλώς 2, 3, 4, 5 παίχτες ξεχώρισαν, πάντα υπάρχει αυτό, αλλά όλο το σύνολο και οι αλλαγές όλα ήταν επιτυχημένα και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σας άρεσε το γεγονός ότι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς τράβηξε πιο πίσω τον Βαγγέλη Παυλίδη και εκεί φάνηκε επίσης πολύ χρήσιμος, με κορυφαία την ασίστ στο Φώτη Ιωαννίδη που έχασε τον γκολ, αλλά και με μαχητικότητα και με άλλα, αφήνοντας μπροστά τον Ντετέ και τα λοιπά. Αυτό σας άρεσε? Ήταν
1: πάρα πολύ, γιατί ήταν θα μπορούσα να πω ηγέτης της ομάδος, και αυτό που είπατε και εσείς, η πάσα ήταν τρομερή πάσα που κάνει στον Ιωαννίδη. Εκεί ήδη πανηγυρίσαμε όλοι, νομίσαμε ότι είναι γκολ. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η φάση αυτή γκολ, και γενικά ήταν και ο Ντετέι που τον αναφέρατε έδωσε πολλές μάχες, και αυτός ήταν λίγο άτυχος, αλλά και αυτός είναι ένας παίκτης ο οποίος θα χρειαστεί σε όλη την πορεία που θα κάνει η εθνική μας ομάδα. Αλλά και έξω είχε παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί που θα χρησιμεύσουν και αυτοί, και φανταστείτε να παίξεις τώρα στην εθνική ομάδα μπροστά, όποιος και να είναι ο σεντερφόρ, Καρέτσα, με Τσιόλι, και όταν έφυγε ο Κωνσταντέλιας να έχουμε και τον Κωνσταντέλια επιθετικά.
0: Και μετά, δηλαδή, ναι, και μετά υπάρχει Τετέι, Δουβίκας, Ιωαννίδης, Παυλίδης.
1: Μπράβο. Κωστούλας.
0: Κωστούλας, ακριβώς, το ξέχασα.
1: Ναι, είναι πολλά. Είναι πάρα πολύ. Ένας μεγάλος αριθμός επιθετικών παιχτών που έχει ψωμί αυτή η ομάδα. Αλλά πρέπει να το δούμε και λίγο πιο γενικά. Οι Γερμανοί κάνουν δοκιμές, ο προπονητής της Γερμανίας κάλεσε 2 20 διάδες, από σήμερα δηλαδή θα έχει άλλη 20 διάδα για το παιχνίδι με την Σερβία και με την Ελλάδα. Κάνανε και αυτοί δοκιμές, αλλά η Ελλάδα ξεκινώντας σε 2 εκτός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες είναι κάτι το φανταστικό.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα, Η Bild, η εφηγερμανική εφημερίδα, μας αποκάλεσε ποδοσφαιρικούς νάνους.
1: Ναι.
0: Μήπως λοιπόν, κύριε Τοπαλίδη, δεν γνώριζε όσα γνώριζε ο Γιούργεν Κλοπ, που στη συνέντευξη τύπου είπε ο άνθρωπος ότι είναι μια χρυσή πάστα ποδοσφαιριστών στην Εθνική Ελλάδος και θέλει μεγάλη προσοχή, και μάλιστα επεσήμανε ότι του προκάλεσε εντύπωση ότι οι Γερμανοί δημοσιογράφοι στη συνέντευξη τύπου δεν έκαναν ούτε μια ερώτηση για την Εθνική Ελλάδος.
1: Κοιτάξτε, η Bild Zeitung είναι μια προκλητική εφημερίδα. Τότε που είχαμε και την κρίση στην Ελλάδα, τότε που είχε γίνει η κρίση οικονομική, ήταν πάρα πολύ προκλητική και όλο κοροϊδεύε, δηλαδή χλέβαζε την Ελλάδα. Είναι προκλητική, δεν πρέπει να την πάρουμε και πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει να πάρουμε σοβαρά τα λόγια του Κλοπ. Όχι το τι λέει κάθε εφημερίδα που είναι προκλητική και... δεν είναι εφημερίδα που πρέπει να την πάρουμε σοβαρά σε αυτό το θέμα. Δηλαδή αυτοί ήθελαν να πούνε, γιατί το διάβασα αυτό που είπατε, ότι είπε μια ομάδα, λέει, που δεν πήγε καν στο παγκόσμιο κύπελο extra extra large με 48 ομάδες, χάσαμε. Και δηλαδή είναι προκλητική, αλλά πολλοί κόσμος όταν θέλει να κοροϊδέψει, και οι Γερμανοί οι ίδιοι κοροϊδεύουν την Bild Zeitung.
0: Και η Ιταλία δεν πήγε. Τι σημαίνει, δεν έχουν ομάδα ή δεν είναι Ιταλία?
1: Έτσι. Γι' αυτό μην πιανόμαστε από ένα δημοσιογράφο που λέει μια βλακεία, που είναι, και δεν το κάνανε μόνο μια φορά, το κάνουν συχνά αυτοί, όχι μόνο με εμάς. Είναι προκλητική εφημερίδα.
0: Το προσπερνάμε αυτό. Απλώς το σχολίασα, γιατί ήρθε η νίκη εκεί πέρα και μάλλον έτσιξε πολύ. Δεν ξέρω, πόνεσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πρέπει να πάρουμε, κοιτάξτε, τα λόγια θα παίρνουμε πάντα σοβαρά των πρωταγωνιστών.
0: Σαφώς.
1: Δεν έχει θέση τι λέει ο Α και ο Β. Τι είπε ο προπονητής του, τι λέει οι παίκτες, οι Γερμανοί, ο Μέτσα είναι συμπαίκτης του Καρέτσα. Ξέρει, εκείνος θα τους είπε ότι ο Καρέτσας είναι παικταράς. Ο Χάβερτς είναι συμπαίκτης του Τσιόλη. Εκείνος θα τους είπε ότι ο Τσιόλης είναι παικταράς. Καταλάβατε τι θέλω να πω?
0: Να σταθούμε...
1: Τι λένε οι πρωταγωνιστές, όχι το τι λένε ο κάθε παρατρεχάμενος.
0: Να σταθούμε στα λόγια του Γιούργεν Κλοπ, και ο οποίος και πριν αλλά και μετά το παιχνίδι την ήττα, ο άνθρωπος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και είπε τα καλύτερα και για την εθνική ομάδα, και σαφώς ότι για τη δική του ομάδα πρέπει να γίνουν πράγματα. Τώρα,
1: μπράβο, πείτε μου.
0: Τώρα αγωνιστικά θέλω να μου πείτε, από το παιχνίδι, στο παιχνίδι αυτό, είμαστε εμείς στημένοι καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ή μαζί με την ποιότητα που διαθέτουμε φυσικά, ή μήπως οι Γερμανοί εμφανίστηκαν κατώτεροι, γιατί μου είπατε νωρίτερα για 2-20 και τέτοια πράγματα. Δεν έβαλαν τους πρωτοκλασσά τους, δεν έβαλαν τις πρώτες επιλογές.
1: Όχι, την πρωτοκλασσά τους, τι θα πει πρωτοκλασσά. Αυτός πήρε από τη στιγμή που ανέλαβε, είπε θα κάνω τις δοκιμές, αυτούς τους παίκτες που έχω σταμπάρει στη Γερμανία, έχω σταμπάρει, είπε 57 παίκτες, τώρα δεν μπορούσα να καλέσω 57 παίκτες, κάλεσα 44 για τα δύο παιχνίδια 22 και για τα άλλα παιχνίδια 22. Το ένα όμως δεν αντιλέει στο άλλο, όντως ήμασταν πολύ καλά. Σημαίνει, γιατί και πάλι οποιαδήποτε ποιότητα και να κατεβάσουν οι Γερμανοί έχουν καλή ποιότητα. Δηλαδή και αυτοί οι παίκτες που παίξανε, καλή ποιότητα είχαν τον Γερμανό. Εμείς ήμασταν πολύ καλά στημένοι. Εσείς το παιχνίδι το είδατε από την τηλεόραση?
0: Ναι, βέβαια, δεν ήμουν στο Γερμανό.
1: Αν ήσασταν στο γήπεδο και βλέπατε τι ωραία κερδίσαμε την μπάλα και τι ωραία βγαίνανε στην αντεπίθεση η δική μας, θα είχατε και ίσως και ακόμα καλύτερη εικόνα για την εθνική μας. Δηλαδή, μερικές φορές που βγαίναμε πάρα πολύ καλά, δεν έβγαινε η τελευταία πάσα. Η εθνική ομάδα είχε μια πολύ καλή τακτική και στρατηγική αντιμετώπιση του παιχνιδιού. Βέβαια, ήμασταν πολύ καλά στημένοι στον αγωνιστικό χώρο.
0: Mm-hmm. Τώρα, μας μάθανε, κύριε Τοπαλίδη, μας έμαθε και η Ολλανδία που δεν αγωνιστήκαμε ακόμα, μας έμαθαν οι Γερμανοί. Στα επόμενα δύο παιχνίδια, όπως είπαμε νωρίτερα, εκεί τι πρέπει να προσέξει η εθνική ομάδα? Γιατί σίγουρα θα έρθει η Γερμανία να πάρει ρεβάντς. Οι Ολλανδοί, γνωρίζοντας τι έχει κάνει, θα τα δώσουν παραπάνω από ό,τι υπολόγιζαν, θα δώσουν παραπάνω πράγματα. Τι βλέπετε εσείς?
1: Ναι. Ακούστε, επειδή τον αγώνα Γερμανία-Ολλανδία τον είδα, δηλαδή το 1-1. Στο παιχνίδι αυτό αδικείται η Ολλανδία, ήταν σαφώς ανώτερη από τους Γερμανούς. Νομίζω ότι η Ολλανδία θα είναι το πιο δύσκολο μας παιχνίδι ακόμα, από ότι με τη Γερμανία που θα έρθει με τους καινούριους 22 παίκτες. Αλλά σίγουρα θα έρθουν πιο υποψιασμένοι, θα παίξουν πολύ πιο σοβαρά. Και η δική μας η εθνική ομάδα, παρόλα που θα παίξει στην έδρα της, επειδή θα αντιμετωπίσει δύο πολύ καλές ομάδες, πρέπει να ακολουθήσει την ίδια στρατηγική. Ναι, μεν λίγο πιο επιθετικά, αλλά πάλι πρέπει να προσέξουμε την άμυνά μας. Γιατί εμάς μας συμφέρει τώρα να μην χάσουμε. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα από τα δύο παιχνίδια, έστω και ένα βαθμό στο ένα παιχνίδι και ένα βαθμό στο άλλο, mm-hmm. πάλι είμαστε εμείς η ομάδα που διεκδικεί μια από τις πρώτες θέσεις. Γιατί υποθέτω ότι το τελευταίο παιχνίδι με την Σερβία θα το κερδίσουμε στην έδρα μας και μπορείς κάλλιστα να φτάσεις στους 11 βαθμούς. Εννοώ με δύο ισοπαλίες αυτά τα δύο δυνατά παιχνίδια. Ναι. Αν κερδίσεις το ένα από αυτά τα δύο, λέω ότι είσαι σίγουρα πρώτος.
0: Ωραία. Έχουμε τον Μανώλη του Δασκαλάκη, ένα φίλο μας ακροατή εδώ, ο οποίος σας ρωτά και λέει, κατά τη γνώμη σας για τον άξονα μας με Αντρούτσο και Κουρμπέλη από Όφη και Αστέρα Τρίπολης, η γνώμη σας ποια είναι, πρέπει να υπάρχουν, μήπως είναι ταμπού που πρέπει να ξεπεράσει η Ελλάδα το να καλεί παίχτες μόνο από το Big Four και το εξωτερικό, ρωτάει.
1: Συμφωνώ με τον κύριο αυτό που έκανε αυτή την παρατήρηση, και οι δύο παίχτες ήταν πάρα πολύ καλοί και συμφωνώ απόλυτα, βέβαια. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό ο προπονητής, εφόσον υπάρχουν παίκτες στις συγκεκριμένες ομάδες που είναι ιδανικοί για την εθνική ομάδα, και βέβαια πρέπει να τους καλέσει.
0: Σωστά.
1: Συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση του κυρίου.
0: Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Ο Ότο Ρεχάγκελ ήταν εκεί, ήσασταν μαζί ή είτε...
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, ο κύριος Ρεχάγκελ είχε κάνει μια επέμβαση στην καρδιά. Ήταν να έρθει και αυτό στο Augsburg, αλλά λόγω του ότι ο γιατρός του είπε να μην κάνει πάρα πολύ μεγάλα ταξίδια, γιατί από το Έσεν που μένει αυτός μέχρι το Augsburg είναι περίπου 600 χιλιόμετρα.
0: Είναι μακριά, σωστά.
1: Και αυτό, αλλά σίγουρα είδε το παιχνίδι. Εγώ πάντα μετά από κάθε παιχνίδι της Εθνικής και της Γερμανίας συζητάω μαζί του.
0: Τι σας είπε, έχει ενδιαφέρον έτσι, γιατί
1: για το χθεσινό ακόμα όχι, θα μιλήσουμε αργότερα, θα τον πάρω το αργότερα τηλέφωνο. Ακόμα δεν μιλήσαμε σήμερα, αλλά θα μιλήσουμε.
0: Ήθελα να ακούσουμε την άποψή του, δηλαδή, γιατί είναι οι δύο αγάπες του, οι ομάδες. Η Γερμανία και η Ελλάδα που... Λοιπόν, κύριε Τοπαλίδη, φτάσαμε στο τέλος. Κλείνει η εκπομπή, ολοκληρώσαμε την ώρα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που τα είπαμε. Και όταν μας δοθεί ευκαιρία, εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Οπωσδήποτε έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε.
1: Γεια σας.
0: Και με τον Γιάννη Τοπαλίδη, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ, εμείς ξανά την ερχόμενη Τετάρτη πρώτα Θεός στις 5 το απόγευμα. Τώρα θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Ποιος θα πει το δελτίο, μισό λεπτάκι, θα μας πούν τα παιδιά, ή ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι, ή ο Θέμης Παλιούρας, και μετά ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης για το επόμενο δίωρο με ρεπορτάζ από τις ομάδες και ό,τι άλλο επιβάλλει η επικαιρότητα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων, ποιος θα πείτε ρε παιδιά? Γιώργος Ιωάννου λοιπόν, έλα, αποφασίστηκε. Γιώργος Ιωάννου λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά σε όλους.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Η ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.

μοναξιά. Είναι η καλύτερη παρέα μου τα βράδια. Δεν με πειράζει που κι εσύ ήρθες αργά. Κι εγώ για χρόνια τριγυρνούσα στα σκοτάδια.

Δεν με πειράζει που πέρασαν τα χρόνια κι εγώ δεν άνοιξα την πόρτα σε κανένα. Δεν με πειράζει που κι εσύ ήρθες αργά, γιατί έχω μάθει τώρα πια να περιμένω.

Γιώργος Μιασάν, μετά από μόνο τα γυαλιά σου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Αθήνια. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψηφιριστά. Τέλεια!

Έτοιμοι. Παύσατε πλήρως.

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

λόγια μου ανόητα, σχεδόν αυτονόητα. Το πνεύμα μου άδειο και η ψυχή μου στα πόδια, μπροστά σ' όλα αυτά που σκεφτόμουν.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.

φοιτητικό δωμάτιο με θέαστο ανακάλυπτο. Ο Καβαδίας και ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα πιο προχωρημένα.

μπουκάλια μπύρα αδιανά στο πάτωμα αφημένα. Στιχάκια στο πακέτο μου για έναν τρελό κατάδικο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. 1997. Απεργία που κρατά 10 ημέρες για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα εξοικονόμησης που είχε εξαγγείλει η Διεύθυνση του Αλουμινίου μέσω ομαδικών αποχωρήσεων με προσύνταξη. Η προσύνταξη προέβλεπε τη μη αναπλήρωση των εργαζομένων που αποχωρούσαν και τη μείωση θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για κάθε 3 εργαζόμενους που αποχωρούσαν, προσλαμβάνονταν μόνο ένας. Από το 1998 μέχρι το 2008 ακολουθεί μια δεκαετία διοικητικής αστάθειας μέχρι τα χρόνια της κρίσης που θα σημούν έντονες ζυμώσεις και αλλαγές της εταιρείας. Η γαλλική Πεσινέ θα εξαγοραστεί από τον καναδικό όμιλο αλουμινίου Αλκάν και εν συνεχεία η Αλκάν θα πουλήσει το εργοστάσιο στον Έλληνα επιχειρηματία Μυτιλινέο. Η συνδικαλιστική κουλτούρα σταδιακά θα αλλάξει με τον όμιλο Μυτιλινέου να κινείται περισσότερο νεοφιλελεύθερα από ότι οι Γάλλοι που ακολουθούσαν μια πιο σοσιαλιστική λογική από τη δεκαετία του 80 επί Προέδρου Μιτεράν. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα υποστούν μια σειρά από σταδιακές ήττες μέχρι το 2012, όπου θα οδηγηθούν στο ιστορικό βατρελό του σωματείου. Η παράταξη που είχε την αυτοδυναμία, εκτός από μια εκλογική αναμέτρηση, ήταν πάντοτε η άσκε του Πασόκ, με τη ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας και την ΕΣΑΚ του ΚΚΕ να αποτελούν τις υπόλοιπες εκλεγμένες. Η κύληση του Πασόκ επισημείται σε περισσότερο νεοφιλελεύθερα νερά από σοσιαλιστικά, με τον έξυπνο όρο εξυγχρονισμός θα επηρεάσει την άσκε και έτσι το Σωματείο Ένωση θα μπει σε μια περίοδο αγωνιστικής ύφεσης και συνδικαλιστικής χαλάρωσης, δικαιολογώντας συνεχώς του σε επιχειρηματίες χάρη της ανάπτυξης που ελίσσονται οικονομικά για να σώσουν το εργοστάσιο από τα διοικητική αστάθεια. Ας σημειωθεί πως στη μέση της δεκαετίας του 2000 εμφανίζεται ως σοσιαλιστικότερη και η παράταξη των ανεξαρτήτων που είναι η πρώτη μη κομματική παράταξη με ένα προφίλ διαγώνιας συμπάθειας προς τον συνασπισμό που θα εξελιχθεί τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ. 2003. Ιδιωτική ασφάλιση Αλίκο διαφοροποιείται στους νέους εργαζόμενους από τους παλιούς και ουσιαστικά πέφτει στο μισό από 8% συνεισφορά της εταιρείας επί του βασικού μισθού του εργαζομένου πριν στο 4% στους εργαζόμενους που θα προσλαμβάνονται από το 2003 και μετά. Αυτό ανταλλάχθηκε με ένα δραχμικό επίδομα που πήραν οι εργαζόμενοι της ηλεκτρόλυσης της τάξης των 30 ευρώ. Η εταιρεία κέρδισε 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δίνοντας 800.000 ευρώ. 2012. Το κλίμα πολιτικής ιτοπάθειας και συνδικαλιστικής απάθειας οδηγεί στα χρόνια του Μνημονίου, όπου γράφεται η μελανότερη σελίδα στην ιστορία του Σωματείου Ένωση, ενώ το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο Μυτιλινέου. Σε αυτή τη σελίδα, για πρώτη φορά, με υπογραφή των συνδικαλιστών, δίνονται χωρίς αγώνες όλα σχεδόν τα κεκτημένα από τη δεκαετία του 70, πραγματοποιούνται ακραίες μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ για τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα. Το χρονικό της μεγαλύτερης ήττας του Σωματείου Ένωση. Ενώ ήταν σε ισχύ η τριετής διμερή συμφωνία που έλυγε το 2014 και οι εκλογές ήταν προγραμματισμένες για το Μάιο του 2012, για ασήμαντη αφορμή, η πλειοψηφία του Σωματείου Άσκε ζήτησε να γίνουν εκλογές στις αρχές του Φλεβάρι του 2012. Τα γεγονότα του Σωματείου προϋπαντούσαν τα γεγονότα των μνημονιακών κυβερνήσεων. Ενώ το εγχείρημα είχε επισημανθεί από ορισμένους συνδικαλιστές του Σωματείου ότι ήταν τουλάχιστον ύποπτο, στις εκλογές που ακολούθησαν, η Άσκε, σε συνεργασία για πρώτη φορά με τη ΔΑΚΕ, όπως πράττει μνημονιακά και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει την απόλυτη πλειοψηφία. ΕΚΕ, Ένωση Άσκε και ΔΑΚΕ, 6 έδρες. Εκτός γραμμής, Νέα Ανεξάρτητη Παράταξη, 3 έδρες. Ανεξάρτητη, 1 έδρα. ΕΣΑΚ, 1 έδρα. Ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια νέα ανεξάρτητη παράταξη που ονομάζεται εκτός γραμμής από ακομματικούς και διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους των χρόνων του πρώτου μνημονίου. Ψηφίζεται το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από την τότε κυβέρνηση και η εταιρεία καταγγέλει την διμερή με τη δικαιολογία πως επιθυμεί να σώσει επιχειρηματικά το εργοστάσιο με το πρόγραμμα μειώσεων κόστους που ονομάζεται Μέλλον. Το Σωματείο, με πρόταση της αντιπολίτευσης, προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά την απόφαση της εταιρείας. Με την καταγγελία της σύμβασης, η εταιρεία φέρνει ένα πακέτο μειώσεων της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, 22% μειώσεις. Μειώσεις των επιδομάτων, πάγωμα των πολυετιών και ταυτόχρονη μείωση των υπάρχοντων, κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλειας Αλίκο, επιστροφή του ποσοστού του εφάπαξ το νόμιμο, αύξηση ωρών στη βάρδια από 37,5 ώρες την εβδομάδα σε 40 ώρες, κόψιμο των αργιών Αγίου Πνεύματος και φώτων, κόψιμο μπόνους αδειών, μείωση στο βασικό μισθό των νέων εργαζομένων από τα 1.000 ευρώ στα 820 ευρώ. Πριν ακόμα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έκανε το Σωματείο στην εταιρεία
και σε Γενική Συνέλευση που έγινε τον Ιούνιο του ιδίου έτους, η πλειοψηφία σηκώθηκε στη Γενική Συνέλευση και υποστήριξε πως η εταιρεία περνάει δύσκολες ώρες και ότι είναι υπέρ των μειώσεων. Ο κόσμος καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας με ποσοστό πάνω από 75%, την οποία και χλέβασε. Η πλειοψηφία δεν παραιτήθηκε, ούτε έγινε πρόταση μορφής από τη μειοψηφία, και παρά την πρώτη νίκη του σωματείου έναντι της εταιρείας στο δικαστήριο για τα προσωρινά ασφαλιστικά μετά το Σεπτέμβριο, δεν γίνεται καμία συνδικαλιστική δράση και το Δεκέμβριο του 2012 το σωματείο χάνει το δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα. Ταυτόχρονα, συνδικαλιστής κάνει 20 μέρες απεργίας πείνας χωρίς να αλλάξει η στάση της διεύθυνσης της εταιρείας. Τότε η πλειοψηφία βρίσκει την ευκαιρία και πηγαίνει σε Γενική Συνέλευση, φοβερίζοντας τους εργαζόμενους ότι η μετενέργεια είχε γίνει τρίμηνη από την κυβέρνηση, λίγη, και θα εφαρμόσει διπλές μειώσεις η εταιρεία, καταφέροντας έτσι να υπερψηφιστούν οι μειώσεις από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που υπογράφει τις μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους 3 από τους 6 συνδικαλιστές της πλειοψηφίας να κατηγορούνται από το πλήθος των εργαζομένων για χρηματισμό. 2014. Οι αριστερές και κομματικές παρατάξεις της μειοψηφίας, ένα μέρος δηλαδή των εκτός γραμμής, ένα μέρος της ΕΣΑΚ και ένα μέρος των ανεξαρτήτων, με ορισμένους διαμαρτυρόμενους δεξιούς και κεντρώους συνδικαλιστές από την ΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ που δεν προσχωρούν στην ΕΚΕ, αποφασίζουν να ενωθούν ακομματικά για να κερδίσουν τις εκλογές. Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία 6 έδρες, ΕΚΕ 4 έδρες, εκτός γραμμής 1 έδρα. Το όνομα της νέας αντιμνημονιακής παράταξης είναι Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία, που υπήρξε η πρώτη ακομματική και διαπαραταξιακή διοίκηση στην ιστορία του Σωματείου. Η Συμμαχία καταφέρνει, στη διαπραγμάτευση που ακολουθεί το 2015, να πάρει κάποια από τα χαμένα του 2012, όπως αύξηση του βασικού μισθού των νεοπροσληφθέντων στα 870 ευρώ, μείωση ωραρίου στη βάρδια στις 37,5 ώρες αναβδομάδα, αφού είχε γίνει μείωση ωραρίου για τα τμήματα της ηλεκτρόλυσης εντός της ισχύουσας διμερούς, με συμφωνητικό που είχε κατατεθεί στην επιθεώρηση εργασίας και είχαν υπογράψει διεύθυνση και σωματείο. Κάρτα σύντησης 1.452 ευρώ ανά έτος για κάθε εργαζόμενο. Επαναφορά αρχείας Αγίου Πνεύματος, επαναφορά μπόνους αδειών, αυξήσεις τάξεως του 10%. Και όλα αυτά χωρίς να γίνουν απεργίες, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το ραδιόφωνο του σωματείου, που εξαγγέλει τις θέσεις των εργαζομένων στο λεκανοπέδιο από την ΕΡΤ Open, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συσπηρώνουν τον κόσμο και τον ξαναφέρνουν κοντά στο σωματείο που έχει απαξιωθεί, το σταμάτημα των υπεροριών, χάσιμο παραγωγής, πορείες στην Αθήνα στον Όμιλο Μυτιλιναίου και την εξαγγελία επαναλαμβανόμενων 48 ώρων απεργιών με πέταγμα του μετάλλου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που το 95% των εργαζομένων δεν θα έχαναν το ημερομίσθιο. Καθώς επίσης και από τις πιέσεις αντιμνημονιακού βουλευτή που εκλέγεται από το εργατικό δυναμικό του αλουμινίου και συγκεκριμένα εργαζόμενο στην προσβολή της αλουμίνας. Η ιστορία του Σωματείου Ένωση αποτελεί ένα περίτανο παράδειγμα της δύναμης του εγχώριου συνδικαλισμού στον ιδιωτικό τομέα. Αποδεικνύει πως όλα τα πλεονεκτήματα των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος έχουν κερδιθεί ένα-ένα με αγώνες συνδικαλιστική επιμονή και δράση. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και το κλίμα της σοσιαλιστικότερης πολιτικής κατάστασης τόσο της Ελλάδας για 2 δεκαετίες όσο και της Γαλλίας στην προκειμένη περίπτωση. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται πως η συνδικαλιστική χαλάρωση και η αγωνιστική αδράνεια έφεραν πολύ γρήγορα τα αντίθετα αποτελέσματα, με την άμεση απώλεια αυτών των προνομίων, τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών, σχεδόν εν μία νυχτή. Σε αυτό φυσικά αντιστοίχως συνέβαλε και η νεοφιλελευθερωποίηση της Ευρώπης και κατ' επέκταση της Ελλάδος, που αλλάζει τη συνδικαλιστική πολιτική της χρόνο με το χρόνο, αντιλαμβανόμενη τον άνθρωπο οντολογικά πια ως αριθμό, ποσόστοση και όχι ως φυσική οντότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2012, όταν ο Όμιλος Μυτιλιναίου επανέφερε τις απότομες μειώσεις των 12 εκατομμυρίων ευρώ από τους εργαζόμενους με τον όρο «εξορθολογισμός εργατικού κόστους». Έχει ενδιαφέρον ιστορικό, πολιτικό, κοινωνιολογικό και συνδικαλιστικό να παρατηρήσει ο ιστορικός του μέλλοντος την αντιστοιχία των πολιτικο-ιδεολογικών τάσεων των συνδικαλιστικών κινήσεων του Σωματείου Ένωση με αυτές των κυβερνήσεων της Ελλάδας, σε βαθμό που πολλές φορές προηγούνται οι συνδικαλιστικές και προαναγγέλουν τις πολιτικές τάσεις για συμμαχίες και διασπάσεις, σαν να είναι ένα επιτυχημένο στατιστικό δείγμα. Το μέλλον του Σωματείου Ένωση προβλέπεται μάλλον αβέβαιο συμπερασματικά. Όπως αβέβαιο παραμένει και ολόκληρου του συνδικαλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις, με τις κάθετες σοκαριστικές νομοθετήσεις που βασίζεται σε οδηγίες των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, προσπαθούν να σταματήσουν κάθε συνδικαλιστική δράση στο όνομα της ανάπτυξης και του άκρα του νεοφιλελευθερισμού.
Στη νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, τα κυβερνητικά φερέφωνα και τα ΜΜΕ προσπαθούν να απαξιώσουν τα συνδικάτα, να τα δαιμονοποιήσουν, να ανακαλύψουν σκάνδαλα και να αναδείξουν όλες τις παθογένειες ώστε να τα καταργήσουν ή να τα ελέγξουν, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους ως μηχανές στα πλαίσια της μηχανοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ρομποτοποίησης της εργασίας. Τα συνδικάτα όμως πρέπει σήμερα να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το βουβό χαμό τους από το κάδο της ιστορίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θα ταυτιστούν με το φυσικό τους ρόλο που είναι η υπεράσπιση του ανθρώπου με κάθε τίμημα αγωνιστικό, είτε θεωρητικό με νέους τρόπους έξυπνης διεκδίκησης, είτε πρακτικό στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εργασιακής ελευθερίας του μέλλοντος.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

συσσωρευτεί των ήχων, μελοποιεί μες στην παλάμη της αυγής την εδώ της άβγαλτης ώρας και τη λύπη του ύπνου μου που απόψε ύπτιος αφού εδιάβασε μακροσκελή σκοτάδια στίβος έγινε όπου η νύχτα κάποιο απρόθυμο όνειρο γύμναζε για την ανάδειξη του προσώπου σου. Πρόσωπο για να δείξει

κάτι τι σου είπε ο Σεπτέμβρης και έγινε η μορφή σου τζάμι θολό, που πίσω του μπορεί κανείς ανενόχλητα μήνες απρόοπτους να περάσει.

μέσα και στο τετελεσμένο. Κι άλλες επίμονες φορές σε φώναξε μέσα από 6 λαϊκά τραγούδια για πιάνο και για δύσκολο απόγευμα. Κι ακόμη 3 θρηνητικές φορές όταν τα θέματα σου ρούχωσαν και ονόμασα τα μάτια σου καθημερινά απογεύματα κι όλων

Τυχαίνει να περνάτε τακτικά μπρος από τις ώρες μου. Κι εγώ να είμαι πάντα εκεί και να σας βλέπω. Όπως οφείλω να βλέπω, μεγάλο κόστος για την όραση, ό,τι περνάει. Ως το απόγευμα εκείνο, ποτέ δεν είχε ξανοιχτεί στα βαθιά του προσώπου του. Το κοίταζε μονάχα με απορία, όπως κοιτάμε ένα κλειστό επάπειρον παράθυρο. Ήξερε μόνον πως τα μάτια του ήταν πολύ μεγάλα και πως αν έβρεχε γινόταν της βροχής η

Όμως εκείνο το απόγευμα ξανύχτηκε. Απέραντα ήταν τα μάτια του. Και πώς της φάνηκε εξ ουρανού στιγμή. Πώς της φανήκαν άραγε σαν δυο καινούργιες πόλεις υπερούσιες, άσπρα καμπαναριά ζωής γεμάτες, κι άπτες τους δρόμους προς τη μέρα.

πώς της φάνηκε ότι η φωνή του ήταν ο ζωτικός, ο πρωινός, ο πρέπον θόρυβος των πόλεων αυτών, και ακόμα πως οι κινήσεις των χεριών του τον ακύλιστο χρόνο κυλούσαν στις πόλεις αυτές.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

βγάζεις ουρά.

τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε. Ήμουν σε άλλη εποχή.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.